η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Γέροντα, στενοχωριέμαι για τους λογισμούς απιστίας που έχω. Το ότι στενοχωριέσαι και δεν τους δέχεσαι σημαίνει ότι αυτοί οι λογισμοί είναι από τον πονηρό. Μερικές φορές ο Χριστός επιτρέπει να έχουμε λογισμούς αμφιβολίας ή απιστίας για να δει τη διάθεση και το φιλότιμό μας. Ο δικός μας όμως Θεός δεν είναι μύθος όπως ο Δίας, ο Απόλλων. Η θρησκεία μας είναι αληθινή, ζωντανή. Έχουμε νέφος Αγίων, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, τον έζησαν από κοντά και θυσιάστηκαν γι' Αυτόν. Και στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό που ζουν ουράνιες καταστάσεις και έχουν επαφή με αγγέλους, με Αγίους, ακόμη και με τον Χριστό και την Παναγία. Και θα σου πω κάτι από τον εαυτό μου για να σε βοηθήσω. Βλέπεις, γίνομαι κι εγώ αιμοδότης. Φανερώνω ορισμένα γεγονότα για να βοηθήσω. Όπου βλέπω θησαυρισμένη γνώση και παραγκονισμένη πίστη, την πίστη θέλω να ενισχύσω, γι' αυτό και λέω μερικά γεγονότα πίστεως. Όταν ήμουν μικρός στην Κόνιτσα, διάβαζα πολλούς βίους Αγίων και έδινα και στα άλλα παιδιά να διαβάσουν ή τα μάζευα και διαβάζαμε μαζί. Θαύμαζα τη μεγάλη άσκηση και τις νηστείες που έκαναν οι Άγιοι και προσπαθούσα να κάνω κι εγώ ό,τι έκαναν εκείνοι. Από την νηστεία ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσάνι από το κεράσι. Τα παιδιά με πείραζαν. «Θα πέσει το κεφάλι σου», μου έλεγαν. Τι τραβούσα. Τέλος πάντων, από την άλλη, ο μεγάλος μου αδελφός, επειδή αρρώστενε από τις νηστείες και φοβόταν μήπως δεν τελειώσω το σχολείο, μου έπαιρνε τα συναξαράκια των Αγίων που διάβαζα. Μετά τα έκρυβα στο δάσος, στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και πήγαινα εκεί κρυφά και διάβαζα. Μια μέρα κάποιος γείτονας, ονόματι Κώστας, είπε στον αδελφό μου, «Θα τον κάνω εγώ να αλλάξει μυαλό, να πετάξει αυτά τα βιβλία που διαβάζει και να αφήσει και τις νηστείες και τις προσευχές». Με βρήκε λοιπόν, ήμουν περίπου 15 χρονών τότε και άρχισε να μου λέει τη θεωρία του Δαρβίνου. Έλεγε, ώσπου με ζάλισε. Έτσι όπως ήμουν ζαλισμένος, πήγα κατευθείαν στο δάσος, στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας.

Μπήκα μέσα και άρχισα να παρακαλάω το Χριστό. «Χριστέ μου, αν υπάρχεις, να μου παρουσιαστείς», έλεγα, και έκανα συνέχεια για πολλή ώρα μετάνοιες. Ήταν καλοκαίρι. Ο υδρότας έτρεχε, είχα γίνει μουσκεμα. Είχα αποκάμει τελείως, αλλά ούτε είδα, ούτε άκουσα τίποτε. Ούτε ο Θεός να με οικονομήσει λίγο, έστω με ένα μικρό σημείο, κάποιον κρότο, κάποια σκιά. Παιδί ήμουν στο κάτω-κάτω. Και αν το έβλεπε κανείς ανθρωπίνος ή με τη λογική, θα έλεγε: «Κρίμα, Θεέ μου, το ταλέπορο». Από 11 χρονών ανέβαινε στα βράχια, έκανε τέτοια άσκηση και τώρα περνάει μια κρίση. Το ζάλισε ο άλλος με κάτι ανόητες θεωρίες. Μέσα στο σπίτι έχει δυσκολίες από τον αδελφό του. Έφυγε στο δάσος και να σου ζητήσει βοήθεια. Όμως τίποτε, τίποτε, τίποτε. Αποκαμωμένος από τις πολλές μετάνοιες, κάθισα λίγο κάτω. Τότε σκέφτηκα: «Καλά, όταν ρώτησα τον Κώστα τι γνώμη έχει εκείνος για τον Χριστό, τι μου είπε?» «Ήταν ο πιο καλός, ο πιο δίκαιος άνθρωπος», μου είχε πει. «Και επειδή κήρυτε δικαιοσύνη, θίχτηκαν τα συμφέροντα των Φαρισαίων και τον σταύρωσαν από φθόνο». Τότε είπα: «Αφού ο Χριστός ήταν τόσο καλός άνθρωπος, τόσο δίκαιος και δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ άλλος όμοιός του και οι άλλοι από φθόνο και κακία τον θανάτωσαν, αξίζει για αυτόν τον άνθρωπο να κάνω περισσότερα από όσα έκανα, ακόμη και να πεθάνω». Μόλις το αντιμετώπισα έτσι, παρουσιάστηκε ο Χριστός μέσα σε πολύ φως, έλαμψε το εκκλησάκι και μου είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Τα λόγια αυτά διάβαζα και στο Ανοιχτό Ευαγγέλιο, το οποίο κρατούσε στο ένα χέρι. Μου έκανε τέτοια αλλίωση εσωτερική που έλεγα συνέχεια: «Έλα τώρα εδώ, Κώστα, να τα πούμε, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Βλέπεις, ο Χριστός, για να παρουσιαστεί, περίμενε τη δική μου φιλότιμη αντιμετώπιση. Και αν από ένα παιδί ζητά την φιλότιμη αντιμετώπιση, πόσο μάλλον από έναν μεγάλο?» Μερικοί γέροντα αμφισβητούν όλη τη Θεία Οικονομία. Μα πώς μπορεί να θεωρηθεί παραμύθι όλη αυτή η ιστορία με τον Χριστό? Τόσο που διαβάζουμε στους προφήτες που έζησαν 700 χρόνια π.Χ. Χριστού και μιλούν με τόσες λεπτομέρειες για τον Χριστό, αυτό δεν τους προβληματίζει? Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ακριβώς ακόμη και για πόσα χρήματα θα προδώσουν τον Χριστό. Ύστερα λέει ότι τα χρήματα αυτά δεν θα τα βάλουν οι Εβραίοι στο ταμείο του ναού, γιατί θα είναι αντίτιμο αίματος, αλλά θα αγοράσουν ένα χωράφι για να θάβουν τους ξένους. Εκπληρώθηκε η προφητεία του προφήτη Ζαχαρία. Τόσο ξεκάθαρα πράγματα, μέχρι τέτοιο σημείο λεπτομέρειες. Ακόμη και για τα ημάτια του αναφέρει τι θα γίνουν. Και όλα αυτά λέχθηκαν τόσα χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Πώς λοιπόν εγώ να φέρω λογισμό απιστίας? Βλέπουμε ύστερα τον Απόστολο Παύλο. Διώκτης ήταν. Πήγαινε στη Δαμασκό για άλλο σκοπό. Του παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» «Ποιος είσαι, Κύριε?» ρωτάει εκείνος. «Εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ καταδιώκεις». Και μετά πληροφορεί τον Ανανία ο Χριστός και το βαπτίζει. Και στη συνέχεια πόσο ταλαιπωρήθηκε, πόσο αγωνίστηκε ο Απόστολος Παύλος για να κηρύξει σε όλα τα έθνη. Ύστερα πόσοι μάρτυρες, 11 εκατομμύρια μάρτυρες, αυτοί όλοι χαμένο το είχαν. Πώς να τα ξεχάσει κανείς όλα αυτά? Αν διαβάσει λίγο το Ευαγγέλιο μπορεί να μην πιστέψει. Και αν υπήρχαν μερικές λεπτομέρειες ακόμη, αυτό πολύ θα βοηθούσε να πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ο Θεός σκόπιμα δεν το επέτρεψε, για να ακοσκινιστούν οι άνθρωποι, για να δει πόσοι τον αγαπούν, πόσοι θυσιάζονται για αυτόν,
χωρίς να περιμένουν θαύματα κτλ. Έναν φιλότιμο άνθρωπο, νομίζω, δεν τον αγγίζουν, δεν τον επηρεάζουν όσα βλάσφημα κι αν ακούσει. Πρέπει να πιστέψει κανείς στο Θεό φιλότιμα, όχι να θέλει θαύμα για να πιστέψει. Όταν βλέπω μεγάλους να μου ζητούν να δουν κανένα θαύμα για να πιστέψουν, ξέρεις πως γίνομαι. Να ήταν μικροί, θα είχαν κάποια δικαιολογία λόγω της ηλικίας. Αλλά αυτοί να μην έχουν κάνει τίποτε για τον Χριστό και να λένε να δούμε κάτι για να πιστέψουμε, αυτό είναι πολύ φθηνό πράγμα. Μήπως και θαύμα να δουν θα βοηθηθούν, θα πούν ότι είναι μαγεία. Γέροντα, τι διέκρινε μερικούς Αγίους, παλαιούς και νέους, και ήξεραν πότε θα πεθάνουν, πότε θα γίνει το τάδε γεγονός? Το πολύ φιλότιμο, η μεγάλη απλότητα, η ταπείνωση και η πίστη. Δεν έβαζαν στη ζωή τους τη λογική που κλονίζει την πίστη. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Βλέπετε και ο Απόστολος Πέτρος με την πίστη βάδισε πάνω στα κύματα. Μόλις όμως μπήκε η λογική, άρχισε να βουλιάζει. Σας έχω πει για τον πατέρα Χαράλαμπο που ζούσε πριν από λίγα χρόνια στη Μονή Κουτλουμουσίου. Ήταν πολύ απλός, εργατικός και πνευματικός μοναχός. Όταν γέρασε, μια βαριά γρίπη τον έριξε στο κρεβάτι και ο γιατρός είπε στους πατέρες να μην απομακρυνθούν από κοντά του, γιατί σε λίγη ώρα θα τελειώσει η ζωή του. Ο πατήρ Χαράλαμπος, όταν το άκουσε κάτω από τις κουβέρτες, απάντησε: «Τι λες, εγώ δεν πεθαίνω εάν δεν έρθει το Πάσχα να πω το Χριστός Ανέστη». Πράγματι, πέρασαν 2 μήνες σχεδόν, ήρθε το Πάσχα, είπε το Χριστός Ανέστη, κοινώνησε και μετά αναπαύθηκε. Το φιλότιμο αυτό απλό γεροντάκι είχε γίνει πραγματικό παιδί του Θεού και μαζί με το Θεό καθόρισε την ημέρα του θανάτου του. Γέροντα, η πίστη πώς δυναμώνει? Με την προσευχή δυναμώνει η πίστη. Ένας άνθρωπος που δεν καλλιέργησε την πίστη του από μικρός, αλλά έχει διάθεση, μπορεί να την καλλιεργήσει με την προσευχή, ζητώντας από τον Χριστό να του προσθέσει πίστη. Να παρακαλούμε τον Χριστό να μας προσθέσει πίστη και να μας την αυξήσει. Στο Χριστό τι είπαν οι Απόστολοι? Πρόσθεση μην πίστην δεν είπαν. Όταν λες πρόσθες, σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στο Θεό. Γιατί αν δεν εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του στο Θεό, τι να του προσθέσει ο Θεός? Ζητάμε από το Θεό να μας προσθέσει πίστη, όχι για να κάνουμε θαύματα, αλλά για να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Για να αυξηθεί η πίστη στο Θεό, όλα βοηθούν. Και τα λουλούδια και οι ακρίδες και τα αστέρια και οι κεραυνοί ακόμη. Όλοι τα βλέπουμε αυτά, αλλά όλοι δεν βοηθιόμαστε, γιατί δεχόμαστε τα τηλεγραφήματα, τους λογισμούς που μας φέρνει ο εχθρός. Παραδείγματος χάριν, αν δεν υπήρχε το αλάτι, θα βρωμούσε η θάλασσα. Όποιος όμως το εξετάσει στο εργαστήρι του χωρίς πίστη, δεν βοηθιέται, γιατί δεν καθάρισε την καρδιά του από τα άλατα. Αν εργαστεί κανείς με φιλότιμο, με καλό λογισμό, ακόμη και τα πιο ανάποδα τα βλέπει με άλλο μάτι, με θείο φωτισμό και δοξάζει το Θεό. Γέροντα, μας έχετε πει όλα να μας ανεβάζουν προς τα πάνω, προς τον Θεό. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Όταν τα αξιοποιείτε όλα προς το καλό. Όλα, αν τα στρέψει στα πνευματικά κανείς, ξέρετε τι πνευματικό κέρδος βγάζει και τι πνευματική πείρα αποκτάει. Πιάνεις λόγου χάρη το τσιμέντο, μπορείς να βρεις το Θεό. Πιάνεις το τούβλο, μπορείς να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις αυτό, να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις εκείνο, να πιάσεις το Θεό. Πιάνεις το άλλο, να πιάσεις το Θεό. Ναι, με όλα να πιάνετε τον Θεό. Αν δεν δουλεύει κανείς έτσι, αν μέσα απ' όλα δεν βλέπει το Θεό, βάλ τον μέσα στην εκκλησία, θα είναι μακριά από το Θεό. Δώσ' του ψαλτικά να ψάλει,
θα είναι μακριά από το Θεό. Δώσ' το βιβλίο πνευματικό να διαβάσει, πάλι θα είναι μακριά από τον Θεό. Ό,τι πνευματικό κι αν του δώσεις να κάνει, δεν τον πάει στο Θεό. Καθένας, οτιδήποτε βλέπει, οτιδήποτε φτιάχνει, είτε ράβει, είτε κεντάει, όλα να τα αξιοποιεί πνευματικά. Λουλούδια βλέπει, είδε τον Θεό. Γουρούνια βλέπει, ναι βρε παιδί, πάλι είδε τον Θεό. Θα πεις, από το γουρούνι μπορώ να δω το Θεό. Ναι, από το γουρούνι. Βλέπεις πως το έχει κάνει ο καλός Θεός. Του έχει δώσει ένα ρίγχος να σκάβει στο χώμα και να βρίσκει τους βολβούς μέσα στη γη, χωρίς να βλέπει η μύτη του να είναι έτσι που να μην κόβεται όταν συναντάει ξηράφια, γυαλιά, αγκάθια. Όχι μόνο όταν βλέπει κανείς ένα όμορφο και βοδιαστό λουλούδι να λέει με τι σοφία το δημιούργησε ο Θεός, αλλά και όταν βλέπει το γουρούνι και εκεί να βλέπει το Θεό. Κι αν σκεφτώ ότι ο Θεός μπορούσε να με κάνει γουρούνι και με έκανε άνθρωπο, σας φαίνεται παράξενο? Δεν μπορούσε να μας είχε κάνει γουρούνια ο Θεός? Οι κυνηγοί τραυματίζουν το αγριογούρουνο και πολλές φορές δεν το βρίσκουν. Πάνε μετά τα αγρίμια και το τρώνε το καημένο ζωντανό. Ιατρική περίθαλψη δεν έχει και βασανίζεται, παρόλο που τον δημιουργό του δεν τον έχει πληγώσει. Ενώ ο άνθρωπος και τον δημιουργό του τον έχει πληγώσει και τον πληγώνει και έχει και αχαριστία πολλές φορές. Γι' αυτό λέω να δουλεύετε σωστά. Πόσο καλά τα έκανε όλα ο Θεός, τι δύναμη δίνει ο Θεός και στα ζώα. Λέει ο γιατρός, για να έχεις γερούς μυς να τρως κρέας. Και βλέπεις, οι τάβροι χόρτο τρώνε οι καημένοι κι όμως έχουν κάτι μπράτσα. Εκεί δεν βλέπεις τον Θεό? Μόνο με χόρτο δηλαδή που τρώνε τους δυναμώνει ο Θεός. Πόσο μάλλον τον άνθρωπο, το καταλάβατε? Όταν κανείς δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, φτάνει σε μια κατάσταση να βοηθιέται όχι μόνο από τους Αγίους αλλά και από τους αμαρτωλούς. Ο Άγιος μας ενισχύει με το Άγιο παράδειγμά του. Ο αμαρτωλός μας συγκρατεί με την πτώση του, μας βάζει χαλινό. Μας φρενάρει, όχι για να μην ξεπέσουμε στα μάτια των άλλων, αλλά για να μην λυπήσουμε το Θεό.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε φωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Καλοκαίρι ελληνικό. Λέξεις που κλείνουν μέσα τους νοσταλγία και φέρνουν μπροστά μας τόσες εικόνες. Λαμπρός ήλιος, καθαρή θάλασσα, γραφικά λιμανάκια, γαλάζια νησιά, παχύσια δάση, όλα αυτά που συνθέτουν την ελληνική ομορφιά. Αυτά που θα προσελκύσουν και φέτος στη χώρα μας εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, με ό,τι θετικό και αρνητικό αυτό συνεπάγεται. Όμως φίλοι μας, το καλοκαίρι δεν θα φέρει κοντά μας μόνο τους αλλογενείς αυτούς επισκέπτες. Θα φέρει και τους ομογενείς μας, τους Έλληνες που ζουν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, έχοντας δημιουργήσει σε κάθε μια από αυτές μια μικρή Ελλάδα. Οι Έλληνες αυτοί, πρώτης, δεύτερης, ίσως και τρίτης γενιάς, θα επιλέξουν να περάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Ελλάδα για να βρεθούν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, να συναντήσουν τους δικούς τους και να χαρούν βεβαίως τις ομορφιές που τόσο πλούσια η ελληνική φύση προσφέρει. Γεννάται όμως το ερώτημα, πώς θα τους υποδεχθούμε, τι έχουμε να τους προσφέρουμε? Σκεφτήκαμε άραγε ποια μηνύματα θα δεχτούν κατά τη σύντομη παραμονή τους στη χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί κάτι περιμένουν από μας, κάτι αναζητούν. Και ας μην το ομολογούν με λόγια. Διψάνε για Ελλάδα, λαχταρούν τη μάνα πατρίδα και δικά της παιδιά θα λογιάζουν πάντα τους εαυτούς τους όπου κι αν ζουν, όποια γλώσσα κι αν μιλάνε. Περιμένουν από μας την τόνωση του φρονήματός τους, την ενίσχυση στον πολυμέτωπο αγώνα τους, τόσο με τα ενθερρυντικά λόγια, όσο και με το παράδειγμά μας. Θα είναι κρίμα να τους απογοητεύσουμε, διαψεύδοντας τις προσδοκίες τους. Το χρέος μας απέναντι τους, να τους δώσουμε Ελλάδα, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να δουν πως βιώνουμε την ορθόδοξη παράδοσή μας, την ελληνική ταυτότητά μας, που είναι η ακριβή παρακαταθήκη μας, ο ζωντανός θησαυρός μας. Γιατί η ευθύνη μας απέναντι στους ξενιδεμένους είναι μεγάλη. Πώς θα απαιτήσουμε από αυτούς να μην αλωτριωθούν, όταν εμείς, κάτω από ασύγκριτα ευνοϊκότερες συνθήκες, χάνουμε έδαφος καθημερινά, ιτώμενοι μέσα στην ίδια μας τη χώρα,

ας προβληματιστούμε λιγάκι. Και είναι τόσα πολλά τα θέματα που χρήζουν του προβληματισμού μας. Και καταρχήν στο θέμα της πίστεως, της συνέπειας με όσα πιστεύουμε. Οι ξενιτεμένοι μας, ζώντας ένα αλόδοξο ως επιτοπλίστων περιβάλλον, έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα πίστεως. Πώς θα πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα την Κυριακή για να βρεθούν στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, πως εμείς δεν συνηθίζουμε να εκκλησιαζόμαστε, ενώ η εκκλησία της ενορίας μας είναι βεβαίως στο διπλανό δρόμο

Γνωρίζουμε όλοι την αγωνία και τον αγώνα των ομογενών μας να μην χάσουν τα παιδιά τους την επαφή με την ελληνική γλώσσα, να μάθουν σωστά τα ελληνικά για να διατηρήσουν έτσι ένα από τα βασικότερα στοιχεία που τους ενώνει με την πατρίδα. Την ίδια ώρα, η δική μας ομιλία μαστίζεται από λεκτικά εκτρώματα, λέξεις της αργό, λεξιπαινία και μία άνευ προηγουμένου προσπάθεια να προσδώσουμε στυλ και ύφος στο λόγο μας πυθικίζοντες ξενόφερτες ατάκες και κυρίως αμερικανίζοντες. Και με όλα αυτά συνδελούμε στον ευτελισμό και τη διάβρωση της ελληνικής γλώσσας, της γλώσσας που έγινε το άρμα για να μεταδοθεί στην ανθρωπότητα ο πολιτισμός.

θα έχουν ακόμη την ευκαιρία οι ομογενείς μας να διαπιστώσουν την εθνική νιρβάνα στην οποία έχουμε περιπέσει, καθώς την εθνική υπερηφάνεια των πατέρων μας αντικαθιστά διαρκώς η εθνική αλλοτρίωση και ο χαδελφισμός. Μεριμνώντες και τυρβάζοντες περί πολλά, διάγουμε τον βίο μας τη στιγμή που εκείνοι στο εξωτερικό διεξάγουν το δικό τους δυναμικό αγώνα για την προώθηση των εθνικών μας θεμάτων.

Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι στα ελληνικά χωριά οι παραδόσεις είναι ακόμα ζωντανές. Δεν τις έχει εξαλείψει ο εξυγχρονισμός της ζωής και η εισαγωγή ξένων προτύπων. Τις παραδόσεις αυτές, τα ήθη και τα έθιμα, οι μεγαλύτεροι, προσπαθούν να τα μεταδώσουν και στις νέες γενιές μέσα από αναβιώσεις παραδοσιακών εθίμων, με εκδηλώσεις παραδοσιακών χωρών, με τα λαϊκά πανηγύρια, στα οποία συμμετέχει σύσσωμη κοινότητα. Σε αυτά, καθώς και στα πολυάριθμα καλοκαιρινά φεστιβάλ παραδοσιακού χορού, ας οδηγήσουμε τους συγγενείς και γνωστούς μας μετανάστες. Θα τα χαρούν με την καρδιά τους και θα αποτελέσουν για αυτούς έναν αναβαπτισμό στις παραδόσεις και τον πολιτισμό στις ρίζες της φυλής μας. Η παρουσία τους σε τέτοιου είδους ευκαιρίες αποτελεί βίωση και συμμετοχή σε αυτό που ονομάζουμε με μία φράση ελληνικός παραδοσιακός πολιτισμός. Διότι οι απόδημοι Έλληνες νοσταλγούν. Νοσταλγούν τις ελληνικές παραδόσεις, τους χορούς και τα τραγούδια μας, τα λαϊκά πανηγύρια που μυρίζουν Ελλάδα.

Οι απόδημοι Έλληνες, με την αξιοπρεπή τους παρουσία, επιβλήθηκαν στις κοινωνίες των χωρών φιλοξενίας, διακρίθηκαν, πρόκοψαν, έγιναν το καύχημά μας. Ας μην γίνουμε η ντροπή τους. Ας μην επιτρέψουμε φίλοι μας να πάρουν οι ομογενείς μας στο δρόμο της επιστροφής με την πικρή διαπίστωση. Εμείς, εκεί στην ξενιτιά, είμαστε περισσότερο Έλληνες.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της 4E την κυρία Ελένη Γρομπανοπούλου. Είναι υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μαζί θα μιλήσουμε για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι χαρά μας που σας έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ, στο στούντιο της 4E. Έχετε εξειδικευτεί πάνω στις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι φυλακισμένοι, όπως είναι οι Ρωμά, οι άστεγοι. Και είναι πολύ σημαντική σήμερα η συμβολή σας εδώ στην εκπομπή, να μας ενημερώσετε για αυτές τις ομάδες και πώς θα γίνει ομαλή η επανένταξη στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας και θα συζητήσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
0: Εσείς συνεργάζεστε χρόνια με τις φυλακές Διαβατών και τις αγροτικές φυλακές της Κασάνδρας. Πείτε μας πώς ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία με τις φυλακές. Κάποια έτσι βιογραφικά στοιχεία που βοήθησαν.
1: Το 2015 βρέθηκα για πρώτη φορά στο χώρο των φυλακών μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό που παρακολούθησα στην Φλόρινα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργική γραφή. Η δημιουργική γραφή εδώ και αρκετά χρόνια, 12 συμπληρώνει φέτος, που έχει μπει μέσα στις φυλακές. Κάνει μαθήματα εθελοντικά στις φυλακές των Διαβατών και σε άλλες φυλακές, και στον Κορυδαλό έχει μπει, και στις φυλακές της Νιγρήτας, όπως και στις αγροτικές φυλακές στην Κασάνδρα. Και βρέθηκα το 2015 να παρακολουθώ κι εγώ το πρώτο μάθημα που έκανε κάποιος συνάδελφος, κάποιος φοιτητής μου την περίοδο εκείνη.
0: Άρα λοιπόν στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το θέμα μας, συνεργαστήκατε με τις φυλακές.
1: Ναι, η δημιουργική γραφή κάθε εβδομάδα εθελοντικά συμμετέχει και κάνει η δημιουργική γραφή στους έγκλειστους μαθητές. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα στις φυλακές λειτουργούν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα λεγόμενα ΣΔΕ που ξέρουν οι περισσότεροι. Οπότε σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας έρχονται οι έγκλειστοι και παρακολουθούν τα μαθήματα, τα υποχρεωτικά που έχουν, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα, όπως είναι η δημιουργική γραφή, όπως είναι θέατρο, εικαστικά και άλλα μαθήματα, που είναι σε εθελοντική βάση. Εμείς κάνουμε στους μαθητές μας δημιουργική γραφή.
0: Οι φυλακισμένοι πώς το δέχτηκαν αυτά τα μαθήματα, με χαρά, συμμετέχει μεγάλος αριθμός, μικρός?
1: Συμμετέχουν αρκετοί, δηλαδή έχουμε πάντοτε μια ομάδα που είναι τουλάχιστον 15 άτομα. Συμμετέχουν με χαρά, γιατί μέσα από τη γραφή εκφράζουν τα συναισθήματά τους, εκφράζουν τις σκέψεις τους, τους φόβους τους. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο είναι ότι κάθε τέλος της σχολικής χρονιάς βγάζουμε ένα βιβλίο, όπου μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν όλα αυτά που έχουν γράψει όλη τη χρονιά. Οπότε βλέπουν και οι ίδιοι το όνομά τους γραμμένο σαν να είναι ένας συγγραφέας, γιατί είναι η συγγραφή του βιβλίου.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Άρα δηλαδή από τις εμπειρίες των φυλακισμένων εκδίδεται τα βιβλία.
1: Τα οποία να σας πω ότι δεν τα διορθώνουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή βάζουμε αυτά τα οποία γράφουν. Θα διορθώσουμε συντακτικά γραμματικά λάθη. Η επιμέλεια δηλαδή είναι περισσότερο στο συντακτικό κομμάτι και στο γραμματικό. Πραγματικά εξομολογούνται, θα έλεγα, πάνω στο χαρτί αυτά που τους βασανίζουν.
0: Α, είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι, είναι ένας τρόπος, μια γέφυρα θα έλεγα επικοινωνίας των έγκλειστων μαθητών μας, ώστε να μιλήσουν με την κοινωνία. Και το χαίρονται αυτό το πράγμα, περιμένουν δηλαδή την ημέρα που κάνουμε τη δημιουργική γραφή, ώστε να μπορέσουν να γράψουν αυτά που νιώθουν. Βέβαια τους δίνουμε και εμείς κίνητρο. Τους δίνουμε δηλαδή κίνητρο στο να γράψουν ένα πεζό κείμενο, τους δίνουμε τη δομή, τους εξηγούμε κάποια πράγματα. Δεν περιμένουμε βέβαια να δημιουργηθεί η λογοτεχνία έτσι όπως μπορεί να τη σκεφτεί κάποιος ή να την έχει στο μυαλό του, αλλά εμείς αυτό το οποίο κάνουμε περισσότερο θέλουμε να έχει μια θεραπευτική αξία για τον κάθε μαθητή μέσα στην τάξη.
0: Αυτό δηλαδή που βγάζουν τα συναισθήματά τους στο χαρτί, τα βιώματά τους, τους θεραπεύει, έτσι.
1: Mm-hmm. Βέβαια τους θεραπεύει. Τους αρέσει να γράφουν για τη ζωή τους μέσα στο κελί, να γράφουν για τον τρόπο που φτάσανε, οδηγήθηκαν μέσα στον εγκλεισμό. Τους αρέσει να βγάζουν αυτόν τον πόνο που νιώθουν, είτε για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους. Τους θεραπεύει πραγματικά.
0: Και βρίσκεται λύσεις μετά στη ζωή τους.
1: Δεν ξέρω αν αυτό τους βοηθάει στην επανένταξή τους. Αυτό είναι και ένα δικό μου ερώτημα. Είναι ένα στίχημα δηλαδή και για μένα. Και αποτελεί έτσι έναν ερευνητικό στόχο στις δικές μου τουλάχιστον ερευνητικές αναζητήσεις, ότι αν πραγματικά η δημιουργική γραφή θα τους βοηθήσει στην επανένταξή τους στην κοινωνική.
0: Η συμπεριφορά μεταξύ τους πώς είναι και απέναντί σας, να πιάσουμε λίγο αυτό το κομμάτι της ζωής μέσα στη φυλακή και σιγά σιγά να δούμε πώς αλλάζει μέρα με τη μέρα ένας φυλακισμένος μέσα από αυτά τα επιμορφωτικά προγράμματα.
1: Σωστά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή που λέτε. Μεταξύ τους είναι φίλοι, θα έλεγα. Είναι αναγκαστικά είναι φίλοι. Γιατί καμιά φορά μέσα σε μια σύμβαση τέτοια που ζούνε, πρέπει να αντέξουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απέναντί μας είναι εξαιρετικοί. Ξεχνάμε ότι είμαστε στη φυλακή, ξεχνάμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο που έχει κάνει διάφορες παραβατικές πράξεις. Οπότε για μας είναι ο μαθητής που πρέπει να του μεταδώσουμε τη γνώση που έχουμε και να τον βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση της δημιουργικής γραφής να παράξει ένα κείμενο. Οι ίδιοι τους είναι πολύ ευγενικοί μαζί μας.
0: Μάλιστα.
1: Και οι μεταξύ τους σχέσεις, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον, είναι καλή. Τώρα μέσα στο κελί δεν γνωρίζω πώς μπορεί να είναι, τι ανταγωνισμός μπορεί να υπάρχει, τη σχέση μεταξύ τους.
0: Όλο αυτό το βλέπουν σαν μια ελπίδα, ένα φως μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
1: Το βλέπουν έτσι, σαν ένα φως. Γιατί πραγματικά όταν έχουμε διακοπές, είτε για τα Χριστούγεννα είτε για το Πάσχα, στεναχωριούνται. Ή όταν έχουμε το καλοκαίρι τις διακοπές, που φεύγουν. Γιατί στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας πρέπει να πούμε ότι παρακολουθούν δύο κύκλους. Είναι ο πρώτος ο κύκλος, ο οποίος.
0: Ναι, μιλήστε μας για πρόγραμμα όλο αυτό.
1: Οπότε όταν τελειώνουν το καλοκαίρι, λίγο εκεί στεναχωριούνται. Στεναχωριόμαστε κι εμείς βέβαια. Που τους αφήνουμε.
0: Άρα δένεστε συναισθηματικά.
1: Ναι. Αναγκαστικά δεν δένεσαι συναισθηματικά, μοιράζεσαι πράγματα.
0: Και τον πόνο τους.
1: Και τον πόνο τους και την ελπίδα τους και τους φόβους τους. Οπότε την επόμενη χρονιά που θα έρθουν οι ίδιοι μαθητές, εκτός αν έχουν αποφυλακιστεί, εάν αποφυλακιστούν, μπορούν να συνεχίσουν το σχολείο τους έξω. Σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργεί στην πόλη που μένουν ή στην πόλη που θα πάνε.
0: Μάλιστα, η πολιτεία δηλαδή είναι δίπλα στους φυλακισμένους, βοηθάει.
1: Θα πω ότι το χαρτί το οποίο παίρνουν από το σχολείο δεν τους στιγματίζει. Δεν γράφει ότι το απολυτήριο, γιατί είναι απολυτήριο γυμνασίου αυτό που παίρνουν από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Δεν γράφει επάνω ότι το πήρανε από τις φυλακές, από το σχολείο των φυλακών.
0: Μάλιστα.
1: Γράφει τρίτος δε Θεσσαλονίκης. Όπως είναι εδώ στα διαβατά. Τώρα, εάν η πολιτεία είναι δίπλα τους, έχω τις αμφιβολίες μου. Γιατί χρειάζονται αρκετά έργα υποδομής για να μπορέσεις να στηρίξεις έναν αποφυλακισμένο.
0: Μάλιστα. Μέσα στις φυλακές τώρα, οι υπάλληλοι, το προσωπικό είναι έτσι καταρτισμένο ώστε να αντιμετωπίσουν και να διαχειρίζονται έτσι καταστάσεις, προβλήματα που προκύπτουν από τον ιδρυματισμό των ανθρώπων αυτών.
1: Γίνονται κάποια σεμινάρια, φαντάζομαι, στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, για να μπορέσουν και να συμπεριφερθούν όπως αρμόζει. Δεν ξέρω αν γίνονται πολύ συχνά. Ξέρω πάντως ότι γίνονται κάποια σεμινάρια με πρωτοβουλία μέσα πάλι από το σχολείο, όπου απευθύνονται στους σοφρονιστικούς. Δηλαδή και εμείς κάποια στιγμή είχαμε θέσει σαν θέμα να κάνουμε δημιουργική γραφή στους σοφρονιστικούς. Και οι ίδιοι τους να έρθουν να δούνε, να εκπαιδευτούν, να δούνε πώς νιώθει αυτός που γράφει μέσα στη φυλακή. Πώς νιώθει εκεί μέσα, γιατί και αυτός ιδρυματοποιείται. Και ο ίδιος ο σοφρονιστικός υπάλληλος δεν είναι μόνο έγκλειστος που ιδρυματοποιείται. Οπότε νομίζω ότι χρειάζονται τέτοια προγράμματα για να μπορούν και οι ίδιοι σοφρονιστικοί να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο έργο που έχουν.
0: Άρα κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν κάποιοι κανόνες συμπεριφοράς και για εσάς, ναι, και για, ναι, τους υπαλλήλους και για τους ίδιους.
1: Σαφέστατα, και για εμάς τους εκπαιδευτές μέσα στο σχολείο υπάρχουν κανόνες. Οι οποίοι κανόνες ξεκινάνε ακόμα και από τον ντύσιμο, το πώς θα πας μέσα στο χώρο του σχολείου. Δεν μπορείς να πας με ένα φόρεμα το οποίο θα είναι πολύ ανοιχτό. Δεν θα πας, η αφίσα δηλαδή πρέπει να είναι λίγο σεμνή, τέλος πάντων, μέσα εισαγωγικά.
0: Και ούτως ή άλλως όλους τους χώρους, όπως σε κάθε χώρο.
1: Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο σχολείο, ναι, που έχουν πολύ μεγάλο θέμα οι άντρες με την επαφή της γυναίκας. Δεν έχουν επαφές, μάλιστα, οπότε όταν έρχεται η εκπαιδεύτρια σε επαφή με τον μαθητή, πρέπει λίγο να προσέξει κάποια πράγματα. Όπως επίσης δεν πρέπει να μοιραζόμαστε πράγματα με τους μαθητές μας. Δεν μπορούν να μου δώσουν ή να τους δώσω πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει μετά μια άλλη οικειότητα και χάνεται η θέση ή χάνονται τα όρια
0: του εκπαιδευτικού με του μαθητή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης και οι ίδιοι έχουν κάποιους κανόνες το πώς θα συμπεριφερθούν μέσα στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς αυτό που καταλαβαίνετε σε όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει έτσι δυνατότητα να επαναταχθούν ξανά μέσα στην κοινωνία?
1: Κάποιοι...
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό, τα λέμε στη θεωρία, στην πράξη, mm-hmm, τι γίνεται?
1: Στην πράξη λίγο η θεωρία μας δεν μας επιβεβαιώνει. Αρκετά παιδιά δυστυχώς όταν βγαίνουν στην κοινωνία, όταν αποφυλακίζονται, έχουμε δει πολλές φορές να ξαναγυρνάνε στο χώρο της φυλακής. Και θα σας πω γιατί, από δικές τους μαρτυρίες θα σας πω. Θεωρούν ότι είναι το σπίτι τους, ότι εκεί τους αποδέχονται. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κλεισμένος 3 και 4 χρόνια μέσα στη φυλακή, δεν βάζω για περισσότερο, και κάποια στιγμή βγαίνει έξω, έχει χάσει την οικογένειά του κατά κάποιο τρόπο, έχει χάσει τους φίλους του, την επαφή με την καθημερινότητα. Οπότε είναι καλεσμένος τώρα να βγει έξω και να είναι σαν να μην έγινε τίποτε στα 4 χρόνια αυτά. Δεν έχει δουλειά, δεν είναι εύκολο για έναν αποφυλακισμένο να βρει δουλειά. Υπάρχουν αρκετές δουλειές που δεν μπορεί να τις κάνει μέσα από το νομικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να δουλέψει κάποιος αποφυλακισμένος στο χώρο της εστίασης, στο χώρο της εκπαίδευσης, στο χώρο όπου υπάρχουν χρήματα. Άρα λοιπόν, πού θα δουλέψει? Πρέπει το κράτος να βρει τρόπους.
0: Πρέπει να μεριμνήσει, έτσι.
1: Βέβαια, πρέπει να μεριμνήσει. Έχω ακούσει και έχω δει πάρα πολλούς δήμους που έχουν κάνει προγράμματα για αποφυλακισμένους, όπως και ο ΑΕΔ έχει κάποια προγράμματα, που έρχονται μέσα στις φυλακές υπάλληλοι από τον ΑΕΔ και τους ενημερώνουν ότι όταν θα βγείτε μπορείτε να πάτε εκεί, να πάρετε κάποια χρήματα, τα οποία είναι πολύ ελάχιστα βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες τους, και τους βοηθούν να βρουν μια δουλειά. Αυτό όμως είναι λίγο δύσκολο. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά αν η κοινωνική επανένταξη γίνεται. Είναι ένα ερώτημα δικό και δικό μου.
0: Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, νομίζετε, για το μέλλον να φτάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα?
1: Αυτό εξαρτάται λίγο και από εμάς τους πολίτες, το πώς δεχόμαστε αυτές τις ομάδες.
0: Πώς τους δεχόμαστε εμείς οι
1: δεν
0: πολίτες, τους
1: δεχόμαστε εύκολα. Δεν τους δεχόμαστε εύκολα. Ας έρθουμε λίγο στη θέση κάποιου που έχει μια επιχείρηση και είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και έρχεται ο αποφυλακισμένος, θα τον παίρναμε στη δουλειά?
0: Υπάρχει το στίγμα,
1: Υπάρχει το στίγμα. Υπάρχει το στίγμα. Όπως και να έχει, δεν θα τον έχουμε εμπιστοσύνη. Έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στη Θεσσαλονίκη, όπου παίρνει πρώην χρήστες και δουλεύουν, παίρνουν παλιά έπιπλα. Όποιος θέλει να αδειάσει το σπίτι του, παίρνουν τα έπιπλα, τα ξαναφτιάχνουν, τα αναπαλαιώνουν και δουλεύουν

0: άνθρωποι. Τελικά εσείς από την εμπειρία σας, αυτό που καταλαβαίνετε, οι φυλακές είναι σοφρονισμός ή τιμωρία?
1: Θα πω ότι είναι και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Θα πω ότι είναι και τιμωρία και σοφρονισμός, και σοφρονισμός και τιμωρία. Υπάρχουν άτομα που έχουν μπει στη φυλακή, πάλι με μαρτυρίες δικές τους, αυτές επικαλούμε, που είπαν ότι μείναμε μέσα 8 μήνες και δεν πρόκειται να ξανάρθουμε. Ήταν ένας σοφρονισμός, θα έλεγα αυτός. Υπάρχουν όμως και άτομα που πραγματικά δεν σοφρονίζονται. Ίσως γιατί οι πεπιθήσεις μας πολλές φορές είναι πολύ έντονες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πρέπει και στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους και σε εμάς τους εκπαιδευτές να γίνονται σεμινάρια το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά τα άτομα. Πώς πρέπει να έχουμε τα όρια μεταξύ μας. Πώς πρέπει να τους αγγίξουμε αυτούς τους ανθρώπους συναισθηματικά και εκπαιδευτικά για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα η φυλακή είναι τιμωρητική. Από πάρα πολλούς θα ακούσουμε να λένε καλά έκανε και είναι μέσα στη φυλακή. Δεν θα πω όχι, έκανε μια παραβατική πράξη, θα μπει μέσα. Αλλά η δεύτερη ευκαιρία που είναι, δεν πρέπει να τη δώσουμε? Πρέπει να τη δώσουμε.
0: Τα συναισθήματά τους πώς είναι? Τι σας λένε, τι βιώνουν όταν βγαίνουν, όταν αποφυλακίζονται? Έχετε επαφές μετά?
1: Με κάποιους έχω επαφές. Κάποιοι ναι, είναι οικογενειάρχες, μετανιώνουν για αυτό το οποίο έχουν κάνει. Θέλουν να ξαναεπανέλθουν, να μην ξαναακολουθήσουν τη διαδρομή που είχαν, αυτή την τόσο δύσκολη, που τους οδήγησε μέσα στη φυλακή. Και πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν. Έχω επαφές, μου λένε τα συναισθήματά τους, πόσο πολύ χαίρονται την ελευθερία τους. Η ελευθερία δεν υπάρχει. Είναι αξία η ελευθερία. Είναι αγαθό για τον κάθε άνθρωπο. Πραγματικά για τον κάθε άνθρωπο. Και όταν τη χάσει αυτή την ελευθερία, βλέπουμε και μέσα από τα κείμενά τους πόσο πολύ την αναζητούν. Πόσο πολύ τη θέλουν, την έχουν ανάγκη. Όταν όμως την έχεις δεδομένη ή όταν έχεις πολλά πράγματα δεδομένα, δεν τα εκτιμάς ίσως. Ίσως για αυτούς είναι τέλος πάντων μια ευκαιρία να αξιολογήσουν κάποια άλλα πράγματα στη ζωή τους.
0: Η πίστη τους βοηθάει, κυρία Γκροπανοπούλου?
1: Ναι, τους βοηθάει. Είναι ένα βοηθητικό μέσο και η πίστη. Μέσα στις φυλακές έχουμε και πολλούς αλλοδαπούς, όπου δεν είναι όλοι χριστιανοί. Ναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν δεν είσαι χριστιανός δεν είσαι πιστός. Αλλά από ό,τι βλέπω περισσότερο βοηθάει τους δικούς μας, τους Έλληνες, η πίστη. Από εκεί κρατιόνται. Για τις άλλες εθνικότητες ας μην μιλήσω, γιατί δεν θέλω να θίξω κάποιον ή κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά περισσότερο για την πίστη θα ακούσουμε πιο πολύ από τους Έλληνες.
0: Σίγουρα υπάρχουν και ψυχολόγοι που τους ενισχύουν, τους βοηθάουν, έτσι?
1: Υπάρχει ψυχολόγος στη φυλακή μέσα, όπου μπορούν όταν έχουν κάποια θέματα να ζητήσουν να μιλήσουν μαζί τους. Στο σχολείο φέτος ειδικά δεν είχαμε ψυχολόγο, που θα έπρεπε να είναι ο πρώτος που θα πρέπει να μπει μέσα στη φυλακή. Φέτος δεν υπήρχε ψυχολόγος, δυστυχώς.
0: Μετά, εφόσον αποφυλακιστούν και συνεχίσουν το σχολείο, μπορούν να συνεχίσουν? Έχετε έτσι κάποιες προσωπικές περιπτώσεις που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας? Έχουν δώσει εξετάσεις?
1: Ναι, υπάρχουν. Και σε άλλες φυλακές έχουμε ακούσει έτσι παιδιά που δώσαν εξετάσεις και εντός της φυλακής και συνεχίσανε. Δεν καταφέρουν να τελειώσουν, δυστυχώς. Γιατί είναι πολύ δύσκολο το να δεν έχουν κάποιον καθηγητή δίπλα τους που να τους βοηθάει στα μαθήματα. Να έχουν δηλαδή ενισχυτική στο κομμάτι αυτό. Όμως έχουμε ακούσει πολλά παιδιά τα οποία έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, έχουν βγει έξω, έχουν μπει στο λύκειο. Περισσότεροι πηγαίνουν στο τεχνικό λύκειο και τελειώνουν. Όμως για αυτούς είναι πολύ σημαντικό που θα έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους. Ένα χαρτί το οποίο θα λέει ότι τέλειωσαν το γυμνάσιο. Να μπορούν να μπουν στα προγράμματα που βγάζει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε περιπτώσεις. Όχι πολλές, αλλά έχουμε περιπτώσεις.
0: Μανούλες μέσα στις φυλακές έχετε έρθει σε επαφή? Μιλάτε?
1: Ναι. Πριν από χρόνια υπήρχε γυναικεία πτέρυγα στα Διαβατά. Mm-hmm. Εκεί γνώρισα εγώ γυναίκες. Γιατί στις αγροτικές φυλακές έχει μόνο άνδρες. Τώρα στα Διαβατά υπάρχουν μόνο άντρες. Τις πήρανε τις

0: γυναίκες τις πήγανε στη Θήβα, νομίζω, στον Ελαιώνα. Λοιπόν, γνώρισα κοπέλες, έτσι. Ήταν πολύ συγκινητικό. Πραγματικά αυτές μιλούσαν μόνο για τα παιδιά τους. Δεν είχαν άλλο θέμα συζήτησης. Για τα παιδιά τους, πραγματικά τους λείπανε απίστευτα. Πολύ ωραία κείμενα κι αυτές. Ευαίσθητες. Μετανιωμένες για αυτό που κάνανε. Να πω λιγάκι ότι οι μαθητές μας δεν έχουν βαριά ποινικά αδικήματα. Περισσότεροι είναι μέσα για ναρκωτικά, για διακίνηση προσφύγων, για κλοπές. Βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα περιστατικά που είναι με φόνους και με αυτά, αλλά εμείς τουλάχιστον σαν εκπαιδευτές δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ρωτήσουμε ποτέ. Είναι απαγορευτικό για μας. Να, ένας από τους κανόνες μας. Ότι δεν θα ρωτήσουμε ποτέ για ποιο λόγο είναι εκεί μέσα.
1: Σας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα.
0: Ναι, γιατί μπορεί να, κάποιος από τους εκπαιδευτές να επηρεαστεί από αυτό που έχει κάνει κάποιος.
1: Σωστά.
0: Ναι, οπότε δεν ρωτάμε. Αυτοί από μόνοι τους βέβαια μοιράζονται ό,τι θέλουν, όπως νιώθουν, και εμείς το σεβόμαστε αυτό. Τους ακούμε, γιατί εκεί είμαστε για να τους ακούμε. Όχι για να τους κρίνουμε.
1: Κάτι που δεν το έχουν, τους λείπει αυτό, να έχουν κάποιον άνθρωπο να μιλήσουν, να συνομιλήσουν, να ακούσουν το πρόβλημά τους, έτσι.
0: Θα σας πω, έχω έναν μαθητή, ο οποίος είναι από την Παλαιστίνη, είναι, έχει να μιλήσει με τους γονείς του πάνω από 6 μήνες, γιατί δεν έχει ούτε την οικονομική άνεση να αγοράζει κάρτες, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, το καρτοτηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Μία κάρτα των 4 ευρώ είναι ίσα που θα πάρεις την Παλαιστίνη τηλέφωνο και ίσα που θα το κλείσεις το τηλέφωνο. Οπότε έχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Και όχι μόνο αυτός. Υπάρχουν άλλοι που έχουν να δουν τους γονείς τους ή τους ακούνε μόνο τουλάχιστον στο τηλέφωνο. Μπορεί να τους έχουν να τους δουν και ένα χρόνο. Γιατί δεν είναι όλοι από Θεσσαλονίκη. Δεν σημαίνει ότι όποιος φυλακίζεται στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στα Γρεβενά είναι από εκείνη την περιοχή. Οπότε είναι πολύ δύσκολο οι γονείς να έρθουν επίσκεψη. Και από θέμα οικονομικά, έχουν θέματα οικονομικά δηλαδή.
1: Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε, εσείς έχετε ένα πολύπλευρο ρόλο, οι εκπαιδευτές. Και εμψυχώνετε, προωθείτε τους ανθρώπους αυτούς στην εκπαίδευση, στη ζωή, στην ελπίδα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι μέσα μας έχουμε κάτι καλό, παίρνουμε δύναμη από τον εαυτό μας, από την πίστη μας στο Θεό για να συνεχίσουμε. Για όλους λοιπόν χρειάζεται να δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία. Και εσείς αυτό με το καλύτερο τρόπο βοηθάτε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι πολύτιμοι συνεργάτες σε αυτή την πορεία τη δική μου είναι 2 άνθρωποι που πρέπει οπωσδήποτε να τους αναφέρω. Ο πρώτος είναι ο καθηγητής που γνώρισα στο μεταπτυχιακό της δημιουργικής γραφής, που είναι η ψυχή του μεταπτυχιακού μας, ο κύριος Κοτόπουλος, που αν δεν ήταν αυτός και δεν γνώριζα τη δημιουργική γραφή και τη δράση μέσα στις φυλακές, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ, ούτε θα ήμουν στις φυλακές να ζω αυτό με τα παιδιά. Και επίσης και η Μέρη Γκρίζου, η οποία είναι διευθύντρια του σχολείου. 2 άνθρωποι που πραγματικά με ανοιχτά μυαλά προσπαθούν για το καλύτερο όσο αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι και έχουν δώσει ευκαιρίες σε πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί πριν από μένα που είμαι υπεύθυνη της επιστημονικής δράσης ήταν κάποιοι άλλοι συμφοιτητές μου, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Αυτό ανανεώνεται, δεν είμαστε πάντα σταθεροί. Έρχονται και διδάσκουν ποιητές, συγγραφείς, επώνυμοι και ανώνυμοι. Έρχονται καλλιτέχνες που στηρίζουν με την παρουσία τους το έργο μας μέσα στις φυλακές.
1: Σημαντικός ο ρόλος σας, το έργο σας, να έχετε δύναμη να συνεχίζετε, γιατί σας έχουν ανάγκη. Και εμείς εδώ έξω στην κοινωνία όλοι μας πρέπει να τους αγκαλιάζουμε αυτούς τους ανθρώπους με κάθε τρόπο. Εγώ δεν θα σας αφήσω να φύγετε, θα σας κρατήσω και για να συνεχίσουμε τη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα, γιατί ασχολείστε και με τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι Ρωμά, όπως είναι οι Χρήστες, ένα πολύ, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι του πληθυσμού μας που δυστυχώς μας αφορά όλους. Είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας και εσείς έτσι ασχολείστε δυναμικά και βοηθάτε. Και τους αστέγους επίσης τους βοηθάτε. Θα σας κρατήσουμε λοιπόν.
0: Σας ευχαριστώ
1: για αυτή τη συζήτηση.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Θα κλείσουμε εδώ τη συζήτησή μας και θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας εμείς την επόμενη εβδομάδα για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι χρήστες και οι Ρωμά, οι άστεγοι. Να είστε καλά. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

14ο κεφάλαιο. Ενθυμίστε ότι το προηγούμενο κεφάλαιο περιείχε την προσευχή δοξολογία του Τοβίτ προς τον Άγιον Θεόν για όλα εκείνα τα αγαθά τα οποία του εχάρισε. Και έτσι ο Τοβίτ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστημένος. Και επάψα το εξομολογούμενο στο Τοβίτ. Και είναι 58 ότι απόλεσε τα σώψεις και μετά επί 8 ανέβλεψε. Και επί ελεημοσύνας και προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί του αυτό. Όταν είχε συμβεί η τύφλωσή του ήταν 58 ετών και κράτησε η τύφλωσή του 8 ολόκληρα χρόνια. Συνεπώς όταν επανήλθε το φως του δια του τρόπου που αναφέραμε την προπερασμένη φορά ήταν 66 χρονών. Και λέγει ότι τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία παρακαλώ ήσαν ακόμη 92 χρόνια. Επί ελεημοσύνας και προσέχετο φοβήστε Κύριε εν τον Θεόν και εξομολογεί του αυτό. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το προσέχετο. Δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του αισθάνθηκε ο ίδιος. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός πνευματικού ανθρώπου. Ύστερα από κάποιες μεταβολές της ζωής του με εξωτερικά γεγονότα, αν θα μείνει ο ίδιος ή όχι. Βλέπετε μια κοπέλα πάει στο κατοικητικό σχολείο. Τέλη ώρα. Εσείς. Έρχεται η ώρα να βγάλει το γυμνάσιο, αλλάζει. Έρχεται η ώρα να παντρευτεί, αλλάζει. Έρχεται η ώρα να μπει σε κάποιους κύκλους κοινωνικούς, μάλλον θες κοσμικούς, αλλάζει. Και γενικά μέσα στη ζωή ένας άνθρωπος σε κάθε ηλικία δύναται να αλλάξει. Είπα για εσάς, οι κυρίες αυτές που με ακούνε και οι οποίες λίγο πολύ είναι κάπως ορίμου ηλικίας, μην νομίσετε, δύναται να αλλάξουν και να πιστεύουν διαφορετικά πράγματα από εκείνα τα οποία πιστεύουν σήμερα. Δεν πρέπει ποτέ κανείς να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι δεν θα αλλάξει κάποια φορά. Συνεπώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα της σωτηρίας μας δεν είναι να έρθουμε εις επαφή με το μήνυμα της σωτηρίας μας, αλλά να διατηρήσουμε τις προϋποθέσεις της σωτηρίας μας. Είναι η διατήρηση. Αλλά το ρήμα προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών, το προσέθετο δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του ο Τοβίτ ήταν ο ίδιος ανοξίδωτος, ινοξιδάμιος, ανοξίδωτος, ο ίδιος. Τι θαυμάσιο πράγμα όταν ο άνθρωπος είναι σταθερός στην πνευματική ζωή. Πάντοτε ο ίδιος, πάντοτε ο ίδιος, να μην αλλάζει ποτέ. Το μυστικό ποιο είναι, προσέξτε το ρήμα προσέθετο. Το ρήμα προσέθετο είναι το ρήμα προσθέτω. Το ρήμα προσθέτω. Τι σημαίνει? Προσέθεται πνευματικότητα και συνεπώς πρόοδο. Και η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρησης. Όπως ο πόλεμος είναι η καλύτερα άμυνα, η επίθεση είναι η καλύτερα άμυνα, έτσι λένε οι στρατιωτικοί. Εδώ η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρηση. Θέλετε να διατηρηθείτε την πνευματική ζωή? Προοδεύετε. Σταματήσατε να προοδεύετε? Να το ξέρετε. Εκεί ακριβώς θα σταματήσει και η πνευματική μας ζωή και θα αρχίσει να πηγαίνει προς τα κάτω. Διότι δεν υπάρχει δια τον άνθρωπο των δυναμικών. Ο άνθρωπος τι είναι? Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν υπάρχει μία στατική κατάσταση, παρά μόνο μία δυναμική. Ή προς τα πάνω θα πηγαίνεις ή προς τα κάτω θα πηγαίνεις. Αν πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε μία στατικότητα, στην πραγματικότητα έχουμε κάθοδον. Έχουμε κάθοδον. Μπορεί να μην είναι ίσως πολύ σοβαρή, αλλά πάντως έχουμε κάθοδον. Γι' αυτό ας το προσέξουμε, να το ενθυμίσετε αυτό, ότι η καλησπέρα
η καλύτερα διατήρησης είναι η πρόοδος. Είναι να προχωρήσει. Μεγάλος δε εγύρασε. Εγύρασε ο Τοβίτ πολύ. Βεβαίως εγύρασε πολύ, αφού έφτασε σε αυτήν ακριβώς την ηλικία. Και έφτασε, όπως σας είπα, ετών 158. Από τότε που ετυφλώθη, άλλα 100 χρόνια. Μείον τα 8 που ήταν τυφλός, προσέφερε ακόμη 92 χρόνια. 198 χρόνια. Και η μακροζωία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μια ευλογία. Όταν όμως εγύρασε πολύ, τότε εκάλεσε το γιο του και τα παιδιά του γιου του να τους ευλογήσει. Όπως κάποτε έκανε και ο Ιακώβης στην Αίγυπτο, που εκάλεσε τα 12 παιδιά του και όλους τους απογόνους των παιδιών του, τα εγγόνια του και τα δισεγγονά του κτλ. Όλους αυτούς να τους ευλογήσει. Και λέγει τώρα τις τελευταίες του παρακαταθήκες εις το γιο του τον Τοβίτ. Πράγματι το κεφάλαιο αυτό δεν είναι παρά παρακαταθήκες. Αλλά προσέξτε, ταυτοχρόνως είναι και μία έκθεση προφητείας. Διότι εκείνα τα οποία λέγει στον Τοβίτ ξεφεύγουν από το στενό Τοβία, ξεφεύγουν από το στενό όριο των συμβουλών του παιδιού του και επεκτείνονται πέρα από την οικογένειά του εις αυτό το έθνος του, αλλά και εις αυτόν ολόκληρον τον κόσμο. Αξίζει να μείνουμε, θα μπορούσε να μείνει κανείς και σε ένα δεύτερο θέμα εις το τελευταίο αυτό κεφάλαιο, εάν δεν το προκόψουμε σήμερα, ίσως να επανέλθουμε και την ερχομένη φορά, θα το δούμε. Λέγει λοιπόν εις τον Τοβία. Πρώτη παραγγελία. Άπελθε εις την μηδία. Τέκνον, παιδί μου, φύγε από την Ινεβή. Πήγαινε στην Μηδία. Δηλαδή στα πεθερικά του. Ή στα εκβάτανα. Ότι πέπεις με όσα ελάλησε Ιωνάς ο προφήτης περί Νινεβή, ότι καταστραφήσατε. Εν δε τη Μηδία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Να λοιπόν μια πρώτη προφητεία. Ότι παιδί μου λέγει φύγε, πήγαινε στα πεθερικά σου, πήγαινε εκεί που είναι τα πεθερικά σου στα εκβάτανα της Μηδίας, τα οποία πέφτουν ως προς τη Μηδία βορειοανατολικά, προς την Κασπίαν θάλασσα, ενώ η Νινεβή είναι χαμηλά, είναι όπως και η Βαβυλώνα, είναι ανάμεσα στα ποτάμια Τίγρη και Εφράτη. Έχω πιστεί ότι ο προφήτης Ιωνάς είναι αληθής, ότι η Νινεβή θα καταστραφεί. Αλήθεια, εδώ θα υπήθετε το ερώτημα. Θα πιστεύετε ποτέ ότι θα ήταν δυνατό να καταστραφεί η Νινεβή? Ξέρουμε από την ιστορία, την βιβλική ιστορία, ότι όταν ο Ιωνάς πήγε στην Νινεβή, και πώς πήγε το ξέρετε, με ποιον τρόπο, που δεν ήθελε να πάει, αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, διότι, γιατί, διότι απλούστατα το βόρειον βασίλειον του Ισραήλ, δηλαδή, είχε εχμαλωτιστεί από τους Νινεβίτες και δι' αυτούς οι Νινεβίτες, οι Ασσύριοι, ήταν εχθροί. Αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, δεδομένου ότι ήταν από το βόρειο βασίλειο. Ο Ιωνάς καθήγεται από το βασίλειο του Ισραήλ, το βόρειο. Σας έχω πει ότι τα βασίλεια των Εβραίων ήταν δύο, το βόρειο και το νότιο. Το βόρειο ελέγεται το βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο ελέγεται το βασίλειο του Ιούδα. Όταν λέμε Ιουδαίοι δεν εννοούμε παρά το νότιο βασίλειο. Και όταν λέμε Ισραηλίτε εννοούμε το βόρειο βασίλειο. Αυτά εννοείται μετά των χωρισμών σε δύο βασίλεια. Έτσι ήταν Ισραηλίτης, δηλαδή από το βόρειο βασίλειο, ο Ιωνάς αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και ευραπέτευσε ούτως ή πίνα από προσώπου Θεού, αντί να προχωρήσει και να πάει προς βοράνη στην Νινεβή, μπήκε σε ένα πλοίο και πήγαινε ακριβώς αντίθετα. Πήγαινε για την Ισπανία, για την Θαρσής.
Και εκεί έγινε το γνωστό ναυάγιο, το οποίο ήταν βεβαίως όχι δυνάμεις της ηθίας απλώς, αλλά αυτός ο Θεός επενέβη, έγινε εκείνη η φοβερή τριτιμία, τον κατάπιε το ψάρι αφού τον πέταξαν τον Ιωνά στη θάλασσα και έγινε γαλήνη, και το φίδι, το ψάρι τον έμεσε, τον εξέρασε. Εκεί πάλι από όπου είχε βγει, γύρισε πίσω. Ως να του έλεγε ο Θεός, θα τον επήρε από το αυτί τον Ιωνά, έλα εδώ, πού σε έστειλα εγώ, πήγαινε εκεί που σου είπα. Και τότε ο Ιωνάς διαμορφώθηκε, τι να κάνει, και πήγε στη Νινεβή. Τρεις μέρες εκήρυξε και έλεγε, η Νινεβή καταστρέφεται σε τρεις μέρες. Εάν δεν μετανοήσετε, καταστρέφεται η Νινεβή. Και οι Νινεβίτες, τον οποίο η αμαρτία είχε φτάσει σε πολύ υψηλών βαθμών, θα σας κάνω μετά παρακάτω, αν μας μείνει ο χρόνος, μια περιγραφή της πόλεως, ήτανε τρομερά αμαρτωλή πόλη. Ήταν, δεν σημειώσετε, η μεγαλύτερα πόλη του κόσμου, η Νινεβή. Ό,τι σήμερα θα ήταν η Νέα Υόρκη, κάπως έτσι. Ήταν η πολυπληθεστέρα πόλη και πολυτελεστέρα πόλη του κόσμου. Μετά από αυτήν ήρθε η Βαβυλώνα, αφού κατεστράφηκε η Νινεβή. Και αναγγέλει ο προφήτης την καταστροφή της πόλεως, εάν δεν μετανοήσουν. Εσύ όμως μετανόησε η πόλη. Έδειξε πολύ μετάνοια, ακόμη και τα ζωντανά τους ενίστεψαν. Βλέπετε, η νηστεία είναι έμπρακτο δείγμα μετανοίας. Το είδατε αυτό? Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι και τι είναι η νηστεία και τι χρειάζεται η νηστεία και γιατί να νηστεύουμε και πού το βρήκαμε γραμμένο, για να μην πιάσουμε και τους αιρετικούς οι οποίοι λέγουν ότι είναι επινόηση των ιερέων η νηστεία και ότι δεν εντέλεξε ο Θεός για την νηστεία και ότι πουθενά δεν είναι γραμμένη νηστεία. Και ότι τα εξερχόμενα λέγει δεν βλάπτει, αλλά τα εξερχόμενα βλάπτει. Ναι, και εννοούν τα εξερχόμενα φυσικά ως τις τροφές. Εδώ δεν έχουν καμία σχέση τα εξερχόμενα με τα εξερχόμενα. Τα εξερχόμενα με τα εξερχόμενα είναι εντελώς διαφορετικής περιπτώσεως. Πράγμα. Διαφορετικής. Ο Κύριος έπεσε άλλη περίπτωση αυτό. Όταν οι μαθητές του έτρωγαν με άπλυτα χέρια. Και οι Φαρισαίοι είπαν, γιατί οι μαθητές του τρώνε με άπλυτα χέρια, και ο Κύριος τους είπε ότι δεν βλάπτουν τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Δηλαδή με το να φας με άπλυτα χέρια δεν έχει πολύ σημασία, δεν είναι αμαρτία. Άλλο να είναι θέμα υγείας. Θα λέγαμε σήμερα εμείς, την εποχή εκείνη δεν ήταν γνωστά τα μικρόβια, θα λέγαμε λοιπόν σήμερα εμείς, είναι θέμα υγείας, αλλά δεν είναι όμως θέμα αμαρτίας. Και εσείς που κόπτεστε τα υπολών, και λέτε ότι γιατί οι μαθητές μου τρώνε, στάστε, τρίβανε, στάστε στον δρόμο. Μερικά σταγίδα τρίβανε, τρώγανε τα στάστε, τα σταράκια. Σπουδαίο πράγμα. Κατηγόρησαν οι Φαρισαίοι. Και εκεί τους είπε το θαυμάσιο ο Κύριος, ότι δεν είναι εκείνα που μας λερώνουν τα εισερχόμενα, αν φάμε μάτι τα χέρια, αλλά τα εξερχόμενα, οι πονηρές σκέψεις, τα πονηρά λόγια, οι πονηρές πράξεις κτλ. Κτλ. Και το πήραν αυτό οι άνθρωποι και το έκαναν φοβερό και είπαν ότι πού είναι γαμμένη νηστεία. Τα εισερχόμενα λέει δεν βλάπτουν, φάει ό,τι θέλει και κρέας και τα λοιπά. Τα εξερχόμενα βλάπτουν. Τώρα, εάν προσέχουν μόνο τα εισερχόμενα και δεν προσέχουν τα εξερχόμενα, γιατί εκείνοι που δεν προσέχουν τα εισερχόμενα, ούτε και τα εξερχόμενα προσέχουν, αυτό είναι κανόνας, ρίξτε μια ματιά στη ζωή τους και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι άλλη παράγραφος, πραγματικά. Που βλέπει κανείς το γελίο του πράγματος. Πώς σκέφτονται και πώς ερμηνεύουν. Μετανόησαν οι άνθρωποι αυτοί και ο Ιωνάς παρεπονέθη εις τον Θεόν, γιατί δεν καταστρέφει την πόλη. Μα είπε ο Θεός, εάν μετανοήσουν δεν θα καταστρέψει την πόλη. Το είπε σαφώς. Αλλά λέγει ο Ιωνάς, είδες Κύριε, γι' αυτό εγώ δεν υπήκουσα όταν μου είπες να έρθω εις την Νινεβή και επήγαινα για την Θασής. Γιατί ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος Θεός, θα τους συγχωρούσες όταν μετανοούσα και θα με έβγαζες ψεύτη εμένα. Αλήθεια, πόσο άδικο είχε ο Ιωνά. Ακούστε, θα με έβγαζες ψεύτη. Θα λέγανε οι άνθρωποι ότι είναι ψευδοπροφήτης. Μα το πράγμα ήταν απλό. Δεν είπε ο Θεός ότι άμα μετανοήσουν δεν θα τους καταστρέψει?
Αλλά εάν δεν μετανοούσαν, θα τους κατέστρεφε. Το πράγμα πέρασε. Δηλαδή θα λέγαμε ότι, γιατί μέχρι εκεί ξέρουμε την ιστορία. Είμαι σίγουρος μέχρι εκεί την ξέρετε την ιστορία. Πολλές φορές λέμε, ξεφύγαμε από ένα κίνδυνο, γλιτώσαμε, τώρα εντάξει. Τώρα μπορούμε πάλι να ξαναμαρτάνουμε. Το ξέρετε ότι όταν δείξουμε μετάνοια ο Θεός συγχωρεί, αλλά επανέρχεται όταν ξαναμαρτήσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η Νινεβή κατεστράφη. Γιατί το είπε ο Ιωνάς. Σημειώσατε δε ότι ο Ιωνάς από τον Τοβίτ απέχει περίπου 50 χρόνια. Όλο. Δηλαδή, σύγχρονος του Ιωνά ήταν ο Τοβίτ. Σύγχρονος. Οπότε, ο Ιωνάς, ο Τοβίτ ξέρει πως σκέπτεται ο Θεός. Είναι θεοφώτιστος άνθρωπος. Ότι ναι μεν τώρα δεν κατεστράφει την Νινεβή, αλλά βλέποντας την πόλη αυτή να ξαναγυρίζει στην παλιά της τη ζωή, ο νόμος του Θεού, η προφητεία του Θεού είναι αμετάθετος. Και συνεπώς οπωσδήποτε θα καταστραφεί η πόλη. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε μία επικύρωση της προφητείας, η οποία έχει τόση αξία όση και η προφητεία. Έτσι δύναται να υποθεί ότι ο Τοβίτ είναι και αυτός προφήτης. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής επί παραδείγματι τι έκανε. Επικύρωση των προφητιών, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ιδού λέει ο αμνός του Θεού. Και χαρακτηρίζεται μάλιστα μέγιστος των προφητών. Βεβαίως. Και τώρα λέει στο παιδί του να φύγει, να μην μείνει μέσα στην καταστροφή. Αυτό το να φύγει είναι κάτι που και ο Κύριος μας το ειδοποίησε. Βλέπει κανείς την κοινή συμφωνία μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν πρόκειται να καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, την οποία ο Κύριος εταλάνησε λίγο πριν τη σταύρωσή του, είπε τούτα τα λόγια. Όταν δείτε να κυκλούται η Ιερουσαλήμ από εχθρούς, να μην μείνετε μέσα στην πόλη, αλλά να φύγετε. Θα είναι τόσο βιαστική η αναχώρησή σας, ώστε εκείνος ο οποίος είναι στο δώμα επάνω, τα σπίτια στην Ανατολή δεν έχουν κεραμίδια, έχουν δώματα πάνω στα οποία στεγνώνουν ξηρούς καρπούς οι άνθρωποι. Αυτό είναι και στα νησιά του Αιγαίου. Δεν υπάρχουν κεραμίδια. Εκείνος που είναι στο δώμα, νταράτσα, να μην κατέβει κάτω να πάρει τα πράγματά του, αλλά να φύγει όσο οι πύλες της πόλεως είναι ανοιχτές. Διότι θα κλείσουν οι πύλες, αυτό υπονοεί, και κατόπιν δεν θα μπορεί να φύγει. Και εκείνος που είναι στο χωράφι και δει να έρχονται στρατεύματα, να μην μπει μέσα στην πόλη να πάρει πράγματά του, αλλά να φύγει. Επάνω σε αυτό είπε το μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να θυμίσετε τι έπαθε η γυναίκα του Λότ, η οποία γύρισε ίσως κάτι να περισσώσει από τα πράγματά της και έγινε στήλη αλατιού. Λοιπόν, να αναχωρήσετε, να φύγετε για να μπορέσετε να σωθείτε. Αυτή η φυγή είναι πολύ σπουδαία, διότι η πόλη θα ετοιμωρεί το φοβερά δια το ανοσιούργημα που έκανε να σταυρώσει τον Μεσσία της. Δεν έπρεπε όμως να τιμωρηθούν και οι χριστιανοί, οι οποίοι παρακαλώ επίστευσαν. Γιατί θα τιμωρηθούν? Και βλέπετε ότι ο Θεός λαβαίνει πρόνοια για τους δικούς του ανθρώπους, βάζει σημάδια να προσέχουν και να γλιτώνουν. Όπως και τον Λότ με την οικογένειά του, τον σώζει ο Θεός από μια πόλη την οποία, πέντε πόλεις αν θέλετε, τέσσερις τελικά κατεστράφησαν, που δεν έπρεπε εκείνος να καταστραφεί. Βλέπετε πως προνοεί ο Θεός. Έστω και αν είναι ένας μόνον άνθρωπος. Προνοεί ο Θεός. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο. Πέφτει πείνα στο Βόρειο Βασίλειο, αλλά ο προφήτης Ηλίας όμως έχει να φάγει. Προνοεί ο Θεός για έναν άνθρωπο. Γι' αυτό σας είπα ότι όταν ο Θεός, όταν είμαστε παιδιά του Θεού,
Μη φοβόμαστε. Πάντοτε ο Θεός θα μας φυλάει. Πάντοτε. Και τώρα προχωρεί να πει και κάτι παρακάτω. Εν δε την ιδία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Έως καιρού θα υπάρχει ειρήνη. Μάλλον. Παρακάτω άλλη παράγραφος. Πάντως μέχρι που εσύ να ζεις θα υπάρχει ειρήνη στην ιδία. Και ότι οι αδελφοί ημών εν τη γη σκορπιστήσονται από της αγαθής γης και Ιεροσόλυμα εστε έρημος. Εκείνα που είπε και στην προσευχή του και τα οποία είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Και ο οίκος του Θεού εν αυτή κατακαΐσετε και έρημος έστε μέχρι χρόνου. Άλλη προφητεία που σας είπα ξεφεύγει από την οικογένειά του, ότι και των νότιων βασίλειων θα καταστραφεί και ο ναός θα καεί και θα ερημωθεί η πόλη και ο ναός. Αλλά όλα αυτά θα είναι μέχρι χρόνου, άχρη καιρού. Και πράγματι, μετά από την αιχμαλωσία του νοτίου βασιλείου, το οποίο έγινε το 586, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, βλέπουμε ότι 70 χρόνια κράτησε η αιχμαλωσία και μετά, τα οποία προφητεύει ο προφήτης Ιερεμίας, και μετά από τα 70 χρόνια επανέρχονται οι Εβραίοι εις τα Ιεροσόλυμα και χτίζεται πάλι ο ναός. Και λέγει εδώ πέρα, λίγο πιο κάτω, ότι δεν θα ήταν η οικοδόμηση του ναού όπως το παλιότερα, και πράγματι έτσι και έγινε. Δηλαδή, μία αληθινή προφητεία. Και πάλι νελεεί σε αυτούς ο Θεός και επιστρέψει αυτούς εις την γη και οικοδομήσει τον οίκον ούχι ως ο πρώτερος, όχι όπως ήταν ο προηγούμενος, έως πληρωθώσει καιρή του αιώνα, έως ότι έρθει το πλήρωμα του καιρού. Και μετά τα αυτά επιστρέψουσιν εκ των αιχμαλωσιών και οικοδομήσουσιν Ιερουσαλήμ εντίμως και ο οίκος του Θεού εν αυτή οικοδομηθήσεται εις πάσας των γενεάς του αιώνος, οικοδομεί εν δόξο. Μετά από την πρόχειρη οικοδομή, μετά θα προβούν εις ένδοξον οικοδομή, όπως και εγένετο. Πρώτα έγινε πρόχειρη οικοδομή, μετά όμως ένδοξη οικοδομή, μετά τάφτα. Καθώς ελάλησαν περί αυτής οι προφήτες. Και ένα μεσιανικό χωρίο. Και πάντα τα έθνη επιστρέψου συν αληθινός φοβήστε Κύριον των Θεών, και κατορρίξουσι τα είδωλα αυτών και ευλογήσουσι πάντα τα έθνη Κύριον. Προφητεύει την επιστροφή των εθνών εις Θεόν, εις τον Κύριον, εις τον Μεσσία, εις τον Ιησού Χριστόν. Και θα πάψουν πλέον να πιστεύουν στα είδωλα τα οποία πίστευαν μέχρι τώρα, θα σκάψουν τη γη και θα τα χώσουνε, σαν άχρηστα πλέον. Και ο λαός αυτού εξομολογήσεται το Θεό και υψώσει Κύριον των λαών αυτού, και χαρίσονται πάντες οι αγαπώντες των Κύριων των Θεών εν αληθεία και δικαιοσύνη, ποιούντες έλεος της αδελφής ημών. Αυτή είναι η προφητεία την οποία κάνει ο Τοβίτ εις τον Τοβία. Και νυν τέκνον δια δευτέρα φορά άπελθε από Νινεβή ότι πάντως έστε αελάλησεν ο προφήτης Ιωνάς. Άκουσε παιδί μου, πρόσεξε, θα γίνουν οπωσδήποτε εκείνα που είπε ο Ιωνάς. Να φύγει. Και τώρα δίνει μία προσωπική παρακαταθήκη. Αλλά εσύ όμως να τηρήσεις τον νόμο και τα προστάγματα και γενού φιλελεήμων. Να αγαπάς την ελεημοσύνη και να είσαι δίκαιος. Και όλα που σου πηγαίνουν καλά. Να με θάψεις εμένα και τη μητέρα σου και δια τρίτην φορά. Και μικέτη αυλιστείτε εις Νινεβή. Δια τρίτην φορά. Προσέξτε, μη μείνετε στην Νινεβή. Είναι η σιγουριά του ανθρώπου όταν φωτίζεται, θα έλεγα πιέζεται ούτως υπήν από το Πνεύμα του Άγιον για μια αλήθεια. Και εδώ του λέγει να τηρεί τις εντολές. Και του λέει και ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα από την οικογενειακή του ζωή. Τέκνον, ιδέτη επίησε ένα μαν, αχιαχάρο το θρέψαν δι' αυτόν, το διαβάζω μόνο.
ως εκ του φωτός ήγαγεν αυτόν εις το σκότος και ως ανταπέδωκεν αυτό. Και αχιάχαρος μεν εσώθη, εκείνο δε το ανταπόδομα απεδώθη και αυτός κατέβει στο σκότος. Μα να σύσε ποιησεν ελεημοσύνην και σώθη εκ παγίδος θανάτου. Εις έπηξεν αυτό. Αμάν δε ενέπεσιν εις την παγίδα και απόλετο. Η μετάφραση, ή μάλλον ο κώδικας ο συναϊκικός, το έχει λίγο διαφορετικό και είναι σαφέστερο. Ως εξής. Ιέ μου, παρατήρησον προσεκτικά αυτό το οποίον έκαμε ο Ναδάβ. Μερικά χειρόγραφα έχουν ο Αμάν. Εις τον Αχιάχαρον, ενθυμίζω ότι ο Αχιάχαρος ήταν ξάδερφος του το Δήτη, ο οποίος τον είχε αναφρέψει. Δεν τον είχε θέσει ζωντανόν εντός της γης. Ο Θεός όμως εκάλυψε διασυγχύσεως τον Αμάν, ο δε Αχιάχαρος επανήλθε εις φως. Ο Ναδάβ δηλαδή έπεσε εις το αιώνιο σκότος, διότι είχε να επιδιώξει να χωνεύσει τον Αχιάχαρον. Επειδή όμως ο Αχιάχαρος ούτως είχε προσφέρει την ευσπλαχνία του προς εμέ, τον Τοβίτ, διέφυγεν από την παγίδα του θανάτου, την οποία ο Ναδάβ του είχε στήσει, και ο Ναδάβ έπεσε ο ίδιος στην παγίδα του θανάτου και εχάθη. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, είδετε τι κάνει η ελεημοσύνη και τι κάνει η αδικία. Είναι ένα παράδειγμα από την ιδιωτική ζωή, την οικογενειακή τους. Το φαίνει παράδειγμα αυτό ο Τοβίτ, για να συνεχίσει και να υπενθυμίσει στο παιδί του, τον Τοβία, ότι πρέπει να τηρεί το όνομα του Θεού και να είναι φιλελεήμων. Έχει αξία να λέμε παραδείγματα από τη γύρω μας ζωή? Έχει πολύ αξία, παιδιά, διότι όλα αυτά τα παραδείγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Δίδουν εμπειρίες, δίδουν μια, θα λέγαμε, εποπτική εικόνα της πραγματικότητας. Βλέπουμε μπροστά μας εκείνο που είναι και αποκτούμε θαυμάσιες εμπειρίες. Πώς νομίζετε αποκτάτε η πείρα? Με εκείνα τα οποία μας συμβαίνουν γύρω. Όταν η μητέρα σας είπε παραδείγματι, σας πει, είδες τι έπαθε εκείνη η συγγενή μας, είδες τι έγινε με εκείνο τον γείτονα, είδες τι έπαθε εκείνος ο παρακάτω και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πολύ καλά παραδείγματα, χωρίς φυσικά να περιέχουν κατηγορία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ύστερα, το να αναφέρω με την περίπτωση εκείνη που έχει να μας διδάξει πολλά δεν είναι κατηγορία. Αν το θέλετε, ο Θεός κάποτε επιτρέπει να γίνονται τέτοιες καταστάσεις προς παραδειγματισμόν. Περιπεί, όταν ο Ανανίας και η Σάπφυρα είπανε ψέματα στον Απόστολο Πέτρο, πέσανε και οι δύο νεκροί. Έπεσε φόβος μέσα. Τι θα λέγατε, εκείνοι που δεν ήσαν στην Εκκλησία ή ακόμη αργότερα οι γονείς δεν θα έλεγαν στα παιδιά τους τι είχε συμβεί? Θα το διηγούνται με φόβο και τρόμο. Θα είχαν καμία διάθεση να κατηγορήσουν αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτήν την παρακράτηση των χρημάτων και ψεύστησαν εις το Πνεύμα του Άγιον? Κάθε άλλο. Και γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Το έκανε ακριβώς προς παραδειγματισμό. Έτσι μπορούμε να φέρνουμε παραδείγματα από τα γύρω μας γεγονότα και να παραδειγματιζόμεθα λαμπρά, χωρίς όμως να πέφτουμε εις το αμάρτημα της κατηγορίας. Και την παιδεία, είδετε τι ελεημοσύνη ποιεί και τι δικαιοσύνη ρίγεται? Θα λέγαμε ότι ολόκληρο το βιβλίο του Τοβίτ δύο πράγματα τονίζει: την αρετή και την ελεημοσύνη. Δύο πράγματα. Και ταύτα αυτού λέγοντος, εξέλιπεν η ψυχή αυτού επί της κλίνης. Ειν δε ετών 158. Και ενώ λέγει αυτές τις συμβουλές, ξεψύχησε το παιδί. Υπέροχο πράγμα να έχεις, αν ο Θεός το επιτρέπει, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι δικό μας θέμα, διάβια του νου. Υπάρχουν τόσες και τόσες περιπτώσεις που δεν δυνάμεθα να έχουμε διάβια του νου. Παθαίνει κανείς ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν έχει διάβια του νου. Τι να κάνουμε? Έτσι θα επιτρέπει ο Θεός. Αλλά πάντως νομίζω ότι είναι ένα ειδικό δώρο του Θεού όταν ο άνθρωπος έχει διάβια πνεύματος μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός άμα δεν έχει διάβια πνεύματος. Όχι. Κρίνει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει διάβια πνεύμα. Ξαναλέγω όμως, είναι ένα ξεχωριστό δώρο. Όπως ξεχωριστό δώρο, ξέρετε, είναι να πεθάνεις στο κρεβάτι σου,
Αλλά και ξεχωριστό δώρο είναι να πεθάνεις και μαρτυρικά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ένα είναι ειρηνικός θάνατος, τον οποίο παρακαλούμε να έχουμε από τον Θεό, και ο άλλος είναι ένας μαρτυρικός θάνατος. Μπορεί να γίνει μια ανακατοστούρα, να ξέρω τι, που τελικά να δώσουμε τη ζωή μας μαρτυρικά. Και να είναι ένδοξος αυτός ο θάνατος. Πάντως, ένα είναι αληθές, ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει, αυτό είναι και καλό. Έτσι και εδώ, ένα Θεός επιτρέψει να μην έχει κανείς διάδεια πνεύματος, έτσι το επέφερε. Ένα μόνο, να είμαι θα έτοιμη. Και το δώρο αυτό του να υπάρχει διάδεια και να είσαι μέχρι τέλους σε κατάσταση πνευματικότητας, είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί πόσοι άνθρωποι βρίσκουν τον θάνατον ενώ αμαρτάνουν. Και εκεί είναι το φοβερό, και να μας φυλάει ο Θεός, να μας βρει ο θάνατος εν μετανοία, παιδιά, και όχι εν αμαρτία. Πόσοι πεθαίνουν εν αμαρτία, πόσοι σκοτώνονται με τα αυτοκίνητα ενώ πήγαιναν στην αμαρτία, ενώ ήσαν αμετανόητοι κλπ. Κλπ. Και έθαψαν αυτόν εν δόξος. Σημαίνει πήγε πολλοίς κόσμος, εν αγαπητός άνθρωπος. Είχε τιμή, αυτό θα πει το ενδόξο. Και ό,τι απέθανε Νάνα, έθαψαν αυτήν μετά του πατρός αυτού. Πέθανε και η μητέρα του σε λίγο καιρό, δεν μας καθορίζει πότε, έθαψαν και εκεί κοντά. Υπάρχει αυτό που βέβαια δεν είναι απόλυτο και δεν έχει καμία σχέση, αλλά είναι μόνο καθαρά λόγοι συναισθηματικοί. Να θαφτεί κανένας στην πατρόα γη, στην πατρόα γη. Τι είχε πει ο Ιωσήφ, όρκησε τους απογόνους του, όρκησε όταν θα φύγουν από την Αίγυπτο να πάρουν μαζί τους τα οστά του. Βέβαια περισσότερο ήταν θέμα προφητείας παρά θέμα του να μην μείνει θαμένος εκεί, διότι θα έλεγε κανένας 400 χρόνια δεν πέθαναν Εβραίοι στην Αίγυπτο. Και πεθαίνοντας δεν εφάφτηκαν στην Αίγυπτο. Προφανώς δεν. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Και οι πατριάρχοι οι άλλοι δεν πέθαναν στην Αίγυπτο? Πού εφάφτηκαν? Προφανώς στην Αίγυπτο εφάφτηκαν. Γιατί ο Ιωσήφ ζήτησε να του πάρουν τα κόκαλά του? Ήθελε να τονιστεί με αυτόν τον εποπτικόν τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν θα μείνουν στην Αίγυπτο και δεν θα συγχωνευτούν μετά των Αιγυπτίων, αλλά θα αναπτυχθούν εις ίδιων λαών, ο οποίος θα εξαχθεί από την Αίγυπτο από το Θεό και θα οδηγηθεί στην γη της υποσχέσεως, της επαγγελίας. Όταν λοιπόν έλεγε ο Ιωσήφ θα πάρετε τα οστά μου και τους ορκίζει να μην τα ξεχάσουν, είναι ως να τους έλεγε δεν θα μείνετε πολύ στην Αίγυπτο, δεν θα μείνετε για πάντα, θα φύγετε. Ήταν προφητεία. Αλλά υπάρχει όμως αυτό το συναισθηματικό, το οποίο μόνο συναισθηματικό, παιδιά, είναι και τίποτε άλλο. Διότι δια των χριστιανών είναι κάθε τόπος τάφος και κάθε τόπος πατρίδα. Δεν έχει και πολύ σημασία. Πάντως αγαπούμε να είμεθα με εκείνους που αγαπάμε, με τους συγγενείς μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, σε έναν τάφο. Γι' αυτό και η συνήθεια να υπάρχει ο οικογενειακός τάφος. Τίποτε το κατηγορήσιμο. Τίποτε. Μόνο αρκεί αυτό να μην απολύγει σε καινοδοξία. Γιατί πολλές φορές, όπως έχουμε φτάσει σήμερα, ένας τάφος να έχει 100.000 ή 500.000 δραχμές ή ένα εκατομμύριο, αν θέλετε να πάτε στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών, για να έχετε έναν τάφο, ίσως να έχει ένα εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια. Ένας τάφος. Δεν είναι καινοδοξία, δεν είναι μαρτυροδοξία να πάω να πληρώσω έναν τάφο τόσα χρήματα και με τα χρήματα εκείνα να μην χτίσω ένα γυροκομείο, ένα ορφανοτροφείο, να τα δώσω σε ορφανά παιδιά για φτωχούς ανθρώπους. Δεν είναι πραγματικά μία ματαιοδοξία η οποία τιμωρείται από το Θεό? Εάν δεν απολύγησε ματαιοδοξία, ο οικογενειακός τάφος δεν έχει τίποτα το μεμπτόν. Τίποτα απολύτως. Πάντως να το ξέρετε. Είτε είναι πλάι-πλάι σταμένοι οι άνθρωποι, είτε είναι ο ένας στο Βόρειο Πόλο και ο άλλος στο Νότιο Πόλο, όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών και η κρίση,
τότε, ό,τι και να έγινε το ανθρώπινο σώμα, όπου και όπως να χωνεύτηκε στη γη, ψάρια το φάγανε, φωτιά το φαγε. Ό,τι και να έγινε, έλειωσε στο χώμα, θα αναστηθεί. Και όσο κοντά να είναι οι άνθρωποι, δεν θα είναι κοντά, εάν δεν ήσαν και στην αρετή κοντά. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Σε ένα κρεβάτι, λέει, δυο κοιμώνται μαζί. Ή γιος και πατέρας και γιος, ή ανδρόγυνο, ή μάνα και κόρη. Συνήθως, τον καιρό που δεν είχαμε πολλά δωμάτια και πολλά κρεβάτια, το ενθυμίστε αυτό. Όχι εσείς δεν θυμάστε τίποτα. Δεν ξέρετε τι είναι. Οι μεγάλοι. Κοιμόμαστε σε ένα κρεβάτι, πολλοί άνθρωποι. Ήταν μεγάλα, φαρδιά, κρεβάτια και κοιμόμαστε πολλοί άνθρωποι σε ένα κρεβάτι. Γι' αυτό, και μάλιστα και στρωματσάδα χάμα. Βεβαίως. Γι' αυτό λέει ο Κύριος από την εικόνα, από την τότε ζωή παρμένο, ότι ο ένας, λέει, παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ενώ υπάρχει τόση κοντινή σχέση, ο ένας, λέει, παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο αλέφουν μαζί στο μήλο. Ήταν η μηλόπετρα που δεν μπορούσε να γυριστεί από ένα μόνο πρόσωπο και δύο γυναίκες. Δύο έπρεπε να βοηθούν, να καρτούν εκεί το χερούλι του μήλου και να γυρίζουν αλέφοντας το σιτάρι. Δείχνει πόσο κοντά είναι η μια με την άλλη. Κρατάνε το ίδιο χερούλι του μήλου. Η μια παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Εάν είσαι ευσεβής άνθρωπος, θα παραλυθείς από τον Θεό. Εάν δεν είσαι, ας είσαι κοντά με άλλους ανθρώπους. Θα μείνεις εκεί που είσαι. Δεν θα σε σώσει τίποτα. Ούτε η γειτονιά σου, ούτε η συντροφιά σου, ούτε να σε κρατάει όλα από το χέρι ο ευσεβής. Δεν θα σωθείς. Θα μείνεις εκεί που είσαι. Αλλά σας είπα, είναι λόγοι καθαρός συναισθηματικοί. Και τότε ο Τοβίας κάμνει εκείνο που του είπε ο πατέρας του. Απήλθε το βίας μετά της γυναικός αυτού και των ιών αυτού τα παιδιά του. Εις εκβάτανα προς ραγουήλ των πενθερών αυτού. Και εγύρασεν εντύμως και έθαψε τους πενθερούς αυτού εν δόξο και εκκληρονόμησε την ουσίαν αυτών και το βίτ του πατρός αυτού. Και τον πατέρα του κληρονόμησε και τον πενθερό του κληρονόμησε, πέθαναν τα πενθερικά του, τους έθαψε. Εγύρασε και αυτός αρκετά ο Τοβίας. Και απέθανε και ο Τοβίας εις ηλικίαν 127 ετών. 127 ετών. Εις τα εκβάτανα της Μηδίας. Προφανώς αυτά τα παρακάτω τα έγραψε ο Τοβίας, αν έγραψε ο Τοβίτ το όλο βιβλίο. Και τον τελευταίο στίχο ασφαλώς θα τον έγραψαν τα παιδιά του, διότι ο ίδιος είχε πεθάνει και δεν, όπως ακριβώς είπε των βιβλίων, Δευτερονόμιων, το έγραψε ο Μωυσής. Αλλά τα τελευταία, στο τελευταίο κεφάλαιο που περιέχουν τον θάνατο, τον θάνατο και την ταφή του Μωυσέως, προφανώς αυτά δεν τα έγραψε ο Μωυσής. Ποιος τα έγραψε? Ο Ιησούς του Ναβί. Έτσι και εδώ πρέπει τα εγγόνια του τον Βίτ να έγραψαν αυτόν τον στίχο. Ακούσατε τον? Και ήκουσε πριν ή αποθανήν αυτόν, δηλαδή ο Τοβίας, την απώλεια Νινεβή. Πριν πεθάνει ο Τοβίας, έμαθε την καταστροφή της Νινεβή. Είναι ηχμαλώτησε Ναβουχοδονόσορ και Ασσύρος. Ο Ασσύρος ή Ασουήρος, κατά τους 70, είναι ο Κιαξάρης, περσικά λέγεται Ουβαξιάτρα, βασιλιάς των Μίδων, που συμμάχησε με τους Βαβυλωνίους και τελικά κατεστράφη η πόλη η Νινεβή. Και χάρη πρώτου αποθανή επί Νινεβή. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το σημείο. Πρώτον, ότι επληρώθη η προφητεία. Την είδε ο Τοβίας. Και δεύτερον, εχάρηκε που κατεστράφη η Νινεβή. Θα πείτε,
Εδώ έχουμε μία χειρακακία. Έχουμε πολλές φορές στους ψαλμούς αυτό το θέμα, αυτή την θέση. Ότι θα δεις τους εχθρούς του, λέγει, να νικώνται και θα φρανθεί η καρδιά σου. Πρόκειται περί χειρακακία, όταν λέγει ο Κύριος να αγαπάμε τους εχθρούς μας κλπ. Λοιπόν, δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία επέχουν θέση προφητεία και δεν είναι μία χειρακακία. Εδώ πέρα χαίρεται κυρίως διότι επληρώθηκε η προφητεία. Άρα είναι αληθής ο Θεός. Και αληθής, αληθινή είναι η προφήτη του. Πρώτον, δεύτερον, τα πράγματα δεν σταματούν εκεί. Διότι δείχνει ότι οι κακοί τιμωρούνται, οι αγαθοί επαινούνται. Και συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Τοβίας, Υιός προφήτου, βλέπει και αυτός εις το απότατο μέλλον. Ποιο μέλλον? Την τελική κρίση. Ότι οι δίκαιοι θα είναι η ζωή αιώνιων και οι αμαρτωλοί η σκόλαση αιώνιων. Εξάλλου, αν το θέλετε, σε αυτήν την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, λίγα χρόνια μετά, λίγα χρόνια, όταν εχμαλωτήθηκε των νότιων βασίλειων, κοιτεύει αυτό το τέλος του κόσμου, τον έπαινο των ευσεβών και την καταστροφή των ασεβών. Εις αιώνιον όνειδος, λέγει. Εις αιώνιον όνειδος. Είναι η αιωνία κόλασης. Διαβάστε το βιβλίο του Δανιήλ, τελευταίο κεφάλαιο, είναι εκτάκτως ενδιαφέρουσα προφητεία δια την ανάσταση των νεκρών και δια την τελική κρίση. Βλέπετε ότι και ο Τοβίας θα μπορούσε να βλέπει εις το απότατο μέλλον, ότι ό,τι και να περάσαμε στην παρούσα ζωή, υπάρχει ανάσταση νεκρών που ο Θεός δεν θα αφήσει τους δικούς του ανθρώπους. Και συνεπώς, ο Τοβίας εχάρηκε που κατεστράφηκε η Νινεβή. Δηλαδή, ότι απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Αυτό σημαίνει, απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Και όχι διότι οι άνθρωποι κατεστράφησαν. Μπορούσε να πει κανείς ότι και από την άποψη αυτή θα είχε μια χαρά, διότι ξέρετε τι ήταν οι Νινεβίτες, εχθροί των Εβραίων. Τους είχαν εχμαλωτήσει. Ποιος δεν θα είχε αίρετο Φερυπίν όταν βλέπαμε τότε όταν φεύγαν οι Γερμανοί και έχαναν τον πόλεμο. Πέστε μου, ποιος Έλληνας θα ελυπάται? Και θα ήταν δίκαιο να λυπάται γιατί οι Γερμανοί χάναν τον πόλεμο και φεύγαν από την Ελλάδα? Θα ήταν ανόητο. Πανηγυρίζαν που φεύγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Ή οι Τούρκοι, εδώ και τόσα χρόνια, ίσως δεν ξέρω, δεν θα υπάρχει κανείς που να ζει από τότε. Πιθανώς και να υπάρχει κανείς και να ζει, θα είναι αιωνόβιος. Όταν ακριβώς φεύγαν οι Τούρκοι από την Θεσσαλία. Ή, μην πάμε μακριά, το 1912 και 13 που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν, που η Θεσσαλονίκη ελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Θα έκλαιγε κανείς γιατί οι Τούρκοι έφυγαν από την Θεσσαλονίκη? Έτσι και εδώ πέρα ο Τοβίας χαίρεται διότι κατεστράφει την Νινεβή. Αυτή η αιώνιοι εχθροί των Εβραίων, του Βορείου Βασιλείου. Και από την άποψη αυτή να το δείτε, είναι δίκαιο. Αλλά κυρίως όμως, εδώ έχουμε προφητικές τοποθετήσεις. Εδώ, παιδιά, τελειώνει το βιβλίο του Τοβί. Αυτό το θαυμάσιο, όπως σας είπα, βιβλίο. Όμως, θα ήθελα να ρίχναμε μια ματιά σε αυτήν την ταλέπορη Νινεβή, η οποία αποτελεί έναν τύπον μελούσης καταστροφής. Και είναι πολύ αξιόλογος αυτός ο ιστορικός τύπος μελούσης καταστροφής, διότι έχουμε και έναν άλλον ιστορικό τύπο, ο οποίος έλαβε χώρα στην Νινεβή. Είναι όταν ο Ιωνάς δεν πηγαίνει στην Νινεβή και τελικά το ψάρι τον τρώγει χωρίς να τον χωνέψει και μέσα εις την κοιλία του κήτους μένει 3 μέρες και 3 νύχτες και εκεί είπε την περίφημη οδή του, η οποία είναι χριστολογική. Λέει το εξής εκεί στην οδή του ο Ιωνάς: «Εύβη, έψιλον δέλτα ύψιλον, εύβη η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων». Προαυτού λέγει ότι κατέβηκα, λέει, στον Άδη που είναι εκεί αιώνιοι μοχλοί. Δεν ανοίγει δηλαδή
κατά τρόπον που να παραβιαστεί από άλλους, εγώ, εχθρούς τα λοιπά. Και όμως δεν ήταν στον Άδη. Η κοιλία του κήτους είναι τύπος του Άδη. Και έγειρε, εβασίλευσε κατά λέξη. Έδισε, έγειρε η κεφαλή μου σε σχισμές ωραίων. Και σχισμές ωραίων, αφού ήταν μέσα στην κοιλία του κήτους. Αλλά ο Χριστός ο ίδιος ερμηνεύει και λέγει ότι η κοιλία του κήτους είναι ο τάφος, ο δικός του. Και εις λαξευτήν πέτραν ετοποθετήθη. Έγειρε η κεφαλή του Χριστού εις σχισμάς ωραίων. Διότι τον έβαλαν μέσα εις των λαξευμένων βράχων. Βλέπετε προφητεία. Είναι χριστολογική η οδή του Ιωνά. Αλλά εάν απετέλεσε αυτή η φυγή του Ιωνά το κυριότατο μέρος της προφητείας του, διότι ο Ιωνάς δεν τα έγραψε τίποτα, αν διαβάσετε το βιβλίο του Ιωνά δεν έγραψε τίποτα ο Ιωνάς, αλλά ο ίδιος απετέλεσε προφητεία. Ο ίδιος δεν έγραψε προφητεία, ο ίδιος στάθηκε προφητεία. Δηλαδή κατά έναν εποπτικό τρόπο δημιούργησε γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν την προφητεία. Και το σπουδαίο είναι ότι όταν ο Χριστός θέλησε να μιλήσει για την Ανάστασή του, δεν επεστράτευσε ούτε τον Ισαΐα, ούτε τον Ιερεμία, ούτε τον Ιεζεκίλ, ούτε τον Δανίη. Επεστράτευσε τον Ιωνά, ο οποίος θεωρείται από τους λεγόμενους

αποτελεί ιστορικών τύπων μελούσης καταστροφής του κόσμου. Έχουμε τρεις ιστορικούς τύπους καταστροφής του κόσμου. Αν θέλετε είναι τέσσερις. Είναι πρώτος ο κατακλυσμός. Μετά είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είναι κατά κυριολεξία ιστορικός τύπος καταστροφής του κόσμου. Κατόπιν είναι η καταστροφή της Νινεβή, κατόπιν είναι η καταστροφή της Βαβυλώνας. Δεν χρησιμοποιείται μάλιστα η Βαβυλών στην Αποκάλυψη. Σημειώσατε, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει την Αποκάλυψή του, η Νινεβή ήταν κατεστραμμένη 500 χρόνια. 500 χρόνια η Νινεβή, η Βαβυλών. Τότε θα πείτε, κι όμως χρησιμοποιεί το όνομα Βαβυλών ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη και εννοεί την Ρώμη. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι η Βαβυλών είναι ιστορικός τύπος καταστροφής, μελούσης, όχι μιας πόλεως, του κόσμου. Και τέλος, ο τελευταίος ιστορικός τύπος είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που συνδέεται με το τέλος του κόσμου. Η Βαβυλών και η Νινεβή δεν συνδέονται με το τέλος του κόσμου, απλώς γεγονότα μέσα στην ιστορία ως υπόδειγμα καταστροφής. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα και η Ιερουσαλήμ συνδέονται με το τέλος του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αφού είναι ιστορικοί τύποι μελών των συμφορών, μας ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει πολύ, διότι αυτό μπορούμε να το πάθουμε εμείς τώρα, στον 20ο αιώνα, στον πολιτισμό μας, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Αμερική, δεν ξέρω πού. Και να έχουμε φοβερές καταστροφές, φτάνοντας σε πληρότητα από ό,τι οι πόλεις εκείνες. Γι' αυτό αξίζει να δούμε τι συνέβη στην Ινεβή, ώστε έφτασε να καταστραφεί. Βέβαια, θα είχα πάρα πολλά να σας πω που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη μάθημα μιας ώρας, εκείνα τα οποία θα ήθελα να σας πω. Αλλά δεν πειράζει όμως. Σας λέγω μόνο μερικά πολύ πολύ στοιχειώδη, ότι η Νινεβή και η Βαβυλών ήταν δύο αντίζηλες πόλεις. Τελικά συμμαχούν οι Χαλδαίοι, οι οποίοι ήταν στο νότιο μέρος, κοντά στον Περσικό κόλπο, με τους Μίδους από πάνω προς βάν, και νίκησαν την Νινεβή, η οποία κατεστράφη το 612 π.Χ. και μετεβλήθη σε σωρό ερειπίων εις τέτοιων βαθμών, ώστε ο Ξενοφών, ο δικός μας ο Ξενοφών, όταν έκανε τη γνωστή πορεία με τον Κύρο, θα θυμόσαστε, Κύρο Ανάβαση, πέρασε από εκεί, από την Νινεβή, κάπου το 400 π.Χ. και δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται, μόλις είχαν περάσει δηλαδή 200 χρόνια. Δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται πάνω από τα ερείπια της Νινεβή. Και του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη Βαβυλώνα. Δεν ξέρουν πού ακριβώς ήταν η ακριβή της θέση. Τέτοια ήταν η καταστροφή της. Μέχρι τον 18ο αιώνα η Νινεβή αγνοείται ως θέση. Διότι μόλις 200 χρόνια μετά την καταστροφή της, ο Ξενοφών δεν ξέρει πού είναι. Του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Ξέρω εγώ λόφους από χώμα. Εδώ ήταν η Νινεβή. Μα, η Νινεβή εδώ. Πόσο μάλλον, περνώντας οι αιώνες. Έτσι, χάθηκε η θέση στη Νινεβή. Θα λέγανε κουκουβάγιες λαλούσαν στην περιοχή. Έγινε άγνωστη η θέση της Νινεβή και αναγνωρίστη ότι βρίσκεται κοντά στην Μοσούλη, τη σημερινή Μοσούλη, της Βαγδάτης, προς το τέλος του 18ου αιώνα, από τον Γερμανόν Κάρστεν, και επιβεβαιώθη τελικά με ανασκαφές ότι ήτο η Νινεβή το 1820. Ήταν τόση και τέτοια η καταστροφή της. Αλλά για να δούμε όμως γιατί ήταν τόση και τέτοια η καταστροφή της. Προσέξατε.

0: Η πόλη αυτή που κάποτε μετανόησε και σώθηκε, ξανά έπεσε στην αμαρτία. Μια αμαρτία που δεν είχε όρια. Φαίνεται. Σας παρακαλώ, κοπέλες, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας να ακούσετε αυτό που θα σας πω. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι πάντα κάνουν αμαρτίες. Πάντοτε. Και ψέματα λένε και κλέβουν και πολέμους κάνουν κλπ. Θα λέγαμε ότι οι Έλληνες όλο πολέμους έκαναν, έστω επιθετικούς, έστω αμυντικούς, ηρωικοί πολεμήσαν, τέλος πάντων όλα αμαρτία είναι αυτά τα πράγματα, αλλά έχει και ένα μεγαλείο. Έχει και ένα μεγαλείο. Θα το πάρουμε και έτσι. Είναι όμως μερικές αμαρτίες μέσα στις ανθρώπινες γενιές, τις οποίες, πώς να το κάνουμε, ιδιαίτερος ο Θεός δεν ανέχεται. Βεβαίως βασικά είναι η ειδωλολατρία. Αλλά και την ειδωλολατρία την ανέχεται ο Θεός μέχρι σε έναν βαθμό. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος στην παραδείγματι ότι υπερίδε, λέει ο Θεός, τους χρόνους της αγνίας. Άγνοια οι άνθρωποι είχαν, δεν ήξεραν τον αληθινό Θεό. Έρχεται η ώρα να γνωρίζουν τον αληθινό Θεό. Είτε ζούμε σε κατάσταση αγνίας, είτε σε κατάσταση γνώσεως Θεού, αυτά τα κάποια αμαρτήματα, άμα υπάρχουν, φοβερά αιρετίζουν τον Θεό. Βασικά είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Βασικά, όπως κατεστράφει ο αρχαίος κόσμος δια του κατακλυσμού, δια το είναι αυτούς σάρκας. Οι ληστέ, σαρκικοί άνθρωποι. Αλλά από τα σαρκικά αμαρτήματα τότε δεν υπήρχαν πορνείες στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε πορνείες και νηθικότητες. Μερικά αμαρτήματα από τα σαρκικά είναι ιδιαζόντως συχαμερά εις τον Θεό. Και τα ιδιαζόντως συχαμερά αμαρτήματα, παιδιά, είναι η αλλαγή των θύλων, το θύ με ύψιλον. Όταν το αγόρι γίνεται κορίτσι και όταν το κορίτσι γίνεται αγόρι. Αυτό το μπέρδεμα. Αρχίζουν οι άνδρες να γυναικίζουν με τα ρούχα τους, με τα μαλλιά τους, με το περπατημά τους και με τη συμπεριφορά τους. Όπως και τα κορίτσια αρχίζουν να ανδρίζουν με τα μαλλιά τους, με τα ρούχα τους, με τα παντελόνια που φοράνε. Ακούτε, με τα παντελόνια που φοράνε και λοιπά και λοιπά, και αυτές ανδρίζουν. Δηλαδή ανθρωποιείται η γυναίκα και γυναικοποιείται ο άνδρας και γίνεται αυτό το μπέρδεμα των θύλων. Αυτό το μπέρδεμα των θύλων είναι ιδιαζόντως ηχαμερό εις το Θεό. Έχω χρέος να το πω και να το φωνάξω. Γιατί κατεστράφησαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, διαβάσετε στο βιβλίο της Εξόδου, συγγνώμη, της Γενέσεως, 19 κεφάλαιων, να δείτε εκεί γιατί κατεστράφησαν, παρακαλώ, οι πόλεις αυτές. Γιατί από μικρού λεγέως μεγάλου οι άνδρες μετήρχοντο τις διαστροφές. Αυτές που μετέρχεται και η εποχή μας. Ναι. Για να έρθουμε τώρα και στην Ινεβή. Και να φανταστείτε ότι δεν εσώθηκε ούτε ένας από την Ινεβή. Ούτε ένας δεν σώθηκε. Συγγνώμη, από τα Σόδωμα και τα Γόμαρα. Ούτε ένας δεν σώθηκε. Μένει η Ινεβή. Για να δούμε την Ινεβή. Γιατί κατεστράφηκε τόσο πολύ. Τι συνέβαινε στην πόλη αυτή. Αμαρτίες. Πάντα είχε αμαρτίες η Ινεβή. Είχε τέτοιες αμαρτίες. Και από πού ξεκινούσαν αυτές οι αμαρτίες. Από τον αυτοκράτορα. Και όταν λέει βρωμάει το κεφάλι, το ψάρι από το κεφάλι, τότε βρωμάει και η ουρά. Όταν βρωμάει το κεφάλι. Όταν ο αυτοκράτορας, ο βασιλεύς, ο κυβερνήτης είναι τέτοιος άνθρωπος, δεν μπορεί παρά και ο λαός θα είναι όμοιος. Λοιπόν, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Νινεβή ήταν ο γνωστός μας Σαρδανάφαλος. Θα σας πω για τον Σαρδανάφαλο τι γράφει ο Αθηναίος στο βιβλίο του Δείπνος Σοφιστής, 12ο κεφάλαιο, 528. Γράφει και ο Πλούταρχος. Και μάλιστα μία πρόταση
1: Μόνο αλλάζει συντακτικώς η πρόταση. Είναι όμως οι ίδιες λέξεις. Αναφέρεται και από τον Πλούταρχον η περίπτωση αυτή. Γράφει και ο Διόδωρος, Έλληνες συγγραφείς. Θα διαβάζω πρώτα τι γράφει ο Αθηναίος στον δείπνο σοφιστή του. Τι είχε ο Σαρδανάπαλος, ο αυτοκράτορ της Νινεβή, ο τελευταίος, ο οποίος περιττό να σας πω ότι τον έσφαξαν κλπ. Κλπ. Είχε γυναικεία φωνή και εψημιθιωμένος και κοσμημένος γυναιστή. Εψημιθιωμένος θα πει φορούσε ψημίθια, αυτά που βάζουν οι γυναίκες, κοκκινάδια, πούδρες, ψημίθια, αυτά να λέγονται ψημίθια. Φορούσε λοιπόν ψημίθια, τέτοια πράγματα, δηλαδή κραγιόνια και τέτοια πράγματα. Και ήταν στολισμένος, λέγει, γυναιστή, κατά τρόπον γυναικείων. Και μετά των παλακίδων ξένων πορφύραν, αναβάβηκε μετά αυτών καθήμενος. Ήσαν, λέει, ήταν με τις παλακίδες, παλιογυναίκες, και το ρήμα ξένο είναι μεν και σήμερα. Έχουμε να ξάνουμε, λέει, μαλλί, λέει, παροιμία. Έξενε πορφύρα, δηλαδή. Βρίσκεται μέσα σε γυναικείες δουλειές μαζί με τις γυναίκες, προσέξτε, αναβάβηκε μετά τον καθήμενος. Αναβάβην θα πει είχε τα πόδια απρεπώς τοποθετημένα όταν εκάθητο. Όπως σήμερα βλέπουμε, σχεδόν κατά κανόνα, ακόμη και, σας το έχω ξαναπεί, και ακόμη και στην εξομολόγηση που έχουμε το κάνουμε αυτό, ακόμη και στην εκκλησία μέσα το κάνουμε. Το έχω προσέξει αυτό το πράγμα, είναι φοβερό. Οι γυναίκες που βάζουν τον απόδια πάνω στο άλλο. Ποτέ μη βάζετε τον απόδια πάνω στο άλλο. Είναι φοβερό. Για να μην πω και άλλα γύρω από το θέμα αυτό. Τα σοφρείς υπογεγραμμένος. Δεν πει τα σοφρείς υπογεγραμμένος. Είχε ξυρίσει τα φύρια του και είχε βάλει μολυβιά, αυτά που βάζουν και οι γυναίκες. Ναι. Γυναικείαν δε στολήν έχων, φορούσε γυναικεία ρούχα και κατεξυρημένων των πόγωνα και κατακεκυσυρισμένων. Είχε, λέγει, τότε ξέρετε, τελικά επεκράτησε να οι άνδρες να ξυρίζονται χωρίς αυτό να έχει μια επίπτωση άσχημη. Αλλά για αυτή την περίπτωση τότε εκείνος που ξύριζε τα γένια του ήταν διαβεβλημένος άνθρωπος, ηθικά διαβεβλημένος. Αυτό δεν το κατά και κυσυρισμένον, η κύσυρις είναι η ελαφρόπετρα. Η γνωστή που τρίβομαι και λιένομαι, ας πούμε, μάρμαρα, πλακάκια, όταν είναι λερωμένα, παίρνουμε την ελαφρόπετρα και τρίβομαι. Και το καθαρίζουμε, το λιένομαι. Είναι παρακείμενος εδώ πέρα, κατά και κυσυρισμένος θα πει, λιασμένος. Δηλαδή με άλλα λόγια, το πρόσωπό του δεν ήταν απλώς μόνο ξυρισμένο, αλλά και πάρα πολύ λίγο. Ποιος ξέρει. Τι αλυφές θα έβαζε και τι κρέμες θα έβαζε για να κάνει το πρόσωπο του τέτοιο. Ο δε Διόδωρος γράφει τας αφροδισιακάς τέρψης με τα διόκον ανδρός άμα και γυναικός. Ζούσε και σαν άνδρας, ζούσε και σαν γυναίκα. Αυτό που σας είπα δυστυχώς συμβαίνει. Ιδέ το επίγραμμα του τάφου του, ή μάλλον επίγραμμα στον τάφο του, ήταν το εξής. Έμεινε μάλιστα παροιμιώδες μέσα στην ιστορία το επίγραμμα του Σαρδανάπαλου. Έπιον, έφαγον, υφροδισίασα, ειδός των θρόνων όντα βραχήν. Έφαγα, ήπια, γλέντισα, ξέροντας ότι η ζωή είναι μικρή. Λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, αυτά που παρουσίασε ο Σαρδανάπαλος, ο αυτοκράτορ, ο τελευταίος των Ασσυρίων, έχει κοινά χαρακτηριστικά με την εποχή μας? Έχει. Εάν έχει, η καταστροφή της Νινεβή είναι ιστορικός τύπος τι πρόκειται να πάθει μια γενεά και μια εποχή συγκεκριμένη όταν επαναλαμβάνει αυτά
0: αυτούς τους τρόπους ζωής. Ας φοβηθούμε, παιδιά. Παιδιά, ας φοβηθούμε. Θέλετε δε να γλιτώσετε όπως γλίτωσε ο Τοβίας που του παραγγέλει ο Τοβίτ να φύγει από την Ινεβή και να μην καταστραφούμε. Θέλετε. Ο Θεός θα βρει τρόπο να μας γλιτώσει. Είναι δυνατός ο Θεός. Αρκεί να είμεθα κάτω από τις εντολές. Αρκεί να μην συμμορφούμεθα με το πνεύμα της εποχής μας. Μη πει μια κοπέλα, μα όλες φοράν παντελόνια, δεν θα βάλω εγώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα βάλεις εσύ. Μα όλες κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ να μην κινηθώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα κινηθείς εσύ. Εάν έτσι πραγματικά κινηθούμε, τότε εάν ο Θεός επιτρέψει ξέσπασμα καμιάς καταστροφής, θα με τιμώσει. Ο Θεός θα γλιτώσει εκείνους που έμειναν πιστοί στο όνομά του. Θα ταλαιπωρηθούν μαζί με τους άλλους, αλλά θα γλιτώσουν όμως τελικά. Θα γλιτώσουν, γιατί ο Θεός γνωρίζει τους δικούς του, τους έχει γραμμένους τις βίβλων ζωής, αγαπά τους δικούς του και τους προστατεύει. Έτσι τελειώνοντας, παιδιά, ολόκληρο το βιβλίο του Τοβίτ, είδαμε πόση ωφέλεια πραγματικά πήραμε από αυτό το ωραιότατο βιβλίο και σήμερα με τη χάρη του Θεού το κλείνουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει και να μας βοηθήσει όλους να γίνονται όλα αυτά πραγματικά συμπεράσματα της ζωής μας. Θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα από την προσεχή φορά.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεωδή μου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω οδηρεσκήσω και κατανοήσω το σωδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σωδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκηνόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη η κτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχείς συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεού και εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν η φθαλμή μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία συν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου, ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, η δού ονυμφίω σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνει τάξη και μείνει έξωθεν κρούσα, ω επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίση ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνετο πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαροι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστειν αριθμός. τον παρασκόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δεμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μεν ρυσθεί με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην. Και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάστης εν Χριστώ ημών Αδελφότητος, υπέρ του ευσεβούς ημών Έθνους, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών Στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούν τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας.

Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ αδελφέ μου ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Δημοδόξαση, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τους ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και έστας ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφελέτης ημών, και μίσανε εν κι ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς

Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψεύθεσαν το σταυρό επουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του τυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγό αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έγινε τσιν όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδης αγαθίδαση και εσύ εσυμών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε σου και λέσε βασιλεύειν και χορήγην αυτοί σου ανώθεν την οίκην. Διότι ετε και εις τον Θεό.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, που και έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθεμένον μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι Συ επάταξας πάντας τους ευθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνιμη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και έστην ίασες εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Που και έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών. Ότι εανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου. Οσί φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλη την ημέραν σκυτροπάζων επορευόμενο. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκές την ίασης εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκές την μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκουον και ως άλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκέχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιχας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες μη αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλών με επίκατε δύο κον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου. Μη αποστρέψεις απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες εις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω. Εδίψεις έσαι η ψυχή μου προς απλώσει η σάρξη μου. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσου σύσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσαι το στόμα μου. Ή εμνημονευόνουσε επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτωνουσέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου.
Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό. Ό,τι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικο. Εν της όρθρης εμελέτουν εισέ, ό,τι εγενήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας και έκραξαν και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω εναντίον σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην μετά των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοί τραυματίε καθεύθονται σεν τάφο όνου και μνήσεις έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δόμε εν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν δόμε βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου υστέρησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρίσεις ποιείς θαυμάσια, ή οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν τον τάφο το ελαιό σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κυρία αποθείς την ψυχή μου, αποστρέψεις το πρόσωπο σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υφτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνε να θυμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Υιούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι χούσες με. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρε αυτού,
ως η άνθος του αγρούτος εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει. Και ούχ επιγνώσατε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι, ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι καταδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέδασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκω. Ακουστόν ποιήσω μη το πρώτο έλεος ότι επισύλβησε. Γνώρισον μη Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιή το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

Χριστόν με ο Θεό σου, κατ' ο μέγα ελαιό σου, κατ' ο πλήθο των εκκρεμών σου, εξάλληψαν το νόημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου, καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα. Όπω αν δικαιώθησε τη λόγη σου και νικήσε το χνέ θέσαι. Η δούγαρη ανομία συνελήφθη και αναμαρτίε εκεί σα με η μήτρη μου. Η δούγαρη αλήθεια ενηγάπησα στα άδεια και τα κρυφία τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντιείς με ισόβο, καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχον αλεφανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον είναι μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντυψον της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλησα πε μου. Απόδοση να γαλλία σου τυρίου σου και πνεύματι γεμονικών στηρίξών με. Διδάξω ο νόμο στο σοδού σου και σε βυσέ επισέ επιστρέψουση. Βρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να κλείνει την ένεσή σου. Ότι η θέληση σα θυσία ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κυρία τη ευδοκία του Σιών και οικοδομητή τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίγουν επί το θυσία.

Αμήν, εναστής η άγγελος εν γη οράθης, καταβγάζον όσιε τας διανοίας των πιστών, Θεός ημίες εκάστοτε όθεν σε πίστη.

Ως μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σισώη του Μεγάλου. Και αυτή η μέρα μνήμη της αθλήσεως της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου και ρήξου Βικαρίου και άλλων πλήστων παθόντων εν Καμπανία. Οι Άγιοι 24 μάρτυρες, η τη Λουκία και το ρήξο μαρτυρήσαντες ξύφιτελιούνται. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου ή Αστείου Επισκόπου Δυραχείου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρχίπου Φιλίμωνος και Ονησίμου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Απολωνίου, Αλεξανδρίωνος και Επιμάχου.

Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και στη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρων της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός ειδόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκά στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασυπήγη ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γνωσκουσίσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εμέρα τάφθη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς καθάπερ, ελπίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα το έργα των χειρών σου μη παρήδης. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε εκείας εντός ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφελέτης ημών, και μη σε ενέγξει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι

όθεν με θόρκου ομολόγησεν αυτοί, δούνε ο αιών ετήσιτε. Ιδε προβιβαστήσα υπό της μητρός αυτής, δώσμη φυσήν όδε επιπίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του βαπτιστού. Και λυπήθη ο βασιλεύ, δια δε τους όρκους και τους συνανακειμένους, εκέλευσε δοθήνε, και πέμψας απεγκεφάλισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Και είναι έκθη κεφαλή αυτού επί πίνακη, και δόθη το κορασίο, και είναι και τη μητρή αυτής, και προσελθόντες οι μαθητές αυτού.

0: Αγιώνε Μαγετός, Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στενός ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συνδιαγεί αυτοεκκλησία το έθνη παντή, τη αδελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σου σου
1: την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντας Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε Ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πνακράντου, Αγίες του Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου δόξου, προφήτου του Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλικών Μαρτύρων, της Αγίας Δόξου και της Αποστολολιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Γεωργίων και Δικαιώθων Πατώρων και Μικιάνης, του Οσίου Πτρός ημών στη ζωή του Μεγάλου και Λουκίας της Μάρτυρος, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων Ελίσσι, εξώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λίμω Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα, βοηθιά μας.

0: Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε σε ακόμη μια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Ιουλίου 1785. Οι Αμερικανοί επιλέγουν το δολάριο ως νομισματική μονάδα.
0: Ιουλίου 1827. Υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, γνωστή και ως Ιουλιανή Σύμβαση του Λονδίνου, μεταξύ της Αγγλίας, Ρωσίας, τώρα και Γαλλίας, για τη δημιουργία ενιαίου ελληνικού ελεύθερου κράτους. Η σύμβαση αυτή επανέλαβε βασικά τους όρους του πρωτοκόλλου της Πετρούπολης, περιείχε όμως και ρήτρα καταναγκασμού εις βάρος της Τουρκίας. Μοίρες ναυτικές των τριών δυνάμεων ανέλαβαν να επιβάλλουν τη διακοπή των εχθροπραξιών. Παράλληλα, προχώρησαν στη σύναψη εμπορικών σχέσεων με τους Έλληνες και στο διορισμό προξένων.
1: Ιουλίου 1885. Ο Λουί Παστέρ, Γάλλος γιατρός και βιολόγος που εφεύρε την τεχνική της παστερίωσης, ανεκάλυψε το εμβόλιο εναντίον της λύσας μιας αθεράπευτης ασθένειας. Σαν σήμερα δοκιμάζει με επιτυχία το εμβόλιο του σε ένα αγόρι, τον Ζωζέφ Μεστέρ, που είχε δαγκωθεί από λυσασμένο σκυλί.
0: Ιουλίου 1908. Επαναστατούν οι νεότουρκοι κατά του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ στην Πρέσπα της Φλόρινας. Έτσι, ο Σουλτάνος υποχρεώθηκε να παραχωρήσει συνταγματικές ελευθερίες και άρχισε μια νέα περίοδος για την Τουρκία, η οποία όμως απέβη τελικά εις βάρος των υποδούλων ακόμη λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς σκοπός των νεοτούρκων ήταν ο εκτουρκισμός των αλλοεθνών πληθυσμών.
1: Ιουλίου 1913. Συνεχίζεται η προέλαση του ένδοξου ελληνικού στρατού για την απελευθέρωση όλης της Μακεδονίας από τον Οθωμανικό ζυγό και τους Βουλγάρους. Σαν σήμερα απελευθερώνεται το νευροκόπι δράμας.
0: Ιουλίου 1949. Απίστευτο κύμα καύσωνα πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας. Για 2 λεπτά το θερμόμετρο έδειξε 70 βαθμούς Κελσίου υπό σκιάν.
1: Ιουλίου 2005. Στη Σιγκαπούρη, όπου συνεδρίασε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επελέγει το Λονδίνο για την επόμενη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Φίλοι μας, εδώ θα σας αφήσουμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 6 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Συσσόη του Μεγάλου, της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας της Παρθένου και Ρίξου Βικαρίου και εταίρων πλήστων εν καμπανία μαρτυρισάντων, των Αγίων 24 μαρτύρων, των Συντιλουκία και το Ρίξο μαρτυρισάντων, του Οσίου Αστείου Επισκόπου Διραχείου, των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος Αρχίπου Ονησίμου, των Αγίων Μαρτύρων Απολωνίου Αλεξανδρίωνος και Επιμάχου και την έβρεση των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας Ιουλιανής της Παρθένου. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που βαπτίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος και ενδύεται τον Χριστό, καλείται να ζήσει στον κόσμο ως νικητής της φθοράς και του θανάτου και ως μέτοχος της αιωνίου ζωής. Αυτό γίνεται δυνατό με την τήρηση των εντολών του Θεού και με την διαρκή προσπάθεια του ανθρώπου να υπερβαίνει τον κόσμο και να μετέχει στην Θεία Ζωή. Η προοπτική αυτή αφορά όλους τους χριστιανούς. Πολλοί, για να πραγματώσουν την υπέρβαση τούτη και την μετοχή στη Θεία Ζωή, απομακρύνονται από τον κόσμο και αποσύρονται στην έρημο, ασκώντας τις ευαγγελικές αρετές της ακτιμοσύνης, της παρθενίας, της υπακοής. Αλλά κάθε αρετή έχει νόημα και καρποφορεί όταν καλλιεργεί την ταπείνωση. Χωρίς αυτήν καταστρέφεται. Γι' αυτό και η αμοιβή της αρετής, όπως παρατηρεί ο Άγιος Ισαάκος Ήρος, ούτε αρετή, ουδέ το υπεραυτής πόνο, αλλά τη τικτωμένη εξ αυτών ταπεινώσει εστίν. Εάν δε αυτή στερηθεί, τα πρώτα ματέως γίνονται. Η ταπεινοφροσύνη είναι η πρώτη αρετή του χριστιανού και η ασφαλεστέρα βάση για την καταπολέμηση των παθών και την οικοδομή των άλλων αρετών. Αυτή, ως αντίδοτο της υπερηφανίας που οδήγησε τον άνθρωπο στην αποστασία και την εμπαθή ζωή, αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο για την ανόρθωση και τη σωτηρία του. Το μάθημα του ταπεινού φρονήματος μας το έδωσε ο ίδιος ο Κύριος με την ζωή του και με τον λόγο του. Μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία. Γι' αυτό και οι άνθρωποι της αρετής ιδιαιτέρως επεδίωκαν την ταπεινοφροσύνη. Όταν ένας μοναχός είπε στον Αββά Συσσόη, «Πάτερ μου, έχω το αίσθημα πως είμαι πάντα κάτω από το βλέμμα του Θεού», εκείνος του είπε, «Δεν είναι αρκετό. Πρέπει και να αισθάνεσαι πάντα πως είσαι ο κατώτερος από τους αδελφούς σου». Με αυτό το φρόνημα έζησαν οι πατέρες της ερήμου και έγιναν οι αυθεντικοί μάρτυρες του λόγου. Έναν τέτοιο άγιο ασκητή που έζησε πάντα με ταπεινοφροσύνη θα γνωρίσουμε σήμερα, τον Άγιο Συσσόη τον Μέγα.

Ο Όσιος Ισόης γεννήθηκε στην Αίγυπτο στις αρχές του 4ου αιώνος. Ήταν ο χρυσούς αιών του αναχωρητισμού, αφού στις ερήμους της Αιγύπτου ζούσε ο Μέγας Αντώνιος, ο Όσιος Σόρ και ένα άλλο μεγάλο πλήθος ασκητών και αγίων αναχωρητών. Αυτόν τις αρετές και τα πνευματικά παλέσματα ακούγοντας ο Ισόης, από μικρό παιδί αγάπησε τον Χριστό και έγινε φίλος της αρετής. Γι' αυτό και από την πρώιμη νεότητά του ακολούθησε την στενή και τεθλιμμένη οδό της μοναχικής πολιτείας. Βγήκε λοιπόν στην έρημο και ζούσε αγωνιζόμενος μαζί με τους άλλους ασκητάς. Στην αρχή εγκαταβίωσε στην ονομαστή σκήτη της Νητρίας, όπου χίλιοι περίπου μοναχοί εισκούντο στην αρετή με προϊστότα τον Όσιο Όρ. Ανάμεσά τους συναγωνιζόταν μαζί τους τα πολύμοχθα αγωνίσματα της ασκήσεως και ο Ισόης με τέτοια ακρίβεια και επιμέλεια, ώστε ενωρίς κατέστη τύπος και υπογραμμός των μοναχών. Ιδιαιτέρως αγωνιζόταν για την απόκτηση της ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό και προθύμως εκτελούσε κάθε ταπεινή εργασία και εξουθένωνε τον εαυτό του, έχοντας ως υπόδειγμα τον Όσιο Όρ, τον προεστώτα του. Έτσι με τον καιρό έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής. Αγωνιζόμενος στη σκήτη της Νητρίας ο Ισόης, άκουγε τα κατορθώματα του μεγάλου Αντωνίου και φλογερός άναβε μέσα του ο πόθος να πάει κοντά του και να αγωνιστεί σύμφωνα με τους δικούς του αγώνες, μιμούμενος στην αρετή του. Δεν πρόλαβε όμως να ικανοποιήσει τον πόθο του αυτό, γιατί εκοιμήθη ο Πατριάρχης της Ερήμου, ο Άγιος Αντώνιος. Ήταν το έτος 356 μετά Χριστόν. Εν τω μεταξύ η Νητρία είχε καταστεί πολυάνθρωπος και ο Ισόης, επιθυμώντας τελειότερη και ησυχαστικότερη ζωή, έφυγε από τη σκήτη και πήγε στο όρος του Μεγάλου Αντωνίου. Εκεί έμεινε πολλά χρόνια με εντονότερη άσκηση και μεγαλύτερη σκληραγωγία και κακοπάθεια. Για την αρετή του έγινε ονομαστός όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και σε τόπους μακρινούς. Πολλοί κληρικοί και λαϊκοί αλλά και ονομαστοί μοναχοί ερχόταν προς αυτόν για να απολαύσουν τον διδακτικό λόγο του και να ωφεληθούν ψυχικώς. Παρόλα αυτά ο Ισόης διατηρούσε άκρα ταπείνωση και κατεξευτέλιζε τον εαυτό του έχοντας τον λογισμό του κατώτερο από όλους τους ανθρώπους. Για αυτή του την ταπεινοσύνη έλαβε από τον Θεό το χάρισμα να ανασταίνει νεκρούς. Ο Όσιος απέφευγε να θαυματουργεί για να μην δοξάζεται, όμως όσο αυτός περιέκρυπε την αρετή του, τόσο ο Θεός την έκανε φανερή. Το πόσο έμεινε ταπεινός ο γέροντας φαίνεται και από την διδασκαλία του, αλλά και πολλά περιστατικά της ζωής του. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας αδελφός, ο οποίος τον ρώτησε με απλότητα: «Δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα του Αβά Αντωνίου, Πάτερ?» Και ο Αβάς Ισόης με μεγάλη ταπείνωση απήντησε: «Εάν είχα και έναν μόνον από τους λογισμούς του Μεγάλου Αντωνίου, θα εγενόμην όλος πυρ». Συμβούλευε δε όσους τον επισκεπτόταν για ψυχική ωφέλεια, πως η οδός που οδηγεί στην ταπεινοφροσύνη είναι πρώτα η εγκράτεια, δεύτερον η προσευχή και τρίτον το να αγωνίζεται κανείς με όλες του τις δυνάμεις να πιστεύει τον εαυτό του κατώτερον παντός ανθρώπου. Και αυτή του την ταπεινοφροσύνη την διετήρησε ο Όσιος μέχρι τέλους της ζωής του. Τόσο, ώστε όταν κάποτε ρωτήθηκε από κάποιον αδελφό επισκέπτη πώς ανεχώρησε από την σκήτη και ήρθε στο όρος, εκείνος απήντησε: «Επειδή επληθύνθη η σκήτη, ήρθα εδώ και βρίσκοντας ησυχία κάθισα λίγο χρόνο». Και είχε τότε στο όρος του Μεγάλου Αντωνίου 72 χρόνια. Ο Όσιος, μεταξύ των άλλων αγώνων του, καλλιεργούσε και μνήμη θανάτου. Κάποτε λένε, επισκέφθηκε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και βλέποντάς τον συγκλονίστηκε αναλογιζόμενος την προσκαιρότητα των γηίνων και την ματαιότητα της ανθρωπίνης δόξης. Έκλαιγε μάλιστα και θρηνούσε, λέγοντας τους εξής επιγραμματικούς λόγους: «Ορών σε τάφε δηλιώσου την θέαν και καρδιοστάλακτον δάκρυον χαίω, χρέος το κοινόφλητον εις νουν λαμβάνων, πόσουν μέλο διελθύν πέρας τιούτων, θάνατε, τις δύνατε φυγήν σε». Δηλαδή,
βλέποντάς σε τάφε, δηλιάζω και τρομάζω και χύνω δάκρυα από την καρδιά μου, φέρνοντας στο νου μου το κοινό του το χρέος, τον θάνατο. Θάνατε, ποιος άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει από τα χέρια σου? Τον όσιο Σισόη διέκρινε ακόμη η αγάπη στην αρετή της νηστείας και η αφοσίωσή του στην προσευχή. Συχνά έμενε επί πολλές ημέρες νηστικός, γιατί δινόταν όλο στην προσευχή. Όταν ο μαθητής του του υπενθύμιζε την ανάγκη να φάνε, με απλότητα ο Όσιος ρωτούσε «Δεν εφάγομεν τέκνον?» «Όχι», απαντούσε ο μαθητής, «εάν δεν εφάγομεν, φέρε και τρώγομεν». Έτσι πολιτευόμενος ο Όσιος έφτασε σε υψηλά μέτρα αρετής. Όμως και τα χρόνια είχαν διαβεί και ο γέροντας άρχισε να καταβάλλεται από το γύρας. Τότε οι μαθητές του τον παρακάλεσαν να τον πάρουν από εκείνον τον κακοτράχαλο και απαρηγόρητο τόπο και στην επιμονή τους υπεχώρησε. Τον μετέφεραν στο κλείσμα, όπως λεγόταν το μέρος, βορειότερα στην κορυφή του κόλπου του Σουέζ, κοντά σε πόλη, για να μπορούν να τον περιποιούνται όπως χρειαζόταν. Ο Όσιος όμως έμενε λυπημένος για αυτή τη μετακίνηση. Κάποια ημέρα τον επισκέφθηκε ο Αββάς Σαμούν από την Ραϊθό και βλέποντάς τον λυπημένο του είπε «Γιατί λυπήσαι, Αββά? Τι μπορούσες να κάνεις εσύ τώρα στην έρημο, γέροντας και ασθενής?» Και ο Σισόης του απήντησε «Και μόνη η ελευθερία του λογισμού μου, ότι ευρίσκομαι εις την έρημον, με έφθανεν, ενώ εδώ και μόνος ο λογισμός ότι ευρίσκομαι πλησίον κατοικουμένου τόπου με στεναχωρεί». Τόσο φιλέρημος ήταν η ψυχή του γέροντος, γιατί εκεί μέσα στη σιωπή και την ησυχία έφθανε ευκολότερα στην θεωρία του Θεού. Ενώ βρισκόταν κλινήρης, κάποια ημέρα ακούστηκε χτύπο στην πόρτα του κελιού του. Ο Όσιος κατάλαβε πως ήταν του διαβόλου έργο και είπε στον μαθητή που ήταν κοντά του «Υπέης τον κρούσαντα, εγώ Σισόης εις το όρος, Σισόης και εις το στρομνίδιον», θέλοντας να πει πως δεν άλλαξε το φρόνημά του αν αντί ψάθας ανέπαβε λίγο το ασθενικό σώμα του σε φτωχικό στρώμα αποράκι. Ο εχθρός αφανίστηκε στον λόγο αυτό και το χτύπημα του πονηρού δεν ξανακούστηκε. Όταν έγινε γνωστό πως ο Σισόης ήταν στο κλείσμα, τον επισκεπτόταν πολλοί που αφού του έλεγαν διάφορα, περίμεναν να τους απαντήσει. Όμως ο γέροντας σιωπούσε. Τότε είπε ένας «Τι θλίβεται τον γέροντα, δεν τρώγει και γι' αυτό δεν μπορεί να μιλήσει». Τότε ο Όσιος, που δεν ήθελε να δοξάζεται, είπε «Εγώ, όταν έχω ανάγκη, τρώγω». Όταν όμως έμειναν μόνοι με τον μαθητή του, τον παρακάλεσε «Πάρε με και πάλι στο όρος, διότι δεν δύναμε να μένω πλέον εδώ». Έτσι και έγινε. Εκεί, ασκητικό ζώντας ο Όσιος και πολιτευόμενος ως άγγελος και άσαρκος, έφτασε στο τέλος του επιγείου βίου του. Όταν πλησίασε το τέλος, συνάχθηκαν οι πατέρες στο κελί του. Είδαν τότε το πρόσωπό του να λάμπει και τον άκουσαν να λέει «Ιδού ο Αββάς Αντώνιος ήλθε». Ύστερα πάλι «Ιδού ο χορός των προφητών ήλθε». Και μετά «Ιδού ο χορός των Αποστόλων ήλθε». Διπλασιάστηκε τότε το φως του προσώπου του και φαινόταν να συζητάει. Τον ρώτησαν οι πατέρες «Με ποιον μιλάει?» και αυτός είπε «Ήρθαν οι άγγελοι να πάρουν την ψυχή μου και τους παρακαλώ να με αφήσουν λίγο για να μετανοήσω». Του είπαν οι γέροντες «Δεν έχεις, πάτερ, ανάγκη άλλης μετανοίας». Τότε ο μέχρις εσχάτης αναπνοής ταπεινόφρον Σισόης αποκρίθηκε με δάκρυα «Αληθώς σας λέγω, δεν γνωρίζω τον εαυτό μου ότι έβαλον μέχρι τούδε αρχήν τεινά». Θαύμασαν οι πατέρες για την τόση ταπεινοφροσύνη του και κατάλαβαν πως πράγματι έφτασε στην τελειότητα. Ύστερα έλαμψε πάλι το πρόσωπό του σαν ήλιος και έντρομοι οι γέροντες άκουσαν τον Όσιο να λέει «Βλέπετε, ο Κύριος ήλθε και λέγει «Φέρετε έμι το σκεύος της ερήμου». Στον λόγο αυτό παρέδωσε ο Όσιος Σισόης το πνεύμα του. Κάτι σαν αστραπή έλαμψε και όλος ο χώρος γέμισε από μια ουράνια ευωδία. Έτσι ετελειώθη ο Αββάς Σισόης.
ο Όσιος ασκητής που για την αρετή του ονομάστηκε Μέγας, αφήνοντάς μας υπόδειγμα αληθούς ταπεινοσύνης και υψηλής αρετής.

Επιλογικός, ας πάρουμε λίγα διδάγματα από την βιωματική σοφία του Οσίου Σισόη και ας γνωρίσουμε κάποια περιστατικά της ζωής του. Πήγαινε κάποτε ένας λαϊκός μαζί με το γιο του προς τον Αβά Σισόη στο όρος του Αβά Αντωνίου και συνέβη να πεθάνει ο γιος του στον δρόμο. Αυτός δεν ταράχτηκε, αλλά τον πήρε και πήγε με πίστη στο γέροντα και πρόσπεσε με το γιο του σαν να έκανε μετάνοια ώστε να τον ευλογήσει ο γέροντας. Έπειτα σηκώθηκε ο πατέρας, άφησε το παιδί μπροστά στα πόδια του γέροντα και βγήκε έξω. Ο γέροντας, νομίζοντας ότι βάζει μετάνοια, του λέει «Σήκω παιδί μου και βγες έξω», γιατί δεν ήξερε ότι ήταν το παιδί νεκρό. Αμέσως το παιδί σηκώθηκε και βγήκε. Όταν το είδε ο πατέρας του, έμεινε εκστατικός. Μπήκε μέσα, προσκύνησε τον γέροντα και του ανεκκίνωσε τι συνέβη. Όταν το άκουσε, ο Όσιος λυπήθηκε, γιατί δεν ήθελε να γίνει αυτό. Τότε ο μαθητής του παρήγγειλε στον πατέρα να μην το πει σε κανέναν ως το τέλος της ζωής του γέροντος. Ένας αδελφός αδικήθηκε από άλλον αδελφό και πήγε στον Αβά Σισόη και του λέει «Αδικήθηκα από κάποιον αδελφό και θέλω να εκδικηθώ». Ο γέροντας τον παρακαλούσε λέγοντας «Όχι παιδί μου, άφησε καλύτερα την εκδίκηση στο Θεό». Αυτός όμως έλεγε «Δεν θα ησυχάσω ώσπου να πάρω εκδίκηση». Τότε ο γέροντας είπε «Ας προσευχηθούμε αδελφέ». Και αφού σηκώθηκε είπε «Θεέ μου, δεν έχουμε ανάγκη να φροντίζεις για μας, γιατί εμείς την εκδίκησή μας την παίρνουμε μόνοι μας». Όταν άκουσε αυτά ο μοναχός, έπεσε στα πόδια του Οσίου λέγοντας «Δεν έχω πια αντιδικία με τον αδελφό μου, συγχώρεσέ με Αβά». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Σισόη «Τι να κάνω Αβά, γιατί έπεσα σε αμαρτία?» Του λέει ο γέροντας «Σήκω πάλι». Λέει ο αδελφός «Σηκώθηκα και πάλι έπεσα». Του λέει τότε ο γέροντας «Σήκω πάλι και πάλι». Και τότε είπε ο αδελφός «Ως πότε?» Και λέει ο γέροντας «Ώσπου να σε βρει ο θάνατος, είτε στο καλό είτε στην πτώση, γιατί όπως βρεθεί ο άνθρωπος έτσι και θα φύγει». Κάποιος από τους πατέρας ρώτησε τον Αβά Σισόη «Αν ενώ κάθομαι στην έρημο έλθει ένας βάρβαρος και θέλει να με σκοτώσει, αν μπορέσω να τον σκοτώσω εγώ?» Είπε ο γέροντας «Όχι, αλλά παράδοσέ τον στο Θεό, γιατί αν κάποιος πειρασμός έλθει στον άνθρωπο, αυτό σας λέει «Εξαιτίας των αμαρτιών μου συνέβη αυτό. Αν έλθει κάτι καλό, ας λέει «Είναι οικονομία Θεού». Έτσι ο γέροντας διδάσκει και μας σήμερα με τις σοφές του συμβουλές. Στην πολυμέριμνη εποχή μας, αν του ζητούσαμε κάτι να πει και για μας, νομίζουμε επίκαιρη θα ήταν η συμβουλή του στον καθένα μας. «Εξουθένωσε τον εαυτό σου και απαρνήσου το θέλημά σου και μη μεριμνάς. Έτσι θα έχεις ανάπαυση».

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

0: Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 16, 17-24. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, παρακαλώ ημάς κοπήν τους τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα, παρά την διδαχήν είναι ημείς εμάθετε ποιούντας και κλείνετε από αυτόν. Ιγάρτι ούτι το Κυρίο ημών Ιησού Χριστό ου δουλεύσιν, αλλά τη αυτόν κοιλία και δια της Χριστολογίας και ευλογίας εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Ιγάρ ημών υπακοή εις πάντας αφήκετο. Χαίρον το εφημίν. Θέλω δε ημάς σοφούς μεν είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν. Ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών ασπάζονται ημάς. Τιμόθεος ο συνεργός μου και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου. Ασπάζομαι ημάς εγώ Τέρτιος ο γράψας την επιστολήν εν Κυρίω. Ασπάζεται ημάς Γάιος ο ξένος μου και της εκκλησίας όλης. Ασπάζεται ημάς Έραστος ο οικονόμος της πόλεως και κούαρτος ο αδελφός. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Αμήν. Με πιο απλά λόγια, σας παρακαλώ αδελφοί να προσέχετε εκείνους που δημιουργούν διχόνοιες και σκάνδαλα αντίθετα προς όσα εδιδάκτεται και απομακρυνθείτε από αυτούς, διότι οι τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι δούλοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά των δικών τους επιθυμιών και με τα γλυκά και ωραία τους λόγια εξαπατούν τις καρδίες των αθώων. Η υπακοή σας έγινε γνωστή σε όλους. Χαίρο λοιπόν για σας, αλλά θέλω να είστε σοφοί για ό,τι είναι καλό και ακέραιοι εις το κακό. Ο δε Θεός της ειρήνης θα συντρίψει γρήγορα τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας. Σας χαιρετούν ο Τιμόθεος ο συνεργάτης μου και Λούκιος ο Ιάσον και Σωσίπατρος οι συμπατριώτε μου. Σας χαιρετώ εν Κυρίω εγώ Τέρτιος, ο οποίος έγραψα την επιστολή. Σας χαιρετά ο Γάιος που φιλοξενεί εμέ και όλην την εκκλησία. Σας χαιρετά ο Έραστος, ο οικονόμος της πόλεως και κούαρτος ο αδελφός. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.
1: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου και κοντά σας πάλι και πάλι η πρωινή καθημερινή μας εκπομπή καθημερινά μαζί σας. Το συναξάρι της Εκκλησίας μας πρώτα απ' όλα σήμερα 6 Ιουλίου μνημονεύει τον Όσιος Ισόη τον Μεγάλο, την Αγία Λουκία την Παρθένο Μάρτυρα, τον Άγιο Ρίξο Βικάριο και πολλούς άλλους που μαρτύρησαν στην Καμπανία, τους Αγίους 24 Μάρτυρες, τον Όσιο Αστείο Επίσκοπο Δυραχείου, τους Αγίους Φιλίμωνα Άρχιπο και Ονίσιμο, τον Άγιο Απολλώνιο και τον Άγιο Κύριλο Οσιομάρτυρα από τη Θεσσαλονίκη.

να έχουμε τις πρεσβείες τους μαζί με τον Αγίων Αγγέλων που κάθε Δευτέρα τιμά ιδιαίτερως η Εκκλησία μας και μνημονεύει η Παρακλητική. Μια ξεχωριστή μέρα για το ραδιόφωνο μας είναι η σημερινή, αγαπητοί μας φίλοι, καθώς σήμερα 6 Ιουλίου έχουμε τα γενέθλιά μας και συμπληρώνονται 33 χρόνια από την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ραδιοφώνου μας. Για μας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό και για ολόκληρη την αδελφότητα της Αγίας Λιδίας είναι μια ξεχωριστή μέρα, μια ημέρα που θυμόμαστε τα παλιά, θυμόμαστε εκείνο το πρώτο ξεκίνημα, θυμόμαστε τους αγώνες του μακαριστού γέροντά μας, πατρός Θεοφίλου, για να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια στα Ερτζιανά, την προσπάθεια της του Ιεραποστολικού ραδιοφώνου, κάτι σπάνιο ή ανύπαρκτο για εκείνη την εποχή, το μακρινό 1993. Και βέβαια θυμόμαστε τους αγώνες του και στη συνέχεια για να μείνει ανοιχτό αυτό το ραδιόφωνο, για να υπάρχει, για να εκπέμπει και να σκορπά παντού μηνύματα ελπίδας, πίστεως, φως Χριστού. Έτσι για όλους εμάς, την αδελφότητά μας, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, γεμάτη με σκέψεις, φορτισμένη με συναισθήματα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, αλλά πιστεύουμε ότι και για όλους εσάς, τους ακροατές του ραδιοφώνου μας, παλιούς και νεότερους, σταθερούς και φανατικούς, αλλά και περιστασιακούς, είναι εξίσου μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί γιορτάζει αυτό το ραδιόφωνο που, όπως λέτε εσείς, όπως μας λέτε εσείς, σας συνοδεύει, σας συντροφεύει καθημερινά. Είναι ο συγκάτοικός σας, ο σύντροφός σας, ο φίλος σας. Και η παρηγοριά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχεστε για την προσπάθεια αυτή, για το έργο αυτό να συνεχίζει παρά τα εμπόδια, τους πειρασμούς που κατά καιρούς εμφανίζονται. Ούτως ή άλλως, αυτό έλεγε ο γέροντάς μας στο ξεκίνημα, αυτό έλεγε και στο ξεκίνημα ακόμα της αδελφότητας. Εμείς, Θεέ μου, προχωράμε και αν είναι θέλημά σου, στερέωσέ μας. Αν δεν είναι ευάρεστο αυτό που κάνουμε, μη το ευλογείς και να μην προχωρήσει. Πιστεύουμε όμως πως η ύπαρξη του ραδιοφώνου μας 33 τώρα χρόνια δείχνει πως είναι μια έπαλξη που την αγάπησε ο Θεός, την ευλόγησε ο Θεός και της επιτρέπει να υπάρχει μέχρι σήμερα. Δόξα τω Θεώ για όλα. Και μετά από τη δοξολογία μας στο Θεό, η ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς που προσεύχεστε για αυτό το ραδιόφωνο. Γιατί αυτές οι προσευχές και το ραδιόφωνο στηρίζουν και όλες εμάς που το διακονούμε.

Ελπίζουμε να είστε καλά, αγαπητοί μας φίλοι, όπου κι αν σας βρίσκουμε την ώρα αυτή, όπου κι αν ίσως έχετε εκδράμει στις θάλασσες, σε κάποιο χωριό, σε συγγενείς, σε φίλους. Ευχόμαστε να είστε καλά, είτε είστε στην εργασία σας, στο σπίτι, όπου κι αν βρίσκεστε, κοντά σας ερχόμαστε μέσω αυτής της όμορφης ιεραποστολικής συχνότητας της Αγίας Λιδίας και σας καλούμε να μείνετε κοντά μας την επόμενη μια μισή ώρα που διαρκεί αυτή η εκπομπή, η πρωινή μας εκπομπή. Με ένα τραγούδι συνεχίζουμε και σε λίγο κοντά μας ο Θανάσης Κλιματσίδας, δημοσιογράφος, για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, που έχει περιοριστεί βέβαια στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Από νωρίς σήμερα Δευτέρα επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις μέχρι να σβήσουν τις εστίες που έχουν απομείνει ανάμεσα στα λιωμένα ανακυκλώσιμα υλικά. Εξακολουθούν να ακούγονται μικρές εκρήξεις από το εσωτερικό της επιχείρησης, ενώ η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου περίπου στις 8.30 και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις καθώς έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Θυμίζουμε ότι είχαμε αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις των περιοχών εκεί στο Ρεόκαστρο, ενώ στις φλόγες τυλίχθηκαν και στήλοι μεταφοράς ρεύματος, με τον ΔΔΕ να προχωρά σε διακοπή της ηλεκτροδότησης για αποφυγή βραχυκυκλώματος και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει επανέλθει το ρεύμα μέχρι και τώρα. Εδώ στην πόλη μας τώρα μεταβαίνει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος σήμερα το πρωί, αφού στις 11 παρατέταρτο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ρεοκάστρου, του Δημάρχου Παύλου Μελά, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του Αντιπεριφερειάρχη και του Περιφερειακού Συντονιστή Χαράλα Μπουστεριάδη, καθώς και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των αρμοδίων υπηρεσιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εδώ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 3, αλλά και στο Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αν αντιληφθείτε το παραμικρό, επικοινωνήστε άμεσα με το 199. Συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολη στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρίαση, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε. Φρούριο η Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η 36η σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας υπό την Προεδρία του Ταΐπ Περντογάν. Προσδοκίες για σύντομη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά και του Αιγυπτιακού κράτους για το περισσιακό καθεστώς της Μονής εκφράζουν πηγές με γνώση της διαδικασίας. Η πίεση του χρόνου είναι έντονη, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου της Ισμαηλίας, που έθεσε υπό αμφισβήτηση την περιουσία αλλά και την ίδια την νομική υπόσταση της Μονής, σταδιακά παγιώνεται. Αναβάλλεται η συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς που ήταν να πραγματοποιηθεί απόψε στην πλάση της Αρετσούς. Αναβάλλεται λόγω συμπαράστασης της Ιεράς Μητρόπολης που θέλει να εκφράσει προς τους κατοίκους της περιοχής του Ρεοκάστρου που δοκιμάστηκαν βέβαια από την καταστροφική περικαγιά. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης, η απόφαση ελήφθη ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους πληγέντες της περιοχής του Ρεοκάστρου που υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, καθώς και προς όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε Ιερές Μητροπόλεις ανά την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα πληροφορίες, δόθηκε νέα ημερομηνία για τις 13 Ιούλιο. Στις εκδηλώσεις μνήμης τώρα που πραγματοποιήθηκαν εχθές Κυριακή στην Καλαμαριά με αφορμή την τουρκική εισβολή στη μαρτυρική Μεγαλόνησο Κύπρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, συμμετείχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος με την τιμητική παρουσία του Πανεπιδημούντος στην Καλαμαριά, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου επισκέφθηκε την Καλαμαριά. Ενώ χθες το πρωί τελέστηκε αρχιερατικό συλλήτρουργο που είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε, από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κ. Θεόκλητος, συνοδευόμενος από κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες του, επισκέφθηκε την ενορία του Αγίου Δημητρίου Γεροπλατάνου και χωροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού. Ενώ στη συνέχεια τέλεσε τη μοναχική κουρά του κ. Αθανασίου Κωστινούδη, ενός πολλά υποσχόμενου νέου, 37 ετών όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, από φοίτου της Τεχνικής Σχολής Ευκλείδης, στον οποίο έδωσε και το όνομα Σεραφείμ. Κάθε πρώτο Σαββατοκύριακο, κάθε Ιουλίου, στο νησί της Κιάθου, εορτάζεται η ανάμνηση της Ευρέσεως της Θαυματουργής Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Εικονιστρίας. Φέτος, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτάστηκε η θεομητορική επέτειος με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, κ. Χρυσοστόμου. Άνοιξε και πάλι φέτος στις πύλες της η εκκλησιαστική κατασκήνωση Γαλιλαία της Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης, που βρίσκεται στην καταπράσινη τοποθεσία της Χρυσοπηγής Σερών. Αρχιερατικό συλλήτρουργο τελέστηκε χθες Κυριακή στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Κοριτσά της Αλβανίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, συλλειτουργούντος του Οικείου Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοριτσάς κ. Αναστασίου. Χθες Κυριακή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιδυροκάστρου κ. Μακάριος χωροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου κάτω Αμπέλας, ενώ κατά την διάρκεια του κηρύγματος αναφέρθηκε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας. Έπειτα μετέβη στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης και κήρυξε την λήξη της πρώτης κατασκηνωτικής περίοδου. Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Άξιον Εστί των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, στο Κρυονέρι Ροδόπης, βρέθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ο οποίος και τέλεσε την Θεία Λειτουργία. Τρίμερο κυριών πραγματοποιήθηκε στη Μακρινίτσα στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, ενώ στο Ποσίδι της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε το τριήμερο μητέρων ανηλίκων τέκνων. Στην ιστορική Ιεραμονή Παντοκράτορος στα Οπεντέλης τελέστηκε σε εις πρεσβύτερο χειροτονία του επί 16 έτη αρχιδιακόνου του Αρχιεπισκόπου Πατρός Ιωάννη Μπούτσι. Νέοι φιλοξενήθηκαν της Ιεράς Μητρόπολης Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου στην Ιερά Μονή της Δαδιάς. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, κ. Δαμασκηνός, επισκέφθηκε τη Μονή και μίλησε στους νέους. Ενώ τελέστηκε στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο αρχιερατικό συλλήτουργο, κατά το οποίο προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος και κήρυξε τον Θείο Λόγο, ενώ έλαβε μέρος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δομενίκου κ. Αδεναγόρας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κ. Ιωήλ θα τελέσει κατά τη διάρκεια της αυριανής Θείας Λειτουργίας στην Κρία Βρύση της Πέλας την εισπρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου Κυρίλου Τσιρανίδη. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση αύριο Τρίτη από τις 7.30 το πρωί την αρχιερατική Θεία Λειτουργία αλλά και τη χειροτονία που θα ακολουθήσει από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τίτλους της επικαιρότητας από τον Θανάση Κλιματζίδα, τον οποίο ευχαριστούμε. Τον καιρό να δούμε αμέσως τώρα την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Δευτέρα. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 ή και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες θερμοκρασίες πόλεων τώρα την ώρα αυτή στη χώρα μας. 22 βαθμούς έχουν τα Χανιά, 29 η Ρόδος, 24 η Κο και 25 η Σάμος. 28 βαθμούς έχει η Μυτιλίνη, 30 η Καλαμάτα και 28 η Πάτρα. Βαθμούς έχει η Λάρισα και ο Βόλος, 21 βαθμούς τα Γρεβενά και 23 η Κοζάνη, 21 βαθμούς έχει η Φλόρινα, 27 η Έδεσα, 26 η Σέρες, 23 η Κομοτηνή, 26 στην Αλεξανδρούπολη και 27 έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Θα ακούσουμε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, το χθεσινό κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία, του Πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Το χθεσινό κήρυγμα κατά την Κυριακή, την 5η Κυριακή του Ματθαίου.

0: Υπάρχει μία πληγή, αγαπητοί μου αδελφοί, η οποία πονάει πολλές φορές πολύ περισσότερο από σωματικές πληγές, από αρρώστιες, ακόμα και από ψυχικές πληγές. Και ποια είναι αυτή η πληγή? Είναι η απόρριψη. Όταν τον άνθρωπο τον απορρίπτουν οι συνάνθρωποι του, όταν δεν τον δίνουν σημασία, όταν τον περιφρονούν, όταν τον έχουν στο περιθώριο, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κανείς δεν τον αγαπάει, κανείς δεν του δίνει σημασία, ότι δεν έχει καμία αξία για τους άλλους. Για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος ζει μόνος του και δεν τον σκέφτεται και δεν τον επισκέπτεται κανείς. Ή ένα παιδί όταν μέσα στο σχολείο ζει απομονωμένο από τα άλλα τα παιδιά, διότι τον θεωρούν ότι έχει κάτι το διαφορετικό από αυτά. Ή όταν ένας νέος είναι βουτυγμένος στα πάθη του και στις εξαρτήσεις και στα ναρκωτικά, τότε ζει μέσα στο περιθώριο. Και πολλές άλλες περιπτώσεις που ο άνθρωπος όντως ζει στο περιθώριο, είτε επειδή ο ίδιος το έχει επιλέξει λόγω των παθών του και των αμαρτιών του, είτε επειδή οι άλλοι άνθρωποι δεν τον θέλουν ή δεν τον σκέφτονται, δεν σκέφτονται ότι έχει και αυτός ο άνθρωπος ανάγκη να συνομιλήσει με κάποιο συνάνθρωπό του. Έτσι λοιπόν αυτό το δράμα της απομόνωσης, της αποξένωσης, της απαξίωσης το ζουν πολλοί άνθρωποι και όλοι αυτοί πονούν πάρα πολύ. Σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, είδαμε δύο τέτοιους ανθρώπους αποξενωμένους από την κοινωνία, απομονωμένους, και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι δεν ζούσαν μέσα στην πόλη τους, αλλά ζούσαν στα μνήματα, έξω από την πόλη, εκεί μέσα στα μνήματα, εκεί πήγαν και ζούσαν. Ήταν δύο δαιμονισμένοι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι τους οποίους τα δαιμόνια τους επηρέαζαν και είχε αλλάξει η συμπεριφορά τους, είχε αλλάξει η μορφή τους, είχαν γίνει άγριοι στο πρόσωπο, ήταν πάντοτε λερωμένοι, όσοι τους πλησίαζαν τους φοβόταν για τη συμπεριφορά τους, και έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν απομονωθεί από την κοινωνία. Και είδαμε τον Χριστό μας σήμερα να παίρνει το καραβάκι του και να πηγαίνει στην άλλη πλευρά της λίμνης για να συναντήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και έτσι όπως ανέβαινε να πάει στην πόλη των Γεργεσινών, εκεί έξω από την πόλη υπήρχαν τα μνήματα. Βγήκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι από τα μνήματα και πήγαν να συναντήσουν τον Χριστό. Και όταν κατάλαβαν ότι αυτός τον οποίον συναντούσαν δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά ήταν ο Υιός του Θεού, αυτό το κατάλαβαν τα δαιμόνια που είχαν μέσα τους, άρχισαν να φωνάζουν οι δαιμονισμένοι και να λένε «Γιατί ήρθες εδώ, Χριστέ, τι ήρθες να κάνεις, ήρθες να μας βασανίσεις πριν από την ώρα μας, και αν τυχόν μας βγάλεις από αυτούς τους ανθρώπους, επέτρεψέ μας να πάμε και να μπούμε μέσα σε εκείνο το κοπάδι των χείρων». Ήταν δίπλα ένα κοπάδι χείρων. Ο Χριστός επέτρεψε τα δαιμόνια, βγαίνοντας από τους ανθρώπους, να πάνε εκεί στην αγέλη των χείρων. Και τότε δαιμονίστηκε όλη αυτήν η αγέλη των χείρων και άρχισε να τρέχει και έπεσε στον γκρεμό και πνίγηκαν όλοι οι χείροι μέσα στη λίμνη της Γενισαρέτ. Και όταν είδαν όλα αυτά, αυτοί που έβοσκαν τους χείρους, πήγαν μέσα στην πόλη και ανέφεραν στους πολίτες όλα αυτά που είδαν. Ανέφεραν ότι ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος θεράπευσε τους δύο εκείνους δαιμονισμένους, αλλά όμως θεραπεύοντας αυτούς έφυγαν τα δαιμόνια, πήγαν στην αγέλη των χείρων και όλη η αγέλη πνίγηκε μέσα στη λίμνη. Και μας λέει το Ευαγγέλιο, βγήκαν όλοι οι άνθρωποι από την πόλη να δούνε αυτόν τον παράξενο άνθρωπο που ήρθε και έκανε αυτά τα θαύματα. Και όταν πήγαν και διαπίστωσαν και αυτοί με τα μάτια τους ότι έτσι είχαν γίνει τα πράγματα, τότε φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν διότι ήταν αμαρτωλοί άνθρωποι. Είδατε έβοσκαν χείρους, κάτι το οποίο το απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος. Και τότε αντί να προσκαλέσουν τον Χριστό και να του πούν «Έλα στην πόλη μας να μας μιλήσεις για το καλό, για την αγάπη, για όλα αυτά τα οποία εσύ πρεσβεύεις», του είπαν «Να φύγεις από την πόλη μας, φύγε από τα όρια μας, είσαι ανεπιθύμητος». Και κατέβηκε ο Χριστός μας πάλι στην παραλία, πήρε το καραβάκι του και γύρισε στην πόλη του. Αυτό είναι το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, στο οποίο είδαμε τον Χριστό μας να κάνει ένα μικρό ταξίδι, να περνάει στην άλλη πλευρά της λίμνης και να πάει εκεί για να κάνει καλά ουσιαστικά δύο ανθρώπους. Ήξερε ότι οι κάτοικοι των Γεργεσινών δεν θα τον δέχονταν. Ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να πάει στην πόλη τους και να κηρύξει. Αλλά όμως και πάλι ήξερε ότι πηγαίνοντας εκεί θα κάνει καλά δύο ανθρώπους. Θα μεταμορφώσει δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν γίνει άγριοι, ήταν αγρίκοι, τους φοβόνταν οι πάντες. Δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει στα μνήματα, διότι υπήρχαν αυτοί οι δύο δαιμονισμένοι άνθρωποι. Αυτούς τους δύο ανθρώπους λοιπόν τους βλέπουμε να είναι απομονωμένοι από όλη την κοινωνία. Τους βλέπουμε να μην τους πλησιάζει κανείς, να μην τους μιλάει κανείς, να μην ενδιαφέρεται σε κανέναν εάν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τροφή να φάνε και νερό να πιούνε. Άνθρωποι απομονωμένοι, τους οποίους τους θυμήθηκε μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός πήγε εκεί και μάλιστα όχι απλά πήγε, αλλά τους έκανε καλά. Όπως είναι αυτοί οι δύο απομονωμένοι άνθρωποι, υπάρχουν στην κοινωνία μας πολλοί άνθρωποι που ζουν στην απομόνωση. Και όπως είπαμε και πιο πριν, μπορεί κάποιος να είναι ηλικιωμένος, κάποιος να είναι ασθενής, κάποιος να μην έχει συγγενείς και να ζει μόνος του, απομονωμένος μέσα στο σπίτι του, κλεισμένος, χωρίς να ενδιαφέρει ούτε καν το γείτονά του πώς ζει αυτός ο άνθρωπος, εάν έχει να φάει, εάν μπορεί να ζήσει. Αλλά όχι μόνο οι ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι, και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο πάθος. Άλλος πίνει, άλλος έχει εγωισμό πολύ και κλείνεται στον εαυτό του, άλλος για διαφόρους τρόπους γίνεται ανεπιθύμητος στους ανθρώπους και τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζούνε απομονωμένοι από την κοινωνία. Και τι σκέφτονται μέσα τους και λένε? Δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά λένε ότι «εμένα δεν με αγαπάει κανείς, εμένα δεν με θέλει κανείς, εγώ δεν είμαι άξιος για τους άλλους ανθρώπους», και πέφτει από το κακό στο χειρότερο και όλο πιο πολύ κλείνεται μέσα του και όλο πιο πολύ στεναχωριέται και αρχίζουν να φαίνονται τα σημάδια της μελαγχολίας και της απελπισίας. Και όσο αυτοί γίνονται ακόμα χειρότεροι, τόσο και οι άνθρωποι τους αποφεύγουν πιο πολύ. Αλλά όμως, αν οι άνθρωποι τους αποφεύγουν, δεν τους αποφεύγει ο Χριστός μας. Όπως είδαμε σήμερα στο περιστατικό αυτό στην χώρα των Γεργεσινών. Ο Χριστός είναι ο μόνος ο οποίος τους θυμήθηκε, ο μόνος ο οποίος τους πλησίασε και ο μόνος ο οποίος τους θεράπευσε. Ήταν ο μόνος ο οποίος πίστευε ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να διορθωθούν, να θεραπευθούν, να αλλάξουν τα πρόσωπά τους, να είναι καθαροί, να είναι άνθρωποι κοινωνικοί, να μπουν και πάλι μέσα στην κοινωνία. Και αφού αυτό ο Χριστός το ήξερε, ήξερε ότι τα πάντα μπορούν να αλλάξουν στη ζωή αν το θέλει ο άνθρωπος, γι' αυτό και πήγε εκεί και τους μεταμόρφωσε και τους άλλαξε. Εμείς όμως οι άνθρωποι όταν βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, λέμε μέσα μας αδύνατον να αλλάξει αυτός. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι για να τον αλλάξω. Έχει κλειστεί μέσα στον εαυτό του, στο σπίτι του, δεν θέλει καμία παρουσία, δεν θέλει καμία συμβουλή, δεν μπορώ εγώ κάτι να κάνω για να τον αλλάξω. Κι όμως αγαπητοί μου αδελφοί, εάν δείξουμε αγάπη έτσι όπως έδειξε ο Χριστός μας, αν δείξουμε συμπόνια, Αν δείξουμε ότι τον σκεφτόμαστε αυτόν τον άνθρωπο, τότε αυτήν η αγάπη θα έρθει μέσα του και θα τον μεταμορφώσει και θα καταλάβει ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που τον αγαπάει, έστω και ένας άνθρωπος που τον σκέφτεται, και αυτό θα τον αλλάξει τον άνθρωπο. Σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται άνθρωπος κοινωνικός, άνθρωπος σωστός, έτσι όπως είναι και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εάν στον περίγυρό μας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απομονωθεί, είτε φταίμε εμείς που απομονώθηκαν, είτε φταίει ο ίδιος που απομονώθηκε, εμείς σας κάνουμε προσπάθεια να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να νιώσουν ότι υπάρχουν συνάνθρωποι τους που τον αγαπάνε, να νιώσουν ότι υπάρχει κάποιος που του λέει μία καλημέρα, ότι τον σκέφτεται, ότι θέλει να γνωρίζει το πώς είναι και το πώς περνάει. Και αυτή είναι όλη η διάθεση αγάπης που θα δείξουμε, σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό όλο θα είναι μία θυσία αγάπης από μέρους μας. Θα είναι μία μίμηση του Χριστού μας, έτσι όπως πρέπει να είμαστε εμείς οι χριστιανοί, μιμητές του διδασκάλου μας, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς ας προσπαθούμε να δείχνουμε αγάπη προς κάθε έναν άνθρωπο και σε αυτόν που αρχικά φαίνεται ότι δεν θέλει κανέναν δίπλα του, ότι δεν θέλει συμβουλή, ότι δεν θέλει την παρουσία κάποιου ανθρώπου. Όλοι τη θέλουν. Όλοι θέλουν την αγάπη, όλοι θέλουν το χαμόγελο του άλλου, όλοι θέλουν να ξέρουν ότι ο άλλος τους σκέφτεται και τους αγαπά. Και αν έτσι προσπαθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, θα γίνουμε όντως μαθητές του Κυρίου μας. Θα μιμηθούμε το διδάσκαλό μας, τον Ιησού Χριστό. Αυτό έχουμε ως χρέος, αυτό πρέπει να κάνουμε ως χριστιανοί, να δείχνουμε αγάπη έτσι όπως μας τη δίδαξε ο Χριστός μας. Και αν το κάνουμε αυτό, τότε και η κοινωνία μας μπορεί να αλλάξει και οι άνθρωποι οι δυστυχισμένοι, οι άνθρωποι οι πληγωμένοι μπορούν να δεχθούν μία ανακούφιση, ανακούφιση που μπορεί να είναι και θεραπευτική. Μακάρι, αγαπητοί μου αδελφοί, να μας φωτίζει ο Θεός, να προσπαθούμε όλοι μας να μιμηθούμε το Χριστό μας, να δείχνουμε αγάπη στο συνάνθρωπό μας και έτσι να απαλύνουμε τον πόνο του. Αμήν.
1: Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, το χθεσινό κήρυγμα Κυριακής 5ης Ματθαίου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, κήρυγμα του σεβαστού πνευματικού μας πατρός, πατρός Νικάνορα. Μας μίλησε με αφορμή την χθεσινή ευαγγελική περικοπή για την απόρριψη, για την απομόνωση, για τη μοναξιά που βιώνουν σίγουρα πολλοί συνάνθρωποι μας και για τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει αυτά ο ίδιος ο Θεός μας και πώς πρέπει εμείς να αντιμετωπίζουμε τέτοια πρόσωπα. Μιμούμενοι το Θεό μας. Σε όλους όμως όσοι ζουν σε αυτήν την απόρριψη ή τη μοναξιά, έρχεται και το ραδιόφωνο μας για να βρεθεί δίπλα τους, να τους κάνει παρέα, να συμπαρασταθεί και να ενθαρρύνει. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η φωνή, για να μεταφέρει το Λόγο του Θεού σε κάθε άνθρωπο πληγωμένο, απομονωμένο, στον κουρασμένο άνθρωπο της εποχής μας.

πριν λίγες ημέρες, αγαπητοί μας φίλοι, σας μεταφέραμε στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, όπου ευνηδίωσε, κοιμήθη ένας ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου, ο Μακαριστός Μητροπολίτης Ικονίου, κυρός Θεόληπτος. Ένας ιεράρχης που ιδιαιτέρως αγαπούσε την αδελφότητά μας και για τον οποίο έχουμε ετοιμάσει στη συνέχεια ένα σύντομο αφιέρωμα να παρακολουθήσουμε, στο οποίο μιλούν στο μικρόφωνο του σταθμού μας, στο μικρόφωνο της τηλεόρασης 4Ε και του ραδιοφώνου μας, ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, και με τη σειρά θα ακουστούν ομιλοί του, Απόστολος ο Γέρον Δέρκον Απόστολος, ο Πρικονήσου κύριος Ιωσήφ, ο Ήμβρου και Τενέδου κύριος Κύριλλος, ο Διδημοτήχου, Μητροπολίτης Διδημοτήχου κύριος Δαμασκηνός, ο Αρκαλοχωρίου από την Κρήτη κύριος Ανδρέας και τέλος ο Μητροπολίτης Προύσης κύριος Ιωακήμ και πάλι από την Πατριαρχική Αυλή. Ας περάσουμε να ακούσουμε το αφιέρωμά μας.

0: στις 18 Ιουνίου 2026 εκοιμήθη ευνηδίως ο Μητροπολίτης Ικονίου κυρός Θεόληπτος, ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου. Η είδηση της κοιμήσεώς του σκόρπισε θλίψη στην Πατριαρχική Αυλή, αλλά και σε όλους όσους αξιώθηκαν να το γνωρίσουν. Ο μακαριστός ιεράρχης υπήρξε ένα εξέχον μέλος της Μεγάλης Εκκλησίας, γέννημα και θρέμα της πόλης των πόλεων, ανάστημα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ζούσε το φανάρι και για το φανάρι. Γνήσιος φαναριώτης, ήσυχος και ταπεινός, άφησε ένα αξιομίμητο πρότυπο αρχιερέως. Ο εκ λοιπόν ιεράρχης περιέβαλε με ιδιαίτερη αγάπη την αδελφότητα της Αγίας Λιδίας, όπως και την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Μάλιστα, κατά την πρόσφατη εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του πνευματικού μας πατρός Νικάνορος, ο Λεοντόκαρδος Οικονίου Θεόληπτος δεν δίστασε να υπερασπιστεί την αλήθεια.
1: Η Μονή Σπαρμού είναι μια πραγματική όαση εδώ της περιοχής. Βλέπω ότι έχει πολλούς νέους γύρω του. Εύχομαι να πληθύνουν αυτοί, ούτως ώστε οι νέοι αυτής εδώ της περιοχής να πάρουν σωστή κατεύθυνση για το δρόμο το οποίο θα ακολουθήσουν αργότερα στη ζωή τους. Ο πατήρ Νικάνορ, όπως και όλοι οι αδελφότης της Ιεράς Μονής Σπαρμού, είναι μία αδελφότης αφοσιωμένη στον Οικουμενικό Θρόνο, αγαπούν πραγματικά τον Πατριάρχη και το Πατριαρχείο μας, μας επισκέπτονται πολύ τακτικά και είναι ιδιαίτερη χαρά μας που βρισκόμαστε σήμερα κοντά τους σε αυτήν την μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Νικάνορος που άγει τα ονομαστήριά του ο Ηγούμενος. Άγιε Καθηγούμενε, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, υγιεινά, ευτυχισμένα και με κάθε ευλογία του Θεού. Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από αυτό που μου έλεγε η συνείδησή μου. Δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλός βλέποντας ότι γίνεται μία αδικία εις βάρος ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε πειράξει κανέναν. Γι' αυτό και επαναστάτησα, γι' αυτό και έγραψα, γι' αυτό και είπα, γι' αυτό και σας στήριξα και σας στηρίζω και θα σας στηρίξω πάντοτε όσο ζω και όσο αναπνέω. Και θα σας στηρίζει και το Πατριαρχείο. Να είστε βέβαιος γι' αυτό, διότι η αγάπη του Πατριάρχου προς το πρόσωπό σας είναι πολύ μεγάλη και για όλη την αδελφότητα.
0: Με ευγνωμοσύνη, η τηλεόραση 4Ε βρέθηκε στο φανάρι και μετέδωσε την εξώδιο ακολουθία του Αηδήμου Ιεράρχη. Έτσι, είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε τις δηλώσεις αρχιερέων της Πατριαρχικής Αυλής, αρχιερέων εξ Ελλάδος και απλών πιστών που έσπευσαν στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου για να τιμήσουν τον εκλειπώντα.
2: Είμαι εδώ σήμερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να κατεβοδώσουμε στην αιώνια ζωή τον αδελφό αρχιερέα Θεόληπτο Μητροπολίτη Ικονίου. Ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε το Πατριαρχείο και τη Μητέρα Εκκλησία με στέρνος, με εγκαρτέρηση, με υπομονή αλλά και πολύ θάρρος. Είχα την τιμή και την τύχη να έχω μια καρδιακή φιλία μαζί του από το 1975 όταν λαϊκός ο Ιάκωβος Φενερλής σπούδαζε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά, επί της Οικουμενίας Νικοδήμου στην Ιερά Μονή Βλατάδων διοικώνησε και εκεί ως λαϊκός και εχειροτονήθη. Από παιδικής ηλικίας ήταν προστατευόμενος του τότε Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου, μετέπειτα Μητροπολίτου Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνος και Οικουμενικού Πατριάρχου. Τον υπηρέτησε σε όλες αυτές τις διακονίες του Πατριάρχου και στη Χαλκιδόνα και στο Πρωτοσυγγελία όταν έγινε Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος. Ήταν πιστός στη φιλία, στις αρχές, στη διακονία της Αγίας του Μεγάλης, Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Βιάστηκε να φύγει. Ο Θεός τον κάλεσε κοντά του, ίσως για να τον προφυλάξει από κάτι άλλο. Κανείς δεν γνωρίζει τις βουλές του Θεού, και πώς ενεργεί αυτός. 69 ετών. Ευνίδια έφυγε από τη ζωή. 69 ετών. Ευνίδια έφυγε από τη ζωή ο Μακαριστός Μητροπολίτης Σάρδων Μάξιμος, ο οποίος αφού ήταν εδώ στο Πατριαρχείο, πήγε στο σπίτι του Πασαδέου του Αρχιτέκτονος για να δει τα σχέδια του Πατριαρχικού Μεγάλου, τα οποία τότε τα σχεδίαζε και τα επιμελείτο ο καρδιακός του φίλος, ο καθηγητής Αρισίδης Πασαδέος. Και μπροστά στην εξώθυρα έπεσε και ξέπνευσε. 69 χρονών αρρώστησε ο Χαλκιδόνος Ιωακήμ και έμεινε 21 χρόνια σε άγρυπνο κόμμα. Δεν ξέρω αυτές τις συμπτώσεις ποια είναι η ενέργεια του Θεού, γιατί το κάνει, από τι θέλει να τους διαφυλάξει. Ευχόμεθα όλοι από βάθους καρδίας, από τον Πατριάρχη μέχρι τον τελευταίο κληρικό της Αγίας του στη Μεγάλη Εκκλησία, να έχει καλό κατεβόδιο και να αναπαύει τη ψυχούλα του μεταξύ των ζώντων στον Παράδεισο. Ευλογημένη να είναι η παρουσία της τηλεοράσης 4Ε στην Κωνσταντινούπολη και ευχαριστούμε για αυτή την προσπάθεια που κάνετε για να προβάλλετε πάντοτε το Δικουμενικό Πατριαρχείο. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
3: Ο ύμνιστος ιεράρχης εικονίου Θεόληπτος, με τον οποίο είχαμε από τα πρώτα χρόνια εδώ στο Πατριαρχείο τη διακονία μας, ήταν ένα αγαπητός αδελφός. Επίσης ήταν θεραπιανός, όπου είναι η Μητρόπολης Δέρκων. Τον αγαπούσαμε όλοι, ήταν μιλήχιος, ομιλητικός. Ήξερε την τάξη του Πατριαρχείου, το τυπικό του Πατριαρχείου. Πάντοτε ήταν υπερασπιστής των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου μας και η απώλειά του θα δημιούργησε ένα πλήγμα στο Πατριαρχείο μας. Έτσι ήταν η βούληση του Θεού να τον καλέσει, μπορούμε να πούμε, σε κάπως σε ηλικία μικρότερη από τους συναδέλφους του. Άλλε βουλέ του Θεού, αλλά δεν κελεύει Κύριος. Έχουμε μια ψυχική οδύνη, αλλά πιστεύουμε στον Πανάγαθο Θεό ότι θα τον κατατάξει εν σκηνές δικαίων και ευχόμεθα να είναι ελαφρύ το κόμμα το οποίο θα τον σκεπάσει. Αιωνία του η μνήμη και πάντοτε να τον θυμόμαστε.
4: Με πολύ κατάνθρωπον λύπη και συνοχή καρδίας, σήμερα αποχαιρετήσαμε ένα εκλεκτό αδελφό, τον αγαπημένο μας συνεπίσκοπο, Μακαριστό Μητροπολίτη Ικονίου, Χειρό Θεόληπτο. Τον αδελφό Θεόληπτο εγνώρισα από τότε που ήταν διάκονος, από το 1986. Και από τότε μέχρι σήμερα είχαμε μια μακρά, εν αγάπη, συνεργασία και φιλία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ελάτρευε το Πατριαρχείο και τη διακονία του, ετοίμησε το ράσο του και το ομοφόριό του, υπήρξε απόλυτα αφοσιωμένος στον θρόνο και στον Πατριάρχη, υπάκουος πάντοτε, ως διοικητής μέσα στο Πατριαρχείο, διότι διατέλεσε εκτός από αρχιδιάκονος και πρωτοσύγκερος, και ξέρετε ο πρωτοσύγκερος είναι αυτός ο οποίος έχει τη γενικότερη ευθύνη του Πατριαρχείου, κυριολεκτικά έγραψε ιστορία. Υπήρξε παραγωγικότατος και υπήρξε αγαπητός και στους αρχιερείς και σε όλο το προσωπικό του Πατριαρχείου. Οι πάντες τον αγαπούσαν, τον εσέβονταν και έτσι είναι κοινή και γενική η θλίψη σήμερα. Συγκινήθηκα διότι είδα παλαιούς υπαλλήλους του Πατριαρχείου, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι από χρόνια και σήμερα ήρθανε, ένιωσαν την ανάγκη να έρθουν να του πούνε τον τελευταίο χαιρετισμό και να πάρουν την τελευταία του ευχή. Ο Μητροπολίτης Θεόληπτος είχε πολλά προβλήματα υγείας από πολλά χρόνια, αλλά είχε μεγάλη υπομονή και εγκαρτέρηση, ήταν αφημένος στα χέρια του Θεού. Εσήκωσε σταυρό με την μακρόχρονη ασθένεια της μητέρας του, το θάνατο της αδελφής του, δεν είχε και δεύτερη, μία ήτανε. Και όμως ήταν άνθρωπος υπομονής και της εν Χριστώ ελπίδος. Πάντοτε είχε το χαμόγελο και την ευχαρίστηση να συντρέξει και να δώσει δύναμη και κουράγιο σε όλους γύρω του. Και έτσι σήμερα πραγματικά η καρδιά μας είναι σφιγμένη, γιατί στερούμεθα ένα πολύτιμο αδελφό, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος τον μετέθεσε στο ουράνιο θυσιαστήριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρωί που τον έφεραν και τον ανοίξαμε να τον ετοιμάσουμε το επανοκαλύμαυχο και τα λοιπά, ήταν σαν να κοιμότανε. Όπως το ξέραμε, απλώς έκλεισε τα ματάκια του και κοιμήθηκε, χωρίς καμία άσχημη αλλαγή στο πρόσωπο, όλα αυτά, και μάλιστα ούτε χλωμάδα κάνετε. Ροδαλός ήταν. Και είναι πια κοιμημένος τώρα 4-5 μέρες. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε και θα συνεχίζουμε να μνημονεύουμε το όνομά του, ο Θεός να τον έχει μαζί με τους Αγίους όλους στη Βασιλεία του και από εκεί που είναι να δέεται για το Πατριαρχείο και για όλους μας. Και σας ευχαριστούμε που ήρθατε και καλύψατε την εξόδια ακολουθία του και την θλίψη της Μητρός Εκκλησίας. Να σας ευλογεί ο Θεός και εσάς και όλη την αδελφότητα και τους τηλεθεατές και ακροατές του 4Ε. Να ζείτε.
5: Η σημερινή ημέρα για όλους μας, από τον Πατριάρχη μέχρι και τον τελευταίο αρχιερέα και κληρικό στο φανάρι, είναι μια ημέρα πόνου, διότι αποχαιρετήσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πραγματικά κομμάτι του Πατριαρχείου μας, της ομογένειάς μας, της ιεραρχίας μας. Έναν άνθρωπο ξεχωριστό και ιδιαίτερο, ο οποίος συνδύαζε πολλά πράγματα. Συνδύαζε την αρχοντιά της πόλης, την μεγαλοσύνη του φαναρίου, την απλότητα και την ταπείνωση του ορθόδοξου κληρικού, τη ζεστασιά και την αγάπη του χριστιανού ανθρώπου. Ήταν ένας άνθρωπος που μοίραζε

0: πήγε λίγο νωρίς κατά τα ανθρώπινα, αλλά είμαστε σίγουροι πως η βουλή του Θεού και το σχέδιο του Θεού κρίτονται περί αυτού προβλέψαμένου, όπως λέγει ο Απόστολος. Σίγουρα ο Θεός έχει το δικό του σχέδιο και εμείς με υπακοή και με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού αποδεχόμεθα το γεγονός. Ευχόμεθα ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του και παρακαλούμε στις Θείες Λειτουργίες τον ουρανό να προσεύχεται για όλους μας, για την Μητέρα Εκκλησία, για τον Πατριάρχη μας, για την Ιεραρχία μας, τη Ρωμιοσύνη μας, την πόλη μας, τους ανθρώπους, τα παιδιά του που αγάπησε τόσο πολύ και που έδωσε τη ζωή του κυριολεκτικά στην διακονία του ανθρώπου. Ας είναι αιωνία η μνήμη του και πάντοτε αγαθή μέσα στην καρδιά μας η ενθύμησή του, ο Θεός να τον αναπαύει.
1: Με την ελπίδα της Αναστάσεως αποχαιρετήσαμε σήμερα τον μακαριστό Μητροπολίτη Οικονίου καιρό Θεόληπτο. Έναν ιεράρχη διακεκριμένο, σεμνό, που κοσμούσαν πολλές αρετές. Εύχομαι ο Θεός να τον αναπαύει εν χώρα ζώντων και σκηνές δικαίων, στους οικείους του να δίνει παρηγοριά και στη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία να δίνει την δύναμη να δίδει πάντοτε έτσι αξίους και μεγάλους αρχιερείς. Με τον μακαριστό Μητροπολίτη Οικονίου ήμασταν πολλά χρόνια συνδεδεμένοι. Υπηρετήσαμε παράλληλα εκείνος μεν ως αρχιδιάκονος και στη συνέχεια ως πρωτοσύγγελος στην Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, διελαχιστώτης μου ως αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου. Οπότε είχαμε μια πολύ καλή και στενή συνεργασία και αυτά τα χρόνια οικοδομήθηκε η φιλία μας, μια φιλία η οποία έμεινε σταθερή και ακλόνητη όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μιλούν μόνο τους τα γεγονότα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Πατριαρχικό Θρόνο. Ένθε και άθερ περί τους 20 και πλέον ενδεδειμένους στους αρχιερείς στην εξόδια ακολουθία. Πολλοί αρχιερείς συμπροσευχόμενοι ζητούσαν την ευχή του και παρακολούσαν τον Θεό για την ψυχή του. Ο ναός, ο Πατριαρχικός, ο Πάσεπτος, ο Πατριαρχικός ναός πλήρης από κόσμο. Είδα πολλούς ανθρώπους να κλαίνε και πολλούς ανθρώπους να ομιλούν για την αγάπη και την ευλογία την οποία πήραν από τον μακαριστό Οικονίου, Θεόληπτο, που φέρει το όνομα του μεγάλου συγχαστού του Θεολήπτου. Συναντιέται πλέον με τον προκάτοχό του, τον μακαριστό Οικονίου, Ιάκωβο, τον Κεσχολάρχη της Θεολογικής, και βεβαίως και με τους προκατόχους του. Και πάνω στην Άνω Ιερουσαλήμ θα ποιμένει τις ψυχές του ποιμνίου του μετά των προκατόχων του, που ο Θεός θέλησε να τις εμπιστευτεί επί της γης στον Ιάκωβο τον Οικονίου, αλλά και στον Θεόληπτο τον Οικονίου και σε άλλους τόσους Αγίους προκατόχους του. Αιωνία του μνήμη, να έχουμε την ευχή του.
3: Το να μιλήσει κανείς για τον μακαριστό Μητροπολίτη Οικονίου Θεόληπτο δεν είναι και πολύ εύκολο, διότι ειδικά αυτές τις ημέρες επικρατεί το αίσθημα της θλίψης, το αίσθημα της έκπληξης από την ευνίδια απώλειά του, το αίσθημα του κενού το οποίο αφήνει πίσω του. Όταν πριν από 24 χρόνια οδήγησα τα βήματά μου στο Ιερό Φανάρι για να αφιερωθώ και να το υπηρετήσω, ο Άγιος Οικονίου ήταν πρωτοσύγγελος, ο μέγας πρωτοσύγγελος του Οικουμενικού Πατριάρχου. Περιέβαλε, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι περιέβαλε όλα τα παιδιά της αυλής με αγάπη, με στοργή. Η πόρτα του ήταν πάντοτε ανοιχτή για να ακούσει τις σκέψεις μας, τις αγωνίες μας, κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζαμε. Και όχι μόνο σε εμάς τα παιδιά της αυλής που ζούσαμε κάθε μέρα μαζί, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πάντοτε γεμάτο επισκέπτες στο γραφείο του. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ εγκάρδιος, πολύ φιλόξενος, πολύ δοτικός, πολύ διαχειτικός στην επικοινωνία του με τους κληρικούς και τους λαϊκούς. Ήταν ένας πατέρας για μας, ήταν ένας ιεράρχης ο οποίος πάντοτε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, στις μεγάλες γιορτές μας έβγαζε και έξω σαν τους πατέρες της αυλής για να μπορέσει

0: μπορέσουμε έτσι να ενισχύσουμε, να τονώσουμε την ανθρώπινη σχέση μας, την κοινωνική σχέση μας. Και ήταν ένας άνθρωπος που πάντοτε μπορούσαμε να βρούμε από κούμπι και παρηγοριά στην αγάπη του, στην κατανόησή του και στην επίοικιά του. Ο Θεός θα τον αναπαύει, να είναι αναπαυμένη η ψυχούλα του εκεί ψηλά και εσάς όλους, όλους τους παράγοντες και τους συντελεστές του τηλεοπτικού δικτύου 4Ε που είχε την καλοσύνη να έρθει και να καλύψει την εξώδιο ακολουθία. Εύχομαι υγεία και μακροημέρευση με τη χάρη του Θεού.
1: Λέγομαι Ντόπολος Γεώργιος, είμαι άρχον μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, φιλόλογος του επάγγελμα, πνευματικό παιδί του αείμνηστου εικονίου Θεόληπτου. Σήμερα αισθανόμαστε όλοι ότι είμαστε πολύ πολύ πιο φτωχοί. Αισθανόμαστε πως ορφανέψαμε, διπλά. Δεν χάσαμε μόνο τον Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δεν χάσαμε μόνο τον πατέρα, χάσαμε τον άνθρωπό μας, τον άνθρωπο που ήταν εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μας συμβουλεύσει με την ανυπόκριτη αγάπη του, την πληθωρική θα έλεγα αγάπη του και με τον πάντοτε άφθονο χρόνο του. Όσες και δουλειές και να είχε, ήταν εκεί για μας. Και σίγουρα φτώχυνε πάρα πολύ η Ρωμιοσύνη. Φτώχυνε πάρα πολύ το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και κυρίως η Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, μιας και ο ίδιος υπήρξε από τους τελευταίους Ρωμιούς πολίτες που έχουν ζήσει το φανάρι εξαπαλώνων ήχων, ήταν μέσα στο μεδούλι του, θα έλεγα, στο πετσί του το Πατριαρχείο. Γνώρισε μια πεντηκονταετία που το Πατριαρχείο είσαι μεγάλες στιγμές και πάντοτε μας τις διηγούνταν και πάντοτε ήθελε να μας κάνει μετόχους αυτού του κλίματος. Αγαπήσαμε την πόλη, αγαπήσαμε το Πατριαρχείο, αγαπήσαμε τον άνθρωπο Βαρθολομαίο εξαιτίας του, γιατί μας τον έφερνε τόσο κοντά σε σημείο και μας έφερνε όλο τόσο κοντά αυτά τα γεγονότα, με συγχωρείτε για τη συγκίνηση, που μας έκανε να τα αγαπήσουμε σαν να ήταν ο ίδιος εκεί. Επίσης, ως ψάλτης πρέπει να πω ότι έμαθα πάρα πολλά κοντά του για την πατριαρχική τάξη, για την πατριαρχική παράδοση, για το πώς θα στέκομαι πάνω στο αναλόγιο. Και πολλές φορές μου έκανε υποδείξεις και μου έλεγε πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο. Τα είχε ζήσει, γιατί και ο ίδιος είναι γέννημα θρέμα της πόλης και της Ρωμιοσύνης. Σίγουρα, κάθε φορά που θα ερχόμαστε και θα ξαναρχόμαστε εδώ στο φανάρι για να αναβαπτιστούμε όπως το κάνουμε τόσα χρόνια, δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι το ίδιο. Χωρίς τον εικονίου Θεόληπτο, θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πριν λίγες μέρες έγραψα σε ένα άρθρο μου στο Φως Φαναρίου ότι θα τον αναζητώ στις επαφές μου από την καθημερινή μας επαφή και συχνότητα της επικοινωνίας και δεν θα τον βρίσκω εκεί πλέον. Αλλά νομίζω ότι αν η λύθη έρχεται και αντικρούεται από τη μνήμη, τότε η μνήμη, τα βιώματα και κυρίως όλα αυτά που έχουμε μέσα στην καρδιά μας θα τον έχουν για πάντα ζωντανό εκεί. Θα αισθανόμαστε ότι μας συμβουλεύει, θα αισθανόμαστε ότι μας νουθετεί, θα αισθανόμαστε ότι πάντοτε, μα πάντοτε μας αγαπά και από εκεί που είναι. Να έχουμε την ευχή του.
2: Λάσκος Ηλίας, ξυλογλύπτης από Θεσσαλονίκη, πνευματικό παιδί του Αγίου Μητροπολίτου μας. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι για την εκδημία του πατέρα μας, του πνευματικού μας πατέρα. Ήταν μια στήριξη για μας. Θα μας λείψει πάρα πολύ, θα τον έχουμε στις καρδιές μας. Τον αγαπούμε πάρα πολύ. Στήριζε πάρα πολύ το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Και είμαστε πολύ στετριμένοι με το θάνατό του.
3: Είχα την ευλογία να το γνωρίσω όταν ήρθα να σπουδάσω, να κάνω το μεταπτυχιακό μου εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Έχω και ρίζες κιόλας. Ήμουνα μαζί με την ανιψιά του στο μεταπτυχιακό στον Πιλκί. Από τότε μας ένωνε μια σχέση αγάπης. Τον είχα ως πατέρα μου, Άγιο Πατέρα τον αποκαλούσα. Είχα την ευλογία να βαφτίσει την κόρη μου. Όλα αυτά τα χρόνια επικοινωνούσαμε τακτικά. Δοξάζω τον Θεό που ήταν στη ζωή μου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γνώρισα μέσα εκείνων, και για μένα η πόλη είναι ένα κομμάτι εκείνος της πόλης που γνώρισα και αγαπώ. Με συνέδεε διότι άκουγα τη φωνή του, μιλάγαμε, συζητούσαμε. Οι κουβέντες μας ήταν εν είδη εξομολόγησης, γιατί συζητάγαμε διάφορα πράγματα, ζητούσα τη συμβουλή του, ως και κυριότερος κιόλας, ήταν και κοντά στην ηλικία του πατέρα μου. Τι να σας πω, Δοξάζω τον Θεό που το γνώρισα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Γι' αυτό ήρθα από την Ελλάδα με τον αδερφό μου μαζί για να τον τιμήσουμε. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω. Τι να πω, νιώθω ευλογημένος που το γνώρισαν στη ζωή μου, θα είναι όσο ζω. Είχα την τύχη, όπως σας είπα, να βαφτίσει την κόρη μου. Προσπαθούσε με την πρότητά του να μου πει ότι καλό είναι πρώτα να σκέφτεσαι, να ζυγείς τις αποφάσεις και μετά να τις πράττεις. Και ήταν αυτό το μιλίχιο, ύφος, η φωνή του, ο τρόπος του, η συμβουλή του που γαλήνευε την καρδιά μου και με βοηθούσε και σε δύσκολες στιγμές που βρέθηκα να πορευθώ στη ζωή μου με τρόπο και πνευματικό αλλά και τον σωστό.
4: Θεολήπτου του αημνήστου Μητροπολίτου Ικονίου υπερτίμου και εξάρχου πάσης Λυκαωνίας ή η μνήμη αιωνία. Ας έχουμε την ευχή του.

χρεωστικός, οφειλετικός και ευγνωμόνος. Κάναμε, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό το αφιέρωμα στον μακαριστό εικονίου κυρό Θεόληπτο για την αγάπη που είχε σε όλο το έργο της αδελφότητός μας και βεβαίως σε αυτόν το ραδιοφωνικό σταθμό.

Να αναφέρουμε από τους ομιλητές που ακούσαμε στο αφιέρωμα ότι ακούστηκαν με τη σειρά ο ομιλήτου κύριος Απόστολος, ο γέρον δέρκον κύριος Απόστολος, ο πρικονήσου κύριος Ιωσήφ, ο ύμβρου και τενέδου κύριος Κύριλλος από την Πατριαρχική Αυλή, ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου δηλαδή, από την Ελλαδική Εκκλησία ο Δημοτήχου κύριος Δαμασκηνός, από την Κρήτη ο Αρκαλοχωρίου κύριος Ανδρέας και πάλι από την Πατριαρχική Αυλή ο Προύσης κύριος Ιωακήμ. Ιεράρχες που μίλησαν στην κάμερα του σταθμού μας. Και βέβαια κάποιοι λαϊκοί άρχοντες και μη τέκνα του μακαριστού ιεράρχη.

ευχές για τη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, ο εξαίρετος, σεβαστός συνεργάτης μας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας, θεολόγος και καθηγητής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας έστειλε το δικό του μήνυμα για τα 33 χρόνια του ραδιοφωνικού μας σταθμού και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.

αγαπητές εν Χριστώ αδελφές του ραδιοφωνικού σταθμού της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, χαίρετε εν Κυρίω. Για την 33η επέτειο των γενεθλίων του σταθμού σας θα ήθελα να σας συγχαρώ για το τέλειο και θεάριστο έργο που επιτελείτε, χριστιανικό και εθνικό. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον πνευματικό της αδελφότητας, τον πατέρα Νικάνορα, που επαξίως συνεχίζει το έργο του ιδρυτού του σταθμού και προκατόχου του και πατρός Θεοφύλου, καθώς και τις υπεύθυνες αδελφές του ραδιοφωνικού σταθμού που μου ενεπιστεύθηκαν την εκπομπή Κυριακοδρόμιο, όπου με τη χάρη του Θεού περνάει πολλά μηνύματα από την Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής σε ευρύτατο κοινό και χώρο. 33η γενέθλια του σταθμού. Ο αριθμός 33 μας οδηγεί σε τρία μεγάλα γεγονότα. Πρώτον, σε ηλικία 33 ετών ο Κύριος μας ολοκλήρωσε το έργο του για τη σωτηρία των ανθρώπων με το πάθος, την σταύρωση, την ταφή, την ανάσταση και προπαντός με την ανάληψή του που ενθρόνισε την ανθρώπινη φύση του στον παράδεισο. Δεύτερον, σε ηλικία 33 ετών θα αναστηθούμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, νήπια και γέροντες, στην Δευτέρα Παρουσία, όπως μας είπε ο Κύριος, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας. Και τρίτο, το θαύμα της θεραπείας της συγκύπτωσης γυναικός, όπου ο Σατανάς κύρτωσε την γυναίκα για 18 χρόνια, παραμόρφωσε την σπονδυλική της στήλη, μετατοπίζοντας τους 33 σπονδύλους που αποτελείται το ανθρώπινο σώμα. Η συγκύπτωσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές, είναι κατά τους πατέρες και δασκάλους της Εκκλησίας η ζωηρά εικόνα της αμαρτωλού ανθρωπότητος. Πόσοι και πόσε είναι όρθιοι μεν το σώμα, αλλά έχουν την ψυχήν συγκύπτουσαν, έρπουσαν προς την γην. Αδερφές μου, ανόρθωση ζητάει σήμερα ο κόσμος. Ποιος θα τον σηκώσει? Οι κοσμοδιορθωτέ που προβάλλουν κατά καιρούς δικά τους Ευαγγέλια εξαπατούν. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αγίας Λιδίας αυτό το έργο κάνει 33 χρόνια, αγωνίζεται για την πνευματική ανόρθωση των ανθρώπων να ανορθώσει τη συγκύπτουσα ανθρωπότητα. Αδερφές μου, τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία έχουν χάσει τον παραδοσιακό χριστιανικό χαρακτήρα τους. Η εκοσμίκευση και η αποστασία έχουν σαρώσει την κοινωνία και έχουν εισβάλει και στην Εκκλησία. Η νεότητα διδάσκεται την ασυδοσία και ουσιαστικά χειραγωγείται από όσους ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε ανάγκη από εργάτες του Ευαγγελίου με φρόνημα τελείας αυταπαρνήσεως, με ιεραποστολικό ζήλο και ομολογία. Μόνο τέτοια αναστήματα μπορούν να ανακόψουν το ορμητικό ρεύμα της αποστασίας, να ξυπνήσουν τον λαό από τον βαθύ λίθαργο της άγνοιας και της τυπικής θρησκευτικότητας και να εργαστούν αποτελεσματικά για την πνευματική αναγέννηση του τόπου. Εύχομαι, αδελφοί μου, ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας, να σας δυναμώνει και να συνεχίσετε για πολλά χρόνια προς δόξα Θεού, γιατί το έχει ανάγκη ιδιαίτερα σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος που περπατάει μέσα σε πνευματικά ναρκοπαίδια, αναπνέει τον μολυσμένο αέρα των αιρέσεων και τρέφεται με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας που τον οδηγούν σε πνευματικό θάνατο. Χρόνια σας πολλά
Καλή δύναμη, ο Θεός μαζί σας. Δημήτρης Τσαντίλας.

Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, τακτικό συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, για την αγάπη του, για τα καλά του λόγια και για τις ευχές του.

εκτενές αφιέρωμα για τη σημερινή ημέρα, για το ραδιόφωνο μας, για την αγάπη σας σε αυτό. Θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι. Εμείς καθώς κλείνουμε σιγά σιγά αυτή την εκπομπή, να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της τηλεόρασής μας, της Εκκλησιαστικής Τηλεόρασης 4Ε, σήμερα, Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Στις 3 το μεσημέρι, ενημερωτική μας εκπομπή, τηλεφημερίδα με τον δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα. Στις 4 η παράκληση στην Αγία Τριάδα. Στις 5 η εκπομπή σκέψης, κρίσης, σχόλια που παρουσιάζει εργασίες συνεδρίων. Φιλοξενεί τώρα μια διοργάνωση της Ιεράς Μητροπόλος Ελασσόνος, η Επισκοπή Ελασσόνος και οι αρχιερατεύσαντες εν αυτοί. Η μερίδα εκκλησιαστικής ιστορίας. Στις 6 η ακολουθία του Εσπερινού. Στις 7.30 η νεανική εκπομπή με το πνευματικό της αδελφότητός μας πατέρα Νικάνορα και νέους φοιτητές συζητούν για τη σύγχρονη ενορία και τη σχέση της με τους νέους. Στην εκπομπή νεανικό αρχονταρίκι. Στις 8 τα λόγια της Πλώρης μας μεταφέρουν από Τυχείο στο Αγαθονήσι με το δικηγόρο κύριο Μιχάλη Πετρόπουλο. Στις 9 η εκπομπή Σημεία των Καιρών είναι σε επανάληψη, καθώς μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Δεν θα έχουμε τώρα τις ζωντανές εκπομπές του κυρίου Κωνσταντίνου Λογοθέτη. Θέμα της εκπομπής που θα προβληθεί σήμερα είναι ο μαγικός κήπος της μνήμης στην Ελλάδα που αγαπήσαμε, το δεύτερο μέρος. Στις 11 παρατέταρτο προσευχόμαστε μαζί για τα δάση μας, για τις πυρκαγιές, για τη λέλαπα αυτή που κάθε καλοκαίρι μαστίζει τον τόπο μας.

Ιδιαιτέρως όμως, αγαπητοί μας φίλοι, ας προσευχόμαστε για την κακία του ανθρώπου, για την εκδικητικότητα, για όλα τα πάθη, για τον ατομισμό και τον εγωισμό που είναι κάποια από τα κίνητρα αυτά των εμπρισμών. Ας ευχόμαστε ο Θεός να μαλακώνει τις καρδιές, να ηρεμεί τον άνθρωπο, να κατευνάζει τα πάθη, να εξημερώνει τον άνθρωπο για να είναι χαρίεν ο άνθρωπος, γιατί τότε είναι χαρίεν όν όταν άνθρωπος ή όταν είναι άνθρωπος. Και οι εμπρισμοί είναι σίγουρα μια απάνθρωπη συμπεριφορά που δεν μας ταιριάζει. Όταν οι φλόγες εξαπλώνονται και υψώνονται ψηλά στον ουρανό, είναι χαρακτηριστική η φράση των δημοσιογράφων. Μιλούν για κόλαση. Αυτή την κόλαση που απευχόμαστε, που αγωνιζόμαστε να την αποφύγουμε στην αιωνιότητα, αυτήν την κόλαση κάποιοι συνάνθρωποι μας θέλουν να τη φέρουν, να τη ζήσουμε ακόμα και από τώρα. Να ζήσουμε την κόλαση της πυρκαγιάς. Ας φωτίζει ο Θεός, ας συγχωρεί ο Θεός τη μεγάλη αυτή πτώση του ανθρώπου να θελήσει να καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των συνανθρώπων του, και ας μας φωτίζει όλους να αγωνιζόμαστε για να εκλείψει πια αυτή η κατάρα από τον τόπο μας. Και βέβαια να προσευχόμαστε ο Θεός να παρηγορεί τους ανθρώπους, τους πυρόπληκτους, τους ανθρώπους που βασανίζονται, που υποφέρουν, που είδαν από τη μια μέρα στην άλλη να χάνεται η περιουσία τους, και κυρίως όσους έχασαν συγγενείς όπου θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα. Η κοινή μας προσευχή λοιπόν στις 11 παρατέταρτο το βράδυ για τον τηλεοπτικό μας σταθμό, το προσευχόμαστε μαζί, έχει αυτό ακριβώς το θέμα, την αποτροπή των πυρκαγιών, παύλα εμπρισμών. Και στις 11 η ώρα το βράδυ ακολουθεί στην 4Ε το μικρό απόδειπνο, η καθιερωμένη τακτική καθημερινή μας ακολουθία που... την παρακολουθούμε κάθε βράδυ από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το βράδυ ακολουθεί επανάληψη του ημερήσου προγράμματός μας. Αύριο το πρωί δεν θα έχουμε αυτή την εκπομπή, την πρωινή ζωντανή μας εκπομπή, καθώς θα συνδεθούμε με την κρύα βρύση της Έδεσας, την κρύα βρύση του νομού Πέλλας, για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο, την πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία και την εις πρεσβύτερον χειροτονία του πατρός Κυρίλου Διακόνου της Μητροπόλεως Εδέσης. Και καθώς τις ημέρες αυτές βρισκόμαστε συχνά στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης για τις διαδοχικές χειροτονίες διακόνων, βλέπουμε πόσο πολλοί νέοι θέλουν να ενταχθούν στις τάξεις του κλήρου, πολλοί οι διάκονοι στη Μητρόπολη Εδέσης και πολλοί υποψήφοι διάκονοι, όπως μας είπαν εκεί. Ας ευχόμαστε και γι' αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, να αυξάνει ο Θεός τις ιερατικές κλήσεις, δηλαδή τις πίθες αυτές της καλής πυρκαγιάς που φουντώνει μέσα στην καρδιά ενός νέου ανθρώπου και θέλει να ταχθεί στο εθελοντικό στράτευμα του Χριστού για να υπηρετήσει ως καλός στρατιώτης την Εκκλησία, τη στρατευωμένη Εκκλησία. Να πληθύνει ο Θεός τις ιερατικές κλήσεις, αλλά και να ενισχύει, να στηρίζει τους ιερείς μας, τα νέα παιδιά που μπήκαν σε αυτόν τον αγώνα, να τα διαφυλάτει από κάθε κακό. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται, αγαπητοί μας φίλοι, στις 7.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα ευλογημένη, καλό αγώνα. Χαίρετε.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ευρισκόμεθα προς φιλής μας ακροατέ στην αγαπημένη μας πόλη των Θεσσαλονικαίων. Κοντά μας έχουμε τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας δίδει χρήσιμα στοιχεία και πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τις δικές του δραστηριότητες όσο και για την ποιότητα της ζωής των πρώτων χριστιανών της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Και ήδη ευρισκόμεθα στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε από τους στίχους 10 έως και 12. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς μάρτυρες και ο Θεός, ο σωσίος και δικαίος και αμέμπτος ημίν της πιστεύουση εγεννήθημεν, καθά περίδατε ως ένα έκαστον ημών, ως πατήρ τέκνα εαυτού, παρακαλούντες ημάς και παραμυθούμενοι και μαρτυρόμενοι εις το περιπατήσε ημάς, αξίως του Θεού, του καλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν». Με πιο απλά λόγια, «Σεις και ο Θεός είστε μάρτυρες, πόσο αγία και δικαία και άψογη υπήρξε η συμπεριφορά μας προς εσάς που πιστεύετε. Ξέρετε ότι φερθήκαμε στον καθένα από εσάς, καθώς φέρεται ένας πατέρας στα παιδιά του, και σας προτρέπαμε, σας ενθαρρύναμε και σας εξορκίζαμε να ζείτε κατά τρόπον άξιον προς τον Θεόν, ο οποίος σας καλεί στη βασιλεία του και στη δόξα του. Άριστον πρότυπον προς φιλής μας ακροατέ, πνευματικού ηγέτου για τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, ο Απόστολος Παύλος. Προσεκτικός στα λόγια του και στη συμπεριφορά του. Οι σχέσεις του με τους Θεσσαλονικείς, άψογος και ακατηγόρητος. Στόχος του Αποστόλου Παύλου, να παρηγορήσει το λαό του Θεού, να ενισχύσει το φρόνημα, να καλλιεργήσει την καρδιά, να αναβάσει το πνευματικό επίπεδο των χριστιανών και να τους βοηθήσει να πορευθούν με σταθερότητα στο δρόμο του Θεού. Οι τεταγμένοι στην διακονία του Λόγου οφείλουν να διαθέτουν πατρική στοργή, αληθινή αγάπη και αγνό και άδωλο ενδιαφέρον. Η προσοχή του Αποστόλου Παύλου επικεντρώνεται εις το σημείο αυτό κατά το οποίον οι βαδίζοντες την οδόν του Κυρίου οφείλουν να τηρούν με συνέπεια αυτό που πιστεύουν και να αναδεικνύονται άξιοι του ονοματός των της κλήσεως και της αποστολής των. Ούτω ζώντες και πολιτευόμενοι κάποια ώρα θα φτάσουν στο τέρμα της επιγείου ζωής με την βεβαιότητα ότι θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Η ζωή του ανθρώπου είναι μία πορεία η οποία αρχίζει από την ώρα που ανοίγει τα μάτια του ο άνθρωπος και αντικρίζει τον κόσμο και τερματίζεται όταν κλείνει τα μάτια του και σταματά και ο τελευταίος χτύπος της καρδιάς του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι οπαδοί του Χριστού κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μεταξύ των άλλων ονομάτων που τους έδιδαν οι άνθρωποι ήταν και το όνομα της Οδού. Οι ακολουθούντες την οδόν της ζωής κατά τα αθάνατα λόγια του Κυρίου
Εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Είναι οδύτες και βαδίζουν την στενήν και τεθλιμμένην οδόν, η οποία οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Όλοι οι άνθρωποι οδεύομεν, όλοι μας οδηπορούμε, όλοι μας ταξιδεύουμε. Κανένας μας δεν μπορεί να είναι μόνιμος κάτοικος του ξενοδοχείου αυτού της γης. Η ζωή του κάθε ανθρώπου ομοιάζει καταπληκτικά με τα αποδημητικά πουλιά, τα οποία δεν έχουν μόνιμο κατοικία. Όταν έλθει η άνοιξη, ταξιδεύουν για τις μακρινές χώρες με το δροσερό κλίμα, και όταν έρχεται το φθινόπωρο επιστρέφουν στις χώρες με τα θερμά κλίματα. Κάθε άνοιξη στείνουν τις φωλιές των και κάθε φθινόπωρο τις εγκαταλείπουν για να βρεθούν σε άλλη γη και σε άλλα μέρη. Στο δρόμο του ερχομού ή της επιστροφής δεν θαμπώνονται από τις όμορφες χώρες που περνούν. Γνωρίζουν ότι πρέπει να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Πόσο όμορφα προσφυλής μας, ακροατέ, θα ήταν αν και εμείς οι άνθρωποι, όσοι πιστεύουμε στην αιωνιότητα, μπορούσαμε να αποκτήσουμε αυτήν την οτροπία. Δυστυχώς είμαστε πολύ δεμένοι με τη γη. Λησμονήσαμε τον προορισμό μας. Νομίζουμε ότι όλα αρχίζουν απ' εδώ και ότι εδώ όλα τελειώνουν. Οι ομορφιές της γης μας θαμπώνουν, τα κάλλη του κόσμου μας μαγεύουν, και χωρίς να αντιληφθούμε χάνουμε την ιδιότητα του οδηπόρου. Λησμονούμε το χρέος του οδηπορούντος και δεν προσβλέπουμε στην πορεία και στο τέρμα μας. Πολιτευόμαστε κατά τρόπο που δίδουμε την εντύπωση ότι όλα τα ενδιαφέροντά μας εξαντλούνται στον παρόντα κόσμο, και ο τρόπος της ζωής μας μαρτυρεί ότι αγνοούμε τη βασιλεία των ουρανών. Προσφυλής μας, ακροατέ, όλοι μας οδηπόροι, όσοι κατοικούμε στον ταλέπορο και πολυβασανισμένο αυτό πλανήτη, όλοι μας οδεύουμε προς το τέλος, και ήδη με τον ερχομό του καινούριου χρόνου κάναμε ένα βήμα ακόμη μπροστά και βρεθήκαμε εγκύτερον προς το τέλος. Το πιστεύω μας, για να είναι έγκυρο, πρέπει να έχει συνέπεια. Όταν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί και ζούμε σαν ειδωλολάτρες, τι αξία έχει αυτό το πιστεύω? Όταν ζώντας τον παρόντα κόσμο λησμονούμε την αιωνιότητα, τι απολογία θα δώσουμε στη χριστιανική μας συνείδηση? Με τον θάνατον τερματίζεται ο βίος του ανθρώπου, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ο παρόν κόσμος αποτελεί την προσωρινή μας πατρίδα. Η δική μας πατρίδα είναι ο ουρανός, η Άνω Ιερουσαλήμ. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου ασυχούν στα αυτιά όλων μας. Ουκ έχουμε νόδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, και το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Γι' αυτό η Εκκλησία μας καθημερινώς φωνάζει στα παιδιά της «Άνω σχόμεν τας καρδίας».

Ο χρόνος κυλάει γοργά. Φεύγει σαν νερό, αγαπητοί μας φίλοι. Έτσι γράφουν οι ποιητές, αλλά έτσι το νιώθουν και μικροί και μεγάλοι. Γοργοκυλάει και παίρνει μαζί τους στιγμές, γεγονότα, αναμνήσεις. Και δεν είναι η νοσταλγία που μας έκανε να κοιτάξουμε τον χρόνο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ούτε η μελάγχολη διάθεση στη θύμιση κάποιας παλιάς εποχής. Μια αξιοσημείωτη, πολυσήμαντη, αλλά και χαρούμενη επέτειο γιορτάζουμε τον Ιούλιο. 6 Ιουλίου 1993. Τότε ξεκίνησε η εκπομπή του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας της Φιλιππισίας. Και από εκείνη την ευλογημένη μέρα, αγαπητοί μας φίλοι, εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Εκπέμπει και στέλνει τα μηνύματα της Ορθοδοξίας, τα μηνύματα του Ευαγγελίου και της πατρίδας μας Ελλάδας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Ήταν το πρώτο άνοιγμα του μακαριστού γέροντός μας, του πατρός Θεοφύλου, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον αέρα, εκεί που, όπως έλεγε, γίνεται ο πόλεμος ο πνευματικός. Ακολούθησε ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε. Σαν αετός που ζυγιάζεται στους πνευματικούς εθέρες από νωρίς, έβλεπε πολύ μακριά ο πατήρ Θεόφιλος με μια άλλη ματιά που μόνο οι άνθρωποι ηλουσμένοι στη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούν να διαθέτουν. Και με πολλή θυσία, πρώτος αυτός τον πλούτησε με προγράμματα αλλά και τον παρακολουθούσε ως ακροατής. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Λιδίας απαλύνει τον πόνο, συντροφεύει στη μοναξιά, αφυπνίζει την εθνική μας συνείδηση, εξυμνεί το μεγαλείο της πατρίδας μας, ηρεμεί και πάνω απ' όλα γίνεται άμβωνας για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ευχή και προσευχή μας, η φωνή της Λιδίας να συνεχίσει να εκπέμπει εσαΐ, το πρόγραμμά της να συνεχίσει να διανθίζεται με νέες εκπομπές, αφού τα βήματα του μακαριστού πατρός Θεοφύλου, δόξα τω Θεώ, άξιοι συνεχιστές θα ακολουθούν. Αγαπημένο μας ραδιόφωνο, Λιδία Φιλιππισία, χρόνια πολλά, καρποφόρα και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς τους φίλους ακροατές, γιατί κι εσείς είστε κομμάτι του ραδιοφώνου μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε τώρα εδώ στο στούντιό μας το πνευματικό της αδελφότητός μας, πατέρα Νικάνορα, με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφή Μάρτα.
0: Πάτερ, για τη σημερινή επέτειο, ποιο είναι το μήνυμά σας, τι έχετε να μας πείτε σε εμάς και στους ακροατές μας?
1: Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή την ημέρα, τη σημαντιακή ημέρα γενεθλίων του ραδιοφωνικού μας σταθμού, βρίσκομαι εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου της Λυδίας και χαίρομαι μαζί με όλους τους ακροατές που αυτή την ώρα μας ακούν, αλλά και όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου, τους ακροατές που από την πρώτη στιγμή που εκπέμπει το ραδιόφωνο της Λυδίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι συντονίζονται με το ραδιόφωνο, ακούνε τις εκπομπές τους, ωφελούνται από αυτές, μαθαίνουν για την πίστη μας και όλο αυτό γίνεται μια δύναμη για να συνεχίσουν το έργο που έχει ο κάθε ένας. Η μέρα λοιπόν σήμερα χαρούμενη για το ραδιόφωνο μας και η μέρα κατά την οποία, ενώ είναι μια επέτειος κατά την οποία χαιρόμαστε, παράλληλα πρέπει να προβληματιστούμε για το πώς πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο μας έχει αφήσει ο Θεός στα χέρια μας, διότι το έργο αυτό είναι ιερό. Και λέω το πώς να συνεχίσουμε, διότι πάντοτε ο άνθρωπος πρέπει να προοδεύει, να έχει ιδέες, να προχωράει μπροστά, να μην μένει στάσιμος, να μην αρκείται σε αυτά τα οποία έχει, αλλά όμως πάντοτε να θέλει και άλλα με τον αγώνα του και την ευλογία του Θεού να αποκτήσει. Έτσι κινήθηκε το ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια με τον μακαριστό γέροντά μας τον πατέρα Θεόφιλο, ο οποίος το ίδρυσε και ο οποίος είχε οράματα, έβλεπε μπροστά, προσπαθούσε συνεχώς να το αναδιοργανώνει, συνεχώς να επαυξάνει τις ψυχοφελείς εκπομπές, συνεχώς να προοδεύει το ραδιόφωνο. Αυτή λοιπόν τη σκυτάλη την έχουμε πάρει εμείς στα χέρια μας και θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του γέροντός μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η ημέρα είναι η ημέρα που όλοι πρέπει να σκεφτούμε το τι πρέπει να κάνουμε ώστε το ραδιόφωνο να μπει σε πιο πολλά σπίτια, να υπάρχουν πιο πολλοί ακροατές που το ακούνε και όλο αυτό βέβαια για να ωφελούνται οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Θεό μας. Αυτό το σκοπό έχει και η ύπαρξη αυτού του ραδιοφώνου. Δεν είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός απλά ψυχαγωγικός για να ακούν οι άνθρωποι και να περνάνε πιο ευχάριστα την ώρα τους. Είναι κυρίως σταθμός ψυχοφελής, είναι κυρίως σταθμός μέσω του οποίου ο κάθε ακροατής παίρνει μηνύματα για το Θεό, γνωρίζει το Θεό, παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του και σε όλα αυτά πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε, να τον βοηθήσουμε να προοδεύει. Θέλω λοιπόν αυτή την ημέρα να ευχηθώ σε όλους όσους εργάζονται σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, ο Θεός να τους δίνει δύναμη, να τους φωτίζει, να δίνουν όλες τις δυνάμεις τους, ούτως ώστε το έργο του Ευαγγελισμού του Θεού να προχωράει, να μην απογοητεύονται, αλλά πάντοτε με ελπίδα να κοιτούν μπροστά και με οράματα να επιτελούν αυτό το μεγάλο έργο. Να ευχηθώ στους αγαπητούς ακροατές, τους ακροατές του ραδιοφώνου, να έχουν την ευλογία του Θεού, να είναι τα αυτιά της ψυχής τους πάντοτε ανοιχτά, ούτως ώστε να ακούνε αυτά όλα τα μηνύματα που εκπέμπονται μέσω των ερτζιανών κυμάτων και όλα αυτά να γίνονται αιτία σωτηρίας της ψυχής τους. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα, ο Θεός να είναι μαζί με όλους και τους συντελεστές των εκπομπών και τους εργαζομένους, αλλά κυρίως με τους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτρε, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, χρόνια πολλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν κοντά μας ο πνευματικός της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λυδία, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ, και ακούσαμε τις δικές του ευχές και το δικό του μήνυμα για τη σημερινή επέτειο.

0: στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Νίκο Νικολαίδη από τη Λευκωσία της Κύπρου, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε Νικολαίδη, θα θέλαμε σήμερα να ακούσουμε και τις δικές σας ευχές, το δικό σας μήνυμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση και την πρόσκληση. Να πω ότι όντως χαιρετίζω με χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση την 31η επέτειο της λειτουργίας του σταθμού Λιδία Ευχηρευτησία. Για μένα ο σταθμός αυτός αποτελεί ένα έμπραχτο έργο των οραματισμών του μαγαριστού μας γέροντα, πατρός Θεοφύλου Ζησοπούλου. Έτσι, διακρατώντας και εμείς τις ιερές παρακαταθήκες του γέροντα, ώστε να ακούεται και να εξαποστέλλεται ο λόγος του Θεού στους εγγύς και στους μακράν, συνεχίζομαι με συνέπεια την πορεία που χάραξε ο ίδιος. Και με αυτό το σχήμα έχουμε ασφαλώς το μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων, την εντολή του Κυρίου μας, που άφηκε ενός παρακαταθήκη στην Εκκλησία του και την εμπιστεύτηκε στους μαθητές του. Στους μαθητές του όλων των αιώνων διαχρονικά, ότι πρέπει να πορευθούν, να μαθητεύσουν τον Λόγον του, το Ευαγγέλιο του, πάντοτα έθνη. Έχει, πιστεύω, ο Λόγος του Θεού προπάντων στις μέρες μας επίγουσαν απέτηση και ανάγκη να ακούγεται, γιατί δυστυχώς ποικίλα ρεύματα και αλλότερες διδασκαλίες, όχι υγιείς, κατακλείζουν και αποπροσανατολίζουν συνειδήσεις και δυστυχώς αποσπούν από την γένουσα του Ευαγγελίου διδασκαλία τους ανθρώπους. Να πω και κάτι άλλο, ότι αυτός ο σταθμός παράλληλα μαζί με την θρησκευτική και χριστό αγωγή την οποία προσφέρει λειτουργεί και ως φωνή εθνική μπροστά στον κίνδυνο της ισοπεδωτικής, θα έλεγα, παγκομοιοποίησης και της κρίσης που διαχόμαστε και ως ελληνικός λαός. Ευχή μας λοιπόν και προσευχή μας είναι ο Κύριος να ενισχύει όσους εργάζονται, να τους φωτίζει, να τους διακρατεί, ώστε ο Λόγος του Θεού να ακούγεται και να μην υπάρχει λοιμός του ακούσε λόγων Κυρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλό από τον Θεό. Να είστε καλά.

6 Ιουλίου 1993. Μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο, πυρφόρα, ανεβαίνει η προσευχή ενός αγωνιστού κληρικού. «Κύριε, ευλόγησε τα έργα των χειρών μας και αξίωσέ μας να καταθέτουμε τις μικρές μας δυνάμεις για να συντελούμε στην εξάπλωση της Βασιλείας Σου». Αυτή η θερμή ηκεσία, αυτός ο δυνατός πόθος, αυτή η ασίγαστη φλόγα γέννησε τον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία η Φιλιππισία, αγαπητοί μας φίλοι. Και έτσι το πορευθέντες μαθητεύσατε έγινε πομπός που εδώ και 30 χρόνια με τη χάρη του Θεού γεμίζει τους εθέρες με το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Ο σταθμός αυτός, χτισμένος με δάκρυα, με αγωνίες και με τις προσευχές κυρίως του μακαριστού γέροντός μας, του Πατρός Θεοφίλου.

Αισθανόμεθα την ανάγκη κάθε μέρα να επικοινωνούμε μαζί σας προσφυλείς μας ακροατέ, με συνέστηση ευθύνης. Η σιωπή μας και η απουσία μας από την έπαλξη αυτή της λιδίας της Φιλιππισίας οπωσδήποτε θα δημιουργούσε ένα αίσθημα ενοχής και θα ισοδυναμούσε με λιποταξία και έλλειψη θερμής αγάπης στον πιστό λαό του Θεού που διψά για το ζωντανό και καθαρό λόγο του Θεού. Και ομολογουμένως αισθανόμεθα την ανάγκη και δημοσίως να ομολογήσουμε την προθυμία σας και να την επενέσουμε στο να ακούτε το λόγο του Θεού, αλλά συγχρόνως να πούμε και για τη δική μας αδυναμία να ανταποκριθούμε στις πνευματικές σας ανάγκες. Και ταύτα λέγοντες, δεν ταπεινολογούμε, αλλά αποκαλύπτουμε την αδυναμία να ομιλήσουμε με θάρρος και παρησία και προπαντός να παρουσιάσουμε τον λόγον ισχυρών Ρωμαραίων και ικανών να γκρεμίζει τα κάστρα της αμαρτίας, να αφυπνίζει νεκρωμένες συνειδήσεις και να ανορθώνει τον πεσμένο μας αδελφό και να ελευθερώνει από τα δεσμά της αμαρτίας τις αιώνιες και αθάνατες ψυχές. Πρόθεσής μας είναι να είμαστε ωφέλιμοι και επικοδομητικοί και προς τον σκοπόν αυτών όσες φορές επικοινωνούμε μαζί σας παρακαλούμε τον Κύριο να φωτίσει τη δική μας σκέψη να λαλήσουμε τον Λόγον του Θεού με φόβον Θεού και παρησίαν, αλλά συγχρόνως να ανοίξει και τις δικές σας καρδιές πλουτίζοντας αυτές με καλοπροαίρετα αισθήματα και αμαγαθές διαθέσεις ώστε να έχουμε πλούσια σπορά και άφθονον καρποφορία.

πολλές οι φωνές που ακούονται, φίλοι ακροατές, στις ημέρες μας. Όλοι ομιλούν. Όλων η γλώσσα είναι ταχυβόλο. Ομιλούν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, στη συντροφιά τους, στην εργασία τους, στο δρόμο, παντού. Και όταν οι ομιλίες αυτές τεθούν και στο άρμα και την τροχιά των ερτζιανών κυμάτων, τότε εκεί γίνεται χαμός. Με το μικρό μας ραδιοφωνάκι, παίρνοντας τη βελόνα και το κουμπάκι σε διαφόρους σχηματισμούς και συχνότητες, μπορούμε με άνεση να διαπιστώσουμε το χάος που επικρατεί στους εθέρες από τα λεγόμενα των ανθρώπων. Μόνον αηδία και απογοήτευση αισθάνεται κανείς με όσα λέγονται και ακούονται στους εθέρες. Ανάμεσα σε αυτό το χάος πάντα υπάρχει μια καθάρια φωνή, μια γλυκιά φωνή, μια φωνή απαλή, γλυκιά και στοργική, μια φωνή ελπιδοφόρα, μια φωνή γνώριμη στον καθένα μας, μια φωνή αυθεντική, και αυτή είναι η φωνή του Θεού.

αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες πρώτα στον Κύριο και ύστερα σε όλους τους φίλους ακροατάς που ανοίγουν το ραδιόφωνο τους και με προθυμία παρακολουθούν τα πτωχικά μας προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδίας της Φιλιππισίας. Καθημερινώς πληροφορούμεθα συγκινητικά περιστατικά που αναφέρονται στην ευμενή διάθεση των ακροατών και την θετική τους τοποθέτηση έναντι του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδίας της Φιλιππισίας. Η πρόθεσή μας είναι να σταθούμε κοντά σε όλους τους αδελφούς μας και εφόσον μας είναι δυνατόν και επιτρεπτόν να μεταφέρουμε στις διψασμένες ψυχές ένα ποτήρι με δροσερό και κρυστάλλινο νερό από τις αθάνατες και αστήρευτες πηγές του Ευαγγελίου. Στόχος μας να μεταφέρουμε στον κουρασμένο αδελφό μας ένα μήνυμα ελπίδος και να του πούμε πως δεν είναι μόνος του. Κουράγιο αδελφέ μου, όλα θα πάνε καλά, θα έρθουν και καλύτερες ημέρες. Το παν δεν απολέσθη. Επειδή οξύς μας είναι να πούμε στον κάθε αδελφό την αλήθεια και ότι μετά από την καταιγίδα και τη θύελα ακολουθεί η γαλήνη και η ηρεμία. Τα σύννεφα θα διαλυθούν, τα προβλήματα θα βρουν τη λύση τους και στον καταγάλανο ουρανό της ζωής μας θα προβάλλει ολόλαμπρος ο ήλιος. Στην προσπάθειά μας αυτή ζητούμε και τις προσευχές όλων εκείνων που με κατανόηση και ευμένεια κρίνουν επί οικός τις προσπάθειές μας.

Ευλογημένη η ώρα αυτή και ευλογημένες οι ψυχές εκείνες που με λαχτάρα και ευλάβεια παρακολουθούν την αγιογραφική μελέτη από το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδίας της Φιλιππισίας. Η δική μας θερμή ευχή, ο Λόγος του Θεού να ακούεται πλουσίως και να αποκαλύπτεται σε όλο το βάθος και σε όλο το μεγαλείο η μεγαλοπρέπεια του θελήματος του Θεού.

0: 6 Ιουλίου 1993. Ο Λόγος του Θεού αποκτά ένα ακόμη βήμα, έναν ακόμη άμβονα. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουν στη διάθεσή τους ακόμη ένα μέσο πνευματικής οικοδομής, ακόμη μια αφορμή ψυχικής ανατάσεως. Για πρώτη φορά ακούγονται από τα αιρτζιανά κύματα λόγια που γαλινεύουν, που ηρεμούν, ακούσματα που γεμίζουν την ψυχή με τη δροσιά του ουρανού. Για πρώτη φορά ένας ραδιοφωνικός σταθμός γίνεται συνοδοιπόρος στον αγώνα, σύντροφος στη μοναξιά, παράκλητος στον πόνο, ανακούφιση στην αγωνία, λύσεις σε προβλήματα. Για πρώτη φορά ένας ραδιοφωνικός σταθμός γίνεται ο φίλος, ο γείτονας, ο αδελφός.
1: Ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας.
0: Ο ίδιος σταθμός συνεχίζει με την ίδια αγωνία και με την ίδια λαχτάρα να οικοδομεί, να κηρύττει, να ψυχαγωγεί, να κρατάει θερμοπύλες, να θέτει όρια. Με μια μόνο διαφορά, ο εμπνευστής και οραματιστής της Λιβύας δεν είναι πια πολίτης της γης. Έχει αναχωρήσει για την μέλουσαν πόλη. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος, που με τον αγώνα και την αγωνία του στήθηκε ο σταθμός της Λιβύας, είναι πλέον μαζί με τους αγγέλους και χαίρεται την δόξα του ουρανού. Όμως και από εκεί που βρίσκεται συνεχίζει να μας μιλάει, να μας συμβουλεύει και να μας κατευθύνει εις οδόν σωτηρίας. Συνεχίζει και θα συνεχίζει μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα να μας υπενθυμίζει την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, τον αγώνα του ανθρώπου για την αρετή, τον πόθο του για τη βασιλεία του Θεού.
1: Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Λιδία ή Φιλιππισία. Λένε πως η αγάπη είναι εφευρετική και στην προκειμένη περίπτωση του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία ή Φιλιππισία αυτό διαπιστώνεται. Και βέβαια δεν είναι τούτο υπερβολή, γιατί ναι, ο εμπνευστής αυτού του έργου, μακαριστός Πατήρ Θεόφιλος, αυτή την προσφορά επέλεξε ως καλύτερη για τον προδομένο, όπως συνήθιζε να λέει στα κηρύγματά του, ελληνικό λαό. Ο πόλεμος γίνεται στον αέρα και εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αντισταθούμε, έλεγε συχνά, και τον βρήκε. Αψηφώντας κόπους και παντός είδους θυσίες, έκανε το τόλμημα για να στηρίζει τον Έλληνα εντός και εκτός της Ελλάδος. Σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός αποτελεί για όσους είναι καλοί δέκτες, χωρίς προκαταλήψεις, η καθημερινή τροφή τους. Συντροφεύει την οικοκυρά στο σπίτι της, τον ταξιδιώτη που φοβάται τη μοναξιά, τον εργαζόμενο στο γραφείο του. Όλο το 24ωρο στη διάθεση του κοινού. Τα προγράμματά του ποικίλα. Ο καθένας στις εκπομπές του βρίσκει κάπου τον εαυτό του και καθρεφτίζεται. Με την πρωινή, την τόσο γλυκιά προσευχή και τον όρθρο που ακολουθεί, γεμίζει με θάρρος και αισιοδοξία τον ακροατή για το κοπιαστικό έργο της ημέρας.

Λιδία Φιλιππισία, είσαι το λιμάνι για τους ναυαγούς, η παρηγοριά για τους ανήμπορους και μοναχικούς, η συντροφιά για τους εργαζομένους τις νυχτερινές ώρες, η έμπνευση για τους δραστήριους και δημιουργικούς, η λύση συχνά για τους αναποφάσιστους. Πόσα αλήθεια δε μας δίνεις? Τα ιστορικά θέματα συμπληρώνουν τις ελλιπείς γνώσεις για αυτήν. Τα θρησκευτικά στηρίζουν τις κλονισμένες στην πίστη ψυχές. Ενισχύουν, στηρίζουν. Τα κοινωνικά πάλι ευαισθητοποιούν τις σκληρές καρδιές για να βλέπουν με περισσότερη συμπόνια τον πονεμένο, με περισσότερη επιοίκεια τις αδυναμίες των άλλων. Οι εκπομπές με οτιδήποτε παραδοσιακό, τραγούδια, ήθη και έθιμα, ξυπνούν μέσα μας όλο το μεγαλείο της Ελλάδας. Και βέβαια σκυρτά η καρδιά του καθενός με τα όμορφα τραγούδια της πατρίδας μας και αυθόρμητα συμμετέχει στο πρόγραμμά σου. Λιδία η Φιλιππισία, πολλά πήρα και παίρνω από σένα. Η βελόνα του ραδιοφώνου μου έχει κολλήσει στη δική σου συχνότητα 94,2. Εδώ μαθαίνω αλήθειες που αγνοούσα και ανεπιφύλακτα αφήνω τον εαυτό μου να λουστεί στο φως του Ευαγγελίου που εκπέμπουν τα φλογερά κηρύγματα του μακαριστού Πατρός Θεοφίλου. Και τέλος, όταν το βράδυ πέφτω να κοιμηθώ, οι μαθητές του Πυθαγόρα μου υπαγορεύουν τον αυτοέλεγχο. Λοιπόν, εσύ αυτά για μένα, Λιδία η Φιλιππισία, κι εγώ τι μπορώ να κάνω για σένα? Θα ήταν πολύ φτωχό το ευχαριστώ μου στην τόση αγάπη όλων των αδελφών και βεβαίως στην αγάπη του μακαριστού γέροντα Πατρός Θεοφίλου, ο οποίος από εκεί ψηλά θα εύχεται ασφαλώς και για μας. Ωστόσο, παρακαλώ το Θεό και Πατέρα μας, η φωνή της Λιδίας της Φιλιππισίας να μην σβήσει ποτέ και ως καμπάνα του Θεού να μας κρατά μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας του Χριστού. Μια ακροάτρια.

0: Ο κύριος Δημήτριος Τσαντήλας είναι ομότιμος καθηγητής χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το μήνυμά του για τη σημερινή μας επέτειο.
1: Αγαπητές εν Χριστώ αδελφές του ραδιοφωνικού σταθμού της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, χαίρετε εν Κυρίω. Για την 33η επέτειο των γενεθλίων του σταθμού σας θα ήθελα να σας συγχαρώ για το τέλειο και θεάριστο έργο που επιτελείτε, χριστιανικό και εθνικό. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον πνευματικό της αδελφότητας, τον πατέρα Νικάνορα, που επαξίως συνεχίζει το έργο του ιδρυτού του σταθμού και προκατόχου του και πατρός Θεοφύλου, καθώς και τις υπεύθυνες αδελφές του ραδιοφωνικού σταθμού που μου ενεπιστεύτηκαν την εκπομπή Κυριακοδρόμιο, όπου με τη χάρη του Θεού περνάει πολλά μηνύματα από την Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής σε ευρύτατο κοινό και χώρο. 33η γενέθλια του σταθμού. Ο αριθμός 33 μας οδηγεί σε τρία μεγάλα γεγονότα. Πρώτον, σε ηλικία 33 ετών ο Κύριος μας ολοκλήρωσε το έργο του για τη σωτηρία των ανθρώπων με το πάθος, την σταύρωση, την ταφή, την ανάσταση και προπαντός με την ανάληψή του που ενθρόνισε την ανθρώπινη φύση του στον παράδεισο. Δεύτερον, σε ηλικία 33 ετών θα αναστηθούμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, νήπια και γέροντες, στην Δευτέρα Παρουσία, όπως μας είπε ο Κύριος, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας. Και τρίτο, το θαύμα της θεραπείας της συγκύπτωσης γυναικός, όπου ο Σατανάς κύρτωσε την γυναίκα για 18 χρόνια, παραμόρφωσε τη σποδηλική της στήλη, μετατοπίζοντας τους 33 σπονδύλους που αποτελείται το ανθρώπινο σώμα. Η συγκύπτωσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές είναι κατά τους πατέρες και δασκάλους της Εκκλησίας η ζωηρά εικόνα της αμαρτωλού ανθρωπότητος. Πόσοι και πόσε είναι όρθιοι μεν το σώμα αλλά έχουν την ψυχήν συγκύπτουσαν έρπουσαν προς την γην. Αδελφές μου, ανόρθωση ζητάει σήμερα ο κόσμος. Ποιος θα τον σηκώσει? Οι κοσμοδιορθωτέ που προβάλλουν κατά καιρούς δικά τους Ευαγγέλια εξαπατούν. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αγίας Λιδίας αυτό το έργο κάνει 33 χρόνια, αγωνίζεται για την πνευματική ανόρθωση των ανθρώπων να ανορθώσει τη συγκύπτουσα ανθρωπότητα. Αδελφές μου, τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία έχουν χάσει τον παραδοσιακό χριστιανικό χαρακτήρα τους. Η εκοσμίκευση και η αποστασία έχουν σαρώσει την κοινωνία και έχουν εισβάλει και στην Εκκλησία. Η νεότητα διδάσκεται την ασυλία.

ουσία και ουσιαστικά χειραγωγείται από όσους ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε ανάγκη από εργάτες του Ευαγγελίου με φρόνημα τελείας αυταπαρνήσεως, με ιεραποστολικό ζήλο και ομολογία. Μόνο τέτοια αναστήματα μπορούν να ανακόψουν το ορμητικό ρεύμα της αποστασίας, να ξυπνήσουν τον λαό από τον βαθύ λίθαργο της άγνοιας και της τυπικής θρησκευτικότητας και να εργαστούν αποτελεσματικά για την πνευματική αναγέννηση του τόπου. Εύχομαι, αδελφοί μου, ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας, να σας δυναμώνει και να συνεχίσετε για πολλά χρόνια προς δόξα Θεού, γιατί το έχει ανάγκη ιδιαίτερα σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος που περπατάει μέσα σε πνευματικά ναρκοπαίδια, αναπνέει τον μολυσμένο αέρα των αιρέσεων και τρέφεται με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας που τον οδηγούν σε πνευματικό θάνατο. Χρόνια σας πολλά, καλή δύναμη, ο Θεός μαζί σας. Δημήτρης Τσαντήλας.

0: ο λόγος τώρα στο σεβαστό λειτουργιολόγο του ραδιοφώνου μας, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Καλτσή.
1: Λοιπόν, πέρασαν 31 χρόνια πνευματικής έτσι μαρτυρίας του ραδιοφώνου της Λιβύας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά και ορθόδοξης μαρτυρίας στον σύγχρονο κόσμο. Όσοι από τους ακροατές ακούνε τόσα χρόνια το ραδιόφωνο της Λιβύας είναι βέβαιοι για το σπουδαίο έργο το οποίο έχει κάνει. Για να είναι 30 χρόνια σημαίνει πως είναι και πολύ σημαντικό το έργο του σε τρία, θα έλεγα, έτσι, επίπεδα. Σε επίπεδο ενημερωτικό, σε επίπεδο επικοδομητικό και σε επίπεδο ιεραποστολικό. Και αν μου επιτρέπετε δύο λόγια παραπάνω για την κάθε μια από αυτές τις λέξεις. Το ραδιόφωνο, όπως είναι φυσικό βέβαια, ενημερώνει τον κόσμο για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ιδιαίτερα το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο ενημερώνει τον σύγχρονο άνθρωπο για τα γεγονότα της εκκλησιαστικής ζωής, της καθημερινότητος και της κοινωνικής έτσι, πραγματικότητος, με έναν λόγο, και θα το τονίσω αυτό, νυφάλιο και ψύχρεμο, χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Είναι ενημερωτικό το ραδιόφωνο. Δεύτερον, είναι επικοδομητικό, με την έννοια όσοι συμμετέχουν σε αυτό, προσκεκλημένοι αλλά και μέλη από την αδερφότητά σας, αναλύουν θέματα τα οποία έχουν τη βάση τους στη Βίβλο, στην Παλαιά και στην Κοινή Διαθήκη. Είναι πολύ σημαντικό να ερμηνεύεται ο βιβλικός λόγος και να απευθύνεται το μήνυμα του Χριστού αλλά και των προφητών στη σύγχρονη κοινωνία. Αναλύεται επίσης ο πατερικός λόγος, έτσι πολλοί ομιλούν με βάση τους πατέρες για διάφορα, θα λέγαμε, θέματα, όχι με την έννοια της αντιγραφής έτσι, των πατέρων, αλλά του παραδείγματός των μέσα στη σύγχρονη κοινωνία και της επίλυσης προβλημάτων με τα κριτήρια τα οποία για διάφορα θέματα, πνευματικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, θεολογικά περισσότερο, προσεγγίζουν οι πατέρες, ερμηνεύοντας βασικά τον βιβλικό λόγο. Επίσης είναι επικοδομητικός ο λόγος του ραδιοφώνου σας, γιατί αναδεικνύει και το λειτουργικό λόγο, την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, με τις ακολουθίες πρωί και βράδυ, με την αναμετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε ανάλογων, θα λέγαμε, ομιλιών και εκδηλώσεων ή συνεδρίων που γίνονται για διάφορα και κοινωνικά και πολιτιστικά και λατρευτικά θέματα. Με λίγα λόγια, ο λόγος του ραδιοφώνου της Λιβύας είναι επικοδομητικός, με την έννοια βαθύτερα θεολογικός λόγος, και έχει σημασία αυτό να το τονίσουμε. Και μια τρίτη διάσταση του λόγου του ραδιοφώνου της Λιβύας είναι ότι είναι ιεραποστολικός ο λόγος. Δηλαδή απευθύνεται στα πέρατα της Οικουμένης, και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα διαδικτυακά και τεχνικά να ακούνε τα διάφορα θέματα που αναλύονται και προβάλλονται εμπεριστατωμένα και εμβληματικά, θα λέγαμε, σε όλο τον κόσμο. Οπότε εκπληρώνεται και αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, το μαθητεύσατε δηλαδή πάντα τα έθνη. Είναι ένα σχολείο γενικότερα το ραδιόφωνο της Λιβύας για όλα αυτά τα παραδείγματα που ανέφερα. Ολοκληρώνοντας τις απλές αυτές σκέψεις, θα ήθελα να τονίσω ότι η ψυχή του μακαριστού πατρός Θεοφίλου θα χαίρεται που τόσα χρόνια το έργο το οποίο εκείνος ενεπνεύστη, μεταξύ των πολλών άλλων πτυχών της ιεραποστολικής δραστηριότητας της αδελφότητος της Λιβύας, είναι και το ραδιόφωνο και τηλεόραση βέβαια, αλλά και το ραδιόφωνο, και νομίζω ότι θα χαίρεται που το έργο αυτό, το οποίο εκείνος ενεπνεύσει, καρποφορεί τόσες δεκαετίες και θα προσεύχεται να πολλαπλασιαστεί το έργο του, να συνεχίσει καλύτερα, να συνεχιστεί το έργο αυτό, να ωφελεί πνευματικά και κοινωνικά, πολιτιστικά και από κάθε πλευρά δηλαδή αυτόν που ανοίγει το ραδιόφωνο και ακούει και φρένεται και οικοδομείται. Αυτές τις απλές σκέψεις θα ήθελα να καταθέσω και να σας συγχαρώ και εσάς για τον κόπο που κάνετε να διαχειρίζεστε τα θέματα αυτά του ραδιοφώνου, που είναι και δεν είναι και απλά, και τεχνικά και από κάθε άλλη έτσι πλευράς. Οπότε άξιος, θα λέγαμε, ο πνευματικός μισθός σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που μας δίνετε χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο σας και είστε αρρωγός, είστε συνεργάτης σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Καταθέτετε κι εσείς τον δικό σας κόπο, τις δικές σας γνώσεις, έτσι απλά. Είμαστε δηλαδή συνεργάτες, ας πω, στο ιεραποστολικό έργο.
1: Έχουμε χρέος ο καθένας να καταθέτει αυτό που έχει μάθει, αυτό που μπορεί, για την ευρύτερη έτσι καλλιέργεια και ωφέλεια των ανθρώπων, των απλών, αλλά και των πιο μορφωμένων και ανωτέρω έτσι επιπέδου, που ακούνε το ραδιόφωνο και ωφελούνται. Αυτό είναι το χρέος μας όλων, θα έλεγα.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε.

0: Ο κύριος Ιωάννης Παπαλαζάρο, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, συνεργάτης από ετών του ραδιοφωνικού μας σταθμού, αγαπά την ιστορία και προσπαθεί να την αγαπήσουμε όλοι μας. Ο λόγος τώρα σε εκείνον για να ακούσουμε το μήνυμά του.
1: Το ραδιόφωνο της Λιδίας για μένα και πιστεύω για όλους όσοι έχουν την ευκαιρία και τη χαρά να το ακούνε αποτελεί όαση, αποτελεί καταφυγή μέσα στον καταιγισμό των αλλοπρόσαλλων ειδήσεων, των γεγονότων της κοινωνικής ζούγκλας που βιώνουμε και των αποπροσανατολιστικών προγραμμάτων που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά και που μας οδηγούν στην αγανάκτηση, μας οδηγούν στην απελπισία. Το ραδιόφωνο της Λιδίας, πολύτιμο και αναπόσπαστο πετράδι των κοινωνικών, πνευματικών, των πολιτιστικών δράσεων της Λιδίας, αναδεικνύει, εμπνέει, μορφώνει και συγκινεί μικρούς και μεγάλους και αποτελεί για όλους ψυχική αγαλίαση και ανακούφιση, αποτελεί για όλους πνευματική γαλήνη και ηρεμία. Νομίζω η ψυχή του αείδημου πατρός Θεοφίλου θα χαίρεται και θα αγάλεται για την ευλογημένη συνέχεια του έργου του και οι ευχές και η ευλογία του είναι βέβαιο ότι θα ακολουθούν τη Λιδία και θα σκέπουν πατρικά την θεάρεστη αποστολή της. Η δική μου ταπεινή συμμετοχή στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου της Λιδίας, αυτό το πολύ αγαπημένο και το μοναδικό μέχρι πριν από μισό αιώνα μέσων επικοινωνίας, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή, γιατί μου προσφέρει την ευκαιρία να επικοινωνώ με ακροατές αγνώστους μεν, αλλά πολύ αγαπητούς και υπομονετικούς, με θέματα από την τοπική μας ιστορία και παράδοση και να συμβάλλω με τις ταπεινές μου δυνατότητες και δυνάμεις, ώστε η ιστορία και η παράδοσή μας να ακουστούν με ενδιαφέρον από όσο το δυνατόν περισσότερους ακροατές, να αγαπηθούν, να προβληματίσουν, να διδάξουν. Εύχομαι στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο που γιορτάζει τα 31 χρόνια της παρουσίας του καλή συνέχεια στο έργο του και πολλές και ευλογημένες δυνάμεις σε όλους τους παράγοντες που μοχθούν καθημερινά ώστε η φωνή του και τα μηνύματά του να φτάνουν παντού. Αυτά από μένα. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ένας πολύτιμος συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού και ευχαριστούμε για τις ευχές και ευχόμαστε πραγματικά να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία που είναι τόσο κερδοφόρα για όλους μας. Κερδίζουμε όχι οικονομικά αλλά πνευματικά, από και τον πλούτο που έχετε.
1: Γιατί και εγώ είμαι διδάσκαλος και μαθητής μαζί.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
2: Χαίρετε.

0: Η κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, φιλόλογος και πολύτιμη συνεργάτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή στη συνέχεια, αγαπητή μας φίλη, για να μας δώσει και εκείνη τις ευχές της.
1: Χρόνια πολλά. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός που αποτελεί εξαίρεση στα Ερζιανά και όταν πρωτοδημιουργήθηκε αποτελούσε ακόμα πιο πολύ εξαίρεση, μοναδικότητα θα έλεγα. Οφείλουμε χάριτα στο μακαριστό γέροντα Θεόφιλο για την ευλογία που μας κληροδότησε και για το ραδιόφωνο για το οποίο συζητούμε και για την τηλεόραση. Οφείλουμε χάριτα γιατί απολαμβάνουμε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα γεμάτο καθαρότητα, ένα αυθεντικό μήνυμα που προέρχεται από τις πηγές του Ευαγγελίου, ένα μήνυμα με ομορφιά πνευματική, χωρίς στερόβουλες σκοπιμότητες, χωρίς χρηματοδοτικές προσπάθειες, χωρίς τετριμένες σκέψεις, χωρίς πολιτικές αγοραπολισίες. Αντίθετα, είναι μια υγιής απόλαυση για την καθημερινότητα ο σταθμός αυτός. Μας τρέφει, μας καλλιεργεί και κυρίως δημιουργεί στις ψυχές μας οράματα και στόχους. Είναι αυτός που μας καλλιεργεί, το ξαναλέω, το άνος χόμεντας καρδίας. Μας μεταφέρει από το τώρα στο πάντα, από το νυν στο αΐ. Και γι' αυτό οφείλουμε χάριτας και σε εσάς αδελφές, πολλές, εμείς που ζούμε στον κόσμο και πολλές φορές απορροφόμεθα από τις ανθρώπινες κοσμικές μέρημνες. Οφείλουμε χάριτας λοιπόν σε εσάς, γιατί μας κρατάτε σε γρήγορση, μας ξυπνάτε, μας νοιάζεστε και φροντίζετε να ποτίζετε με αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, με τα ανάματα του Ευαγγελίου και των Πατέρων, τις ψυχές των ανθρώπων, τις δικές μας και όλων των υπολείπων, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Θερμά ευχαριστούμε. Θερμά ευχαριστούμε και ευχόμαστε για την ενότητα όλων. Η ναός είναι εν. Αυτή η ενότητα να αποτελεί έτσι στόχο για όλους μας, ιδανικό για να φτάσουμε στον ουρανό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία. Είστε κι εσείς συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού. Είναι οικογενειακή υπόθεση, θα έλεγα, για σας. Είστε έτσι κι εσείς και ο σύζυγός σας, ο κύριος καθηγητής, βασικοί συνεργάτες, βοηθείς σε αυτό το έργο που κάνουμε όλοι. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν θα γίνει αυτό το έργο.
1: Έτσι, ταπεινοί συνεργάτες. Τη μεγάλη δουλειά, την αρχή, τη ρίζα την ξεκίνησε ο γέροντας Θεόφιλος. Και εσείς αποτελείτε τον κορμό και τα κλαριά. Εμείς ένα μικρό κλαράκι, σιγά τώρα καταθέτουμε, δηλαδή τέλος πάντων πιο πολύ απολαμβάνουμε και λιγότερα καταθέτουμε. Οφείλουμε και καταθέτουμε. Ξαναλέω, οφείλουμε και κατά την οφειλήν ανταποδίδομεν. Γι' αυτό να αγωνίζεστε συνεχώς τον καλό αγώνα με τον κόπο που έχει, το καταλαβαίνουμε και τον αναγνωρίζουμε, γιατί ειλικρινά όλα για τη δόξα του Θεού γίνονται, όλα για τη δόξα του Θεού, και τελικά κάθε θυσία προσμετράται για τον ουρανό, όχι για τη γη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Κάθε ευλογία στην αδελφότητα. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ευχές για τη σημερινή επέτειο από τον καθηγητή νομικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, κύριο Βασίλειο Χατζιωάννου.
1: Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία αποτελεί φάρο πνευματικότητας και στυλοβάτη του φρονήματός μας για 3 δεκαετίες. Εύχομαι στην αδελφότητα και στις αδελφές που τον διακονούν να συνεχίσουν το έργο τους με πίστη, αγάπη, ως θεματοφύλακες της παράδοσης του γέροντά τους και της αδελφότητας της Αγίας Λυδίας. Έτη πολλά και ευτυχισμένα.

χρόνια πολλά στη Λιδία τη Φιλιππισία. Ένα σταθμό ζωής, όπως λένε και οι αδελφές και όπως ακούμε και στο ραδιόφωνο. Πραγματικά είναι ένα σταθμό ζωής και όλοι μας απολαμβάνουμε τα ωφέλη αυτού του σταθμού. Όνειρο του Πατρός Θεοφίλου ήταν να μπαίνει ο Λόγος του Θεού μέσα στα σπίτια, όχι να ακούγεται μόνο στην εκκλησία, αλλά να μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι του κάθε ανθρώπου. Και ο Θεός ευλόγησε τον Πάτερ και μαζί με τις αδελφές το κάνανε πραγματικότητα το όνειρο αυτό. Μπαίνουμε στο σπίτι, ανοίγουμε αμέσως το ραδιόφωνο και ακούμε ο Λόγο Ευαγγελικό, Λόγο Πατερικό, Λόγο που μας στηρίζει στις δυσκολίες της ζωής. Ευγνωμονούμε τον Πατέρα Θεόφιλο και τις αδελφές μας, την αδελφότητα Λιδία, γιατί μας δίνουν την ευκαιρία, ενώ είμαστε μέσα στο σπίτι μας και κάνουμε τις δουλειές μας και κάνουμε τις υποχρεώσεις μας, συγχρόνως να αγιάζεται η ψυχή μας, να φωτίζεται το μυαλό μας και να παίρνουμε κουράγιο για τον αγώνα της ζωής. Τα κόκαλα του Πατρός Θεοφίλου να αγιάσουν και οι αδελφές, τις αδελφές, ο Θεός να τις στηρίζει, να τις αγιάζει, να τις δίνει δύναμη και κουράγιο, να ευλογεί το έργο αυτό και να ξέρετε ότι έχετε τις ευχές μας και τις προσευχές μας για να μείνει ο σταθμός μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Είμαστε ευγνώμονες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ευχαριστώ είναι πολύ μικρό, αλλά να ξέρετε ότι είστε η χαρά της ζωής μας, είστε η χαρά της καθημερινότητάς μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος σταθμός στα Αιρτζιανά κύματα που να δίνει τόση ελπίδα, τόσο κουράγιο και τόση δύναμη στον αγωνιστή της ζωής. Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας στηρίζει, να σας ευλογεί, πλούσια τα ελέη του στο σταθμό και τις αδελφές κουράγιο και δύναμη να τις δίνει και ο πατήρ Θεόφιλος από εκεί που είναι σίγουρα πρεσβεύει για τον σταθμό αυτό και ευχαριστούμε και τον καινούριο πνευματικό της αδελφότητας, τον πατέρα Νικάνορα, ο οποίος αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις και προσπαθεί να αναβαθμίσει και τον ραδιοφωνικό σταθμό και την 4Ε και τον ευχαριστούμε και αυτόν γιατί συνεχίζεται το έργο του πατρός Θεοφίλου. Έφυγε ο πατήρ Θεόφιλος από αυτή τη ζωή, αλλά το έργο του συνεχίζεται. Να τον δίνει ο Θεός κουράγιο, δύναμη για να στέκεται στο πόδι του πατρός Θεοφίλου και να συνεχίζει το έργο του.

0: διαμεσάβεται. Εσύ από πού μας ακούς?
1: Σας ακούω από εδώ, Θεσσαλονίκη, από Καλαμαριά. Και όχι μόνο, σας ακούω και όπου πηγαίνω στο αυτοκίνητο, γιατί το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου είναι πάντα εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά που μας κρατάτε και στα μακρινά ταξίδια και στα κοντινά. Να πω χρόνια πολλά, να γίνουν 50 και 100 και 200 τα χρόνια του ραδιοφώνου, που μας θυμίζουν και τον γέροντά μας, τον πατέρα Θεόφιλο, και μας κρατάνε το νου πάντα στο Χριστό, για να μην αποπροσανατολιζόμαστε μέσα στη μέρα που έχει πολλούς πειρασμούς. Να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αγαπήσει την Αγία Λιδία από το ραδιόφωνο, γιατί πρόσφατα είδα μια τοιχογραφία της Αγίας Λιδίας στο δικό μας το ναό και ρώτησα ποιος θα είχε από κάτω μια αφιέρωση, κάποιος έτσι ευλαβή εγκαιρία την είχε ζητήσει να την αγιογραφήσει. Και ρώτησα έτσι πώς και έγινε η αγιογραφία αυτή και μου είπαν ότι η κυρία αυτή θέλησε, λέει, να κάνει την Αγία Λιδία γιατί όλη τη ζωή της ακούει το ραδιόφωνο αυτά τα 30 χρόνια. Και αγάπησε την Αγία Λιδία και ζήτησε να κάνει την αγιογραφία της στην νέα μας εκκλησία που φτιάξαμε κάτω από το ναό της Αγίας Ματρής, μεταμορφήσαν το Ευαγγελισμό της Καλαμαριάς.
0: Πολύ ωραία ιστορία.
1: Ναι, είναι ωραίο και συγκινητικό και βλέπεις και παντού. Κάποια στιγμή σε ένα φορτηγό είχα δει από κάτω μια πολύ μεγάλη εικόνα της Αγίας Λιδίας. Προχωρούσε το φορτηγό και είχε την Αγία Λιδία μαζί του. Και λέω, αυτοί σίγουρα ακούν το ραδιόφωνο, όπως και εμείς στο δρόμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας και να ξέρετε πάντα ότι είναι μέσα στην καρδιά μας και το ραδιόφωνο και η αδερφότητα.

0: καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφή Μάρτα.
0: Πείτε μας από πού τηλεφωνείτε.
1: Είμαι η Αθηνά και τηλεφωνώ από Χρυσούπολη Καβάλα.
0: Μάλιστα.
1: Από ένα χωριό.
0: Μας ακούτε, ακούτε το πρόγραμμά μας.
1: Ακούω καθημερινά τη Λιδία. Είναι και κάποιες εκπομπές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Η πρωινή, η καθημερινή εκπομπή που φωνάζεται και μιλάνε και κάποιοι. Είναι πάρα πολύ καλή και ωφέλιμη για μας τους γονείς. Πολλές εκπομπές, το βάζω συνέχεια και ακούω. Είναι η συντροφιά μου η αλήθεια. Τις ώρες που δεν δουλεύω. Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα καλή επιτυχία σε αυτό το θεάριστο έργο σας. Να σας έχει ο Θεός καλά, να σας δίνει δύναμη και φώτιση να το συνεχίζετε. Έτσι ώστε και εμείς ακούγοντάς το να παίρνουμε και εμείς δύναμη και να φωτιζόμαστε να βαδίζουμε στο δρόμο του Θεού.
0: Αμήν κυρία Αθηνά, να εύχεστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εσείς να εύχεστε για μας και την προσευχή σας.

0: παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Θα πούμε τα χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, χαίρομαι. Όπως ο Χριστός ήταν πάνω στο Σταυρό και τον έβλεπε όλος ο κόσμος, έτσι και το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας της Κηλικιής φωτίζει όλο τον κόσμο με το φως του. Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι τις βραδινές η παρέα είναι μία. Και όταν λέω η παρέα είναι μία, όλοι μας έχουμε επιλογές στη ζωή μας. Έτσι και εμείς που είμαστε του εναλλακτικού ραδιόφωνου, μας αρέσει να ακούμε διαφορετικά πράγματα. Πράγματα που ωφελούν την ψυχή μας, πράγματα που μας κάνουν να χαιρόμαστε και πράγματα που δεν μπορούμε να τα ακούσουμε σε άλλα ραδιόφωνα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν ξέρω, αυτό που θα αποφασίσει ο κόσμος. Ως επιτοπλίστων, χαιρόμαστε γιατί ακούμε το έργο του Πάτερ Θεόφιλου, το οποίο ήταν έτη φωτός μπροστά. Ποιος να καταλάβαινε τότε τον Πάτερ που ήθελε να κάνει το ραδιόφωνο, που παίζανε οι κασέτες εκείνα τα χρόνια και τώρα ακούγονται σε όλο τον κόσμο, μπορεί και στο διάστημα, έτσι. Βασικά, ναι, εμείς οι χριστιανοί έχουμε το δικό μας διάστημα, το δικό μας κόσμο, τον κόσμο του Χριστού, που μέσα από το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας το καταλαβαίνουμε διαφορετικά. Και λέμε και χρόνια πολλά, και χρόνια καλά, και χρόνια ευλογημένα, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες που συμβάλλουν για να έχουμε τις εκπομπές, που είναι πολλές, αμέτρητες, είναι ανεπανάληπτες και μοναδικές. Είτε είναι αυτό αφήγημα, είτε είναι μια ιατρική γνώμη, είτε είναι μια μαγειρική συνταγή ή το οτιδήποτε άλλο είναι και ευχαριστεί τον κόσμο. Από τον Εθνικό Όμιλο το πρωί μέχρι το Σιωπητήριο το βράδυ, έτσι να είναι η ζωή μας, γεμάτη φως Χριστού. Είμαι ο Ηλίας Κουτλάς, ο μάγειρας της 4
0: και
1: χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω αυτό το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν στην άλλη μου ζωή θα ακούω αυτό το ραδιόφωνο, πάντως θα πάρω ένα ραδιόφωνο μαζί μου σίγουρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τις προσευχές σας ζητάμε.
1: Καλή δύναμη να έχετε και εσείς πρέπει να εύχεστε για μας, να ξέρετε, εντάξει.
0: Έτσι, έτσι, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη, χρόνια πολλά και
0: ευλογημένα. Χαίρετε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πήρα για να ευχηθώ για τα ωραία προγράμματα που μας παρέχετε και για την επέτειο που υπάρχει σήμερα. Ονομάζομαι Φανή Παπαδημητρίου.
1: Μάλιστα.
0: Τηλεφωνώ από το κέντρο.
1: Ωραία.
0: Είστε δυνατές και άξιες για το έργο που παρέχετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προσευχές σας ζητάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πόσα χρόνια ακούτε το ραδιόφωνο?
0: Από τότε που άρχισε η εκπομπή. Να είστε καλά και δυνατές για το έργο που παρέχετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και υγεία.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Γεια.

0: Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη Ροδιά των Ρεβανών και λέγομαι Οδυσσέας Γκέκας. Καταρχήν θέλω να συγχωρώ τη ραδιοφωνία, την ακούμε συνέχεια. Εύχομαι να μείνει για πάντα σε όλα τα χρόνια της ζωής μας. Και θέλω να πω και το άλλο. Ενώ το ραδιόφωνο ακούγεται στα πέρα στον κόσμο, δεν ακούγεται όμως την ιδιαίτερα πατρίδα του πατρός Θεοφύλου, που είναι και αυτός από τα βρεμινά αιωνία τη μνήμη, το χωριό το χωριό μου απέχει κάπου 15 χιλιόμετρα. Θέλω να ευχηθώ το χρόνο να ακούει τη φωνή και στα Γρεβινά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε
0: καλά.
1: Χαίρετε.
0: Χάρα, γεια σας, χαίρετε. Γεια σας.

Να διαβάσουμε στη συνέχεια και κάποια από τα μηνύματα που μας έχετε στείλει μέσω διαδικτύου. Σας ακούω από το διαδίκτυο. Μεγάλη παραμυθία το ραδιόφωνο σας, ειδικά στην αρρώστια και στο πένθος. Μας λέει ο κύριος Άγγελος Φωτιάδης από τη Βιέννη.

Σας ευχαριστώ, καθώς χάρη στο ραδιοφωνικό σας σταθμό νιώθω πως έρχομαι πιο κοντά στο Θεό, αφού μπορώ να ακούω γι' αυτόν όλες τις ώρες, ακόμη και όταν είμαι στη δουλειά. Μέσα από τους λόγους και τα κηρύγματα των πατέρων της Εκκλησίας που παρουσιάζεται, οθούμε να γίνω καλύτερη στην πίστη μου, μας λέει η Βασιλική.

Καταγόμαστε από την όμορφη Κοζάνη, αλλά εδώ και ένα χρόνο ζούμε μόνιμα στο ακριτικό νησάκι Ερικούσα Κέρκυρας, καθώς προσλήφθηκα εδώ δασκάλα. Μάλιστα φέτος λειτουργήσε για πρώτη φορά το νηπιαγωγείο για τα δυο μας παιδιά. Σας ευχαριστούμε για όλα τα προγράμματά σας. Αποστολή Αρούση, Ερικούσα Κέρκυρας.

Αιωνία η μνήμη του αγαπημένου μας πατρός Θεοφίλου Ιερομονάχου. Τον ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφερε και καθημερινά ακόμα μας προσφέρει μέσα από το σπουδαίο έργο του. Το κανάλι 4Ε αποτελεί πραγματικά μια όαση μέσα στην μεγάλη τηλεοπτική ξηρασία. Το ραδιόφωνο Λυδία, μια μεγάλη παρηγοριά και οι εκδόσεις πλούσια πηγή γνώσης, αποδεικνύοντας πως το έργο ενός άξιου ανθρώπου συνεχίζεται και μετά την κοίμησή του. Καλή δύναμη και καλή διακονία στον πατέρα Νικάνορα και σε όλους όσους έχουν αναλάβει τη συνέχεια. Να τους φιλάει η Παναγία. Δήμος Σταυρουλάκης.

Ένας παρήγορος λόγος με τη φώτιση του Θεού μπορεί να αλλάξει την πορεία και τα σχέδια κάθε ανθρώπου. Η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία και ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε γίνεται σταθμός και στάση ζωής στην καθημερινή ζωή μας. Εκπέμπει για την οικογένειά μας, γίνεται φάρος για κάθε πιστό ορθόδοξο χριστιανό. Ο ραδιοφωνικός σταθμός εκπέμπει κατευθείαν στην ψυχή μας, διότι μεταδίδει το λόγο του Χριστού μας. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της καρδιάς μας που εκπέμπει Χριστό και Ελλάδα. Με εκτίμηση και σεβασμό, ο ακροατής σας, Δημήτριος Χουχουλής.

Παρακολουθώνε λοιπόν στην πρωινή εκπομπή. Πλένω, ετοιμάζω το φαγητό και κουβαλάω το ραδιόφωνο μαζί μου. Συντονισμένη όλη μέρα στο ράδιο Λυδία. Μεγάλη βοήθεια μας δίνετε. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Ντίνα Παπά, Κίμινα Θεσσαλονίκης.

Η Ελένη μας γράφει: «Αγαπητές αδελφές, θα ήθελα να σας εκφράσω πόση χαρά μου δίνει η πρωινή εκπομπή σας. Σας ακούμε κάθε μέρα. Έχετε την ωραιότερη ραδιοφωνική εκπομπή, μακράν, και είστε μια ανάσα φρέσκου αέρα μέσα στην εθαλομίχλη των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Αγαπημένες μας αδελφές, σας ακούμε πια κάθε λεπτό της ημέρας μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα της Λιδίας. Ευχόμαστε να σας χαρίζει ο Πανάγαθος υγεία, δύναμη και υπομονή για να συνεχίζετε το έργο σας προς δόξαν Θεού. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα μεσημεριανά ακούσματα που μας συντροφεύουν την ώρα του μεσημεριανού φαγητού και μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες. Εξαιρετικά κείμενα και απαγγελία. Σας ευχαριστούμε. Όλες οι εκπομπές είναι βάλσαμο για τη μοναξιά, το άγχος, τη θλίψη, τις ματαιώσεις, τα κάθε λογής προβλήματα που κουβαλάει ο σύγχρονος άνθρωπος. Μας συντροφεύεται από το πρωί μέχρι το βράδυ, πολλά χρόνια τώρα. Σας εύχομαι καλή δύναμη, υγεία και κάθε ευλογία. Εκατερίνη Γάτσιου.

Πολύ αγαπημένο μου ράδιο Λιδία, μας λέει η κυρία Δόμνα Παντσίδου από την Καλαμαριά. Σ' ακούω μέρα και νύχτα. Είσαι η καλύτερη παρέα, φίλος αληθινός, που με συντροφεύει, γαλινεύει, εκπαιδεύει, με στηρίζει και με καθοδηγεί στο δρόμο του Χριστού. Τώρα που συνειδητά σε ακούω, νιώθω πιο δυνατή στις δυσκολίες, πιο σίγουρη στις αποφάσεις μου, στις επιλογές, στις απόψεις, στις προτεραιότητές μου. Όταν πρώτο άκουσα το μακαριστό γέροντα Θεόφιλο, ένιωσα ότι βρήκα αυτό που έψαχνα, για να ακουμπήσω, να παρηγορηθώ, να λυτρωθώ και να ζω μέσα στο θέλημα του Θεού. Ευχαριστώ το μακαριστό γέροντα Θεόφιλο, που με το ράδιο Λιδία και την 4Ε σώζει ψυχές.

Σας ακούω κάθε μέρα από Χίο. Σας ακούω από το γραφείο που εργάζομαι και μου δίνετε πολύ δύναμη. Τα τραγούδια που βάζετε είναι υπέροχα. Έχω ένα κοριτσάκι και θέλω να τα ακούει. Σεβαστή Κικυλή, Χίος.

Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κρατάτε κάθε πρωί. Ευχαριστούμε για τον κόπο, την αγάπη και το ανώθευτο φρόνημά σας. Ευχαριστούμε που μας παρέχετε αυτή την πνευματική τροφοδοσία. Και βεβαίως ευχαριστούμε για τα πατριωτικά τραγούδια που βάζετε, ώστε να αφυπνιστούμε εμείς οι νεοέλληνες σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει η πατρίδα μας. Όλοι οι Έλληνες, όλοι οι αγωνιζόμενοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πρέπει να ακούμε αυτά τα τραγούδια. Παναγιώτα Κατέλα Καζαμία.

Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το ποιοτικό, ενημερωτικό, ιστορικό και προπάντων χριστιανικό περιεχόμενο των εκπομπών σας. Σας ακούω όσο πιο συχνά μπορώ και το επιδιώκω, γιατί σε κάθε εκπομπή προσφέρετε αμέτρητα καλά και ωφέλιμα προς τους ακροατές. Ένιωσα συγκίνηση με τα ιστορικά αφιερώματα για τη μάχη της Κρήτης, για το μακεδονικό αγώνα παλαιότερα, για τους Κυπρίους πριν λίγο καιρό. Η αφήγηση των στοχευμένων βιβλίων κάθε μεσημέρι με προσιλώνει και με προβληματίζει κάθε φορά, λες και ακούω κήρυγμα στην Εκκλησία, που με γλυκό τρόπο με καλεί να ξανασκεφτώ την ουράνια βασιλεία και με ποιον τρόπο θα την προσεγγίσω. Σας ευχαριστώ για όλα. Ήθε να έχετε τις ευχές του μακαριστού γέροντα, του οποίου το έργο συνεχίζεται, και να μας στηρίζετε. Στεφανία Δρακούλη.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πάντα να υπάρχουν τέτοιες φωνές που φωτίζουν τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαριάνθη Ζαφυριάδου. Ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Ήθελα πάντα να σας πω ότι κάνετε άγιο έργο με τις εκπομπές σας στο ραδιόφωνο και βοηθάτε στην πνευματική μας ανάταση. Καλό καλοκαίρι. Ειρήνα.

Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και ραδιοσταθμοί που μας ωφελούν πολύ, σαν και το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αιωνία η μνήμη του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Ανδρέας από Κύπρου.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα
1: σας. Τι κάνουμε, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα καλά, πάντα καλά. Σας εύχομαι συγχαρητήρια για το σταθμό σας.
0: Ευχαριστούμε
1: μάθαμε
0: πολύ.
1: Μάθαμε τόσα πολλά που δεν τα ξέραμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ να είστε γεροί. Όλο το προσωπικό εκεί πέρα μέσα που μας που μαθαίνουμε πολλά από σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πού τηλεφωνείτε?
1: Από την Αυλή, από την Αυλή.
0: Από την Αυλή Καβάλας?
1: Από την Αυλή Καβάλας, ναι.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε.
1: Να είστε καλά και τον χρόνο, να είστε όλο το προσωπικό γερό που μας ευχαριστείτε καθημερινώς.
0: Ευχαριστούμε. Να εύχεστε.
1: Καλή
0: για μας, να προσεύχεστε. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο σταθμός της Αγίας Λιδίας είναι πνευματική όαση. Πνευματική όαση, πολύ συμπεριβολή, είναι ο άμπονας ο καθημερινός που ακούμε. Είναι η παρηγοριά μας. Είναι ο επίγειος παράδεισος που μας πάει από τη γη στον ουρανό. Συγχαρητήρια. Ό,τι και να σας πω, είναι πολύ φτωχά αυτά. Δόξα τω Θεώ, που η πατρίδα μας, Θεσσαλονίκη, έχει αυτέτοιο σταθμό, ας πούμε, πνευματικό. Και η Αθήνα έχει, και δόξα τω Θεώ, μακάρι, μακάρι να πληθαίνουν, οι χριστιανικοί σταθμοί.
1: Μακάρι.
0: Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Μακάρι, βεβαίως, Ευχαριστούμε μακάρι. Πάρα πολύ. Από πού τηλεφωνείτε, από ποιο μέρος, Θεσσαλονίκη?
0: Εγώ να σας πω, εγώ είμαι από Αθήνα. Είμαι από Αθήνα, αλλά τώρα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι στην Περαία, για να πούμε και τη σωστή τοποθεσία που είμαστε.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να προσεύχεστε για μας.
0: Σας ευχαριστώ ότι η καθημερινή προσευχή μας είναι να είσαστε καλά, η Αγία Λιδία, να προστατεύει εσάς και όλους μας, και ο Απόστολος Παύλος, και όλοι, Άγιο Θεός μας, η Παναγία μας.
1: Αμήν.
0: Ήθελα να σας πω ότι θερμά ευχαριστούμε την αδελφή, όλες σας βέβαια, όλοι, αλλά τις ακούμε καθημερινά, την αδελφή Αθηνά, την αδελφή Μάρθα, και όλους, την αδελφή Δήμητρα, την αδελφή Αγγελική, όλες, ή τους γίγαντες της Ορθοδοξίας μας, τον κύριο Σκαλτσί, κύριο Τσαντίλα, τον κύριο Νικολαίδη και πόσους άλλους,
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τον πατέρα Νικάνορα, μην ξεχάζω, τον πατέρα Νεόφυτο, ο κύριος είναι, εγώ ασχολούμαι και με τη μουσική, Ζαντινή, και ακούω καθημερινώς τον πατέρα Νεόφυτο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Διαθέσετε το χρόνο σας, ας πούμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη να σας δίνει ο Θεός. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου με υγεία.
1: Αμήν.
0: Με υγεία.
1: Έγινε, χαίρετε.
0: Ευχαριστώ.

0: χρόνια πολλά για τους αθμούς που γιορτάζει. Αλλά ευχαριστούμε που μιλάτε. Χριστό, Ελλάδα και οικογενειακός φίλος, καταλάβατε.
1: Μάλιστα, από πού τηλεφωνείτε?
0: Από Βέρεια τηλεφωνώ.
1: Να εύχεστε, να προσεύχεστε για μας. Χρειαζόμαστε τις προσευχές σας. Να χαίρετε.

0: Χρόνια πολλά στο ραδιοφωνικό σταθμό και στο προσωπικό που διακονεί. Ευχαριστούμε για όλα τα προγράμματα και τους συντελεστές. Οφείλουμε πολλά για την πνευματική μας κατάρτιση. Οφελούμαστε πολύ. Έχουμε ένα ραδιόφωνο που μπορούμε να το ακούμε όλη η οικογένεια, όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή σας, για τα καλά σας λόγια και παρακαλούμε για τις προσευχές σας.
0: Πάντοτε τις έχετε.
1: Από πού τηλεφωνείτε, από πού μας ακούτε?
0: Από Κατερίνης.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Χαίρετε.

0: για το ραδιόφωνο.
1: Μάλιστα, σας ακούμε.
0: Έμαθα πρώτα απ' όλα για το σταθμό σας όταν άνοιξε εκεί το 1993 το καλοκαίρι. Τυχαία, θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, από μια κοπέλα η οποία δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζωή. Πέθανε στα 39,5 της το 2007. Μου λέει, ποιος σταθμός είναι αυτός, δεν ξέρω, λέω. Τελικά τον βρήκαμε και μας άρεσε πάρα πολύ και τους δύο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν από τους αγαπημένους μας. Τον παρακολουθούσαμε και χαιρόμασταν. Ο σταθμός μου αρέσει πάρα πολύ. Τον παρακολουθώ. Θα έλεγα ότι το ραδιόφωνο μου δεν το μετακινώ από εκεί.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από τον ΤΕΠΟ.
1: Μάλιστα.
0: Στον Νίκη. Λέγομαι Απόστολος, δεν ξέρω αν σας είπα το όνομα προηγουμένως.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας και παρακαλούμε για τις προσευχές σας.
0: Βεβαίως.
1: Για να συνεχίζει ο ραδιοφωνικός σταθμός αυτός.
0: Οπωσδήποτε. Το καλύτερο δυνατό.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Yeah.

0: Ελπίδα να σου πω πολλά συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολύ εξύπνη η δουλειά που κάνετε. Έχετε πάρα πολύ ωραίες και ενημερωτικές εκπομπές, πολύ ευχάριστες, πάρα πολύ ωφέλιμες για όλους, πιστεύω, μικρούς και μεγάλους. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από Νέα Μαγνησία, Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Ακούτε χρόνια το σταθμό?
0: Χρόνια, ναι. Τουλάχιστον 6 χρόνια, νομίζω. Κάπου εκεί.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προσευχές σας ζητάμε για να συνεχίζει.
0: Ευχαρίστως. Να είστε καλά.
1: Και εσείς. Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Γεια.

0: πολύ μου από Σκύδρα. Θέλω να σας πούμε συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Είστε αγαπημένος μας ραδιοφωνικός σταθμός. Να πάτε στα 1000 χρόνια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ζητούμε τις προσευχές σας. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: συγχαρητήρια για την όμορφη ραδιοφωνική σας εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός και η Θεοτόκος η Παναγία μας να σας έχουν πάντα καλά, να είστε καλά και έχετε τόσο όμορφο πρόγραμμα μέσα στην ραδιοφωνική σας εκπομπή που είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο είχε να δώσει το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πού τηλεφωνείτε?
0: Να είστε γεροί. Τηλεφωνώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από τη Ροτόντα και ονομάζομαι Ευαγγελία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε, να προσεύχεστε για μας.
0: Ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Να είστε γεροί.
1: Και εσείς. Χαίρετε.
0: Να, χαίρετε.

0: χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε γεροί, ευλογημένοι. Να μας χαρίσετε τέτοιες στιγμές ακούγοντας το σταθμό σας.
1: Ευχαριστούμε. Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από Αριδαία.
1: Από Αριδαία, ωραία. Χαιρόμαστε, έτσι. Ποια εκπομπή σας αρέσει περισσότερο?
0: Νομίζω όλες είναι μία και μία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Και ζητάμε τις προσευχές σας.
0: Και εμείς τις δικές σας.
1: Ωραία.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πήρα για να ευχηθώ για τα 31 γενέθλια του σταθμού και κάνοντας μερικές σκέψεις για την πορεία του ραδιοφωνικού σταθμού Αγία Λιδία, ήθελα να καταθέσω το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι που τη σημάδεψαν αυτή την πορεία, την καθόρισαν, την επηρέασαν, την δημιούργησαν και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και συγκεκριμένα στο μακαριστό γέροντα Θεόφιλο. Σε αυτή τη ραδιοφωνική οικογένεια, διότι έτσι αισθανόμαστε, έτσι νιώθουμε, όταν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα απολαμβάνουμε όλα τα προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες μιας οικογένειας και όχι μόνο, θα ήθελα λοιπόν να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας στους ανθρώπους μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα, στην παραγωγή αλλά και στην προετοιμασία των εκπομπών, και να ευχηθώ αυτό το ραδιόφωνο να συνεχίζει με σούπερ ενέργεια και διάθεση και με τον πύχη πάντα ψηλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τις ευχές σας, να εύχεστε και να προσεύχεστε. Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα από τον Εύωσμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να σε ευχηθώ χρόνια πολλά για τα 31 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από πού τηλεφωνείτε?
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Από ποια περιοχή?
1: Σταυρούπολη. Εγώ ακούω την παιδική εκπομπή και σας ευχαριστώ για τα τόσα χρόνια που κάνουμε παρέα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν κάνω τίποτα. Γεια σας.
0: Χαίρετε.

0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Ήθελα να σας ευχηθώ. Λοιπόν, ήθελα να πω χρόνια πολλά και χρόνια δημιουργικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς αδελφές. Να είστε γερές για αυτό το έργο και να συνεχίζετε. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, για τη σωτηρία του ανθρώπου, ακούγοντας τα κηρύγματα, τις ομιλίες και όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Φυσικά είναι μια ελάχιστη τιμή σε εκείνον που ενέπνευσε και υλοποίησε όλα αυτά τα έργα που τότε φάνταζαν τόσο μακριά. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Πάτερ Θεόφιλο. Ευχαριστούμε και εσάς που είστε εκεί και μας στηρίζετε καθημερινά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από την Αιγίσχενη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε, να προσεύχεστε και αυτό θα στηρίζει και εμάς.
0: Αμήν.
1: Έγινε. Χαίρετε.
0: Γεια σας. Χαίρετε.

0: Κυρία Ιωάννα, από πού μας ακούτε?
1: Σας ακούω από τη Σύνδο, Θεσσαλονίκη, εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη είναι η Σύνδος, που μένουμε εδώ πέρα. Και να σας ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά για, για το σταθμό. Το ακούω κάθε μέρα, ναι, λοιπόν, από το 1993. Το ακούω συνέχεια, αδιαλείπτως. Η βελόνα του ραδιοφώνου μου δεν αλλάζει. Είναι πάντα εκεί στο ίδιο σημείο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σας αρέσει στο πρόγραμμα και το ακούτε?
1: Από το πρωί μ' αρέσουν όλα, όλα. Και τα παραδοσιακά και η ύμνη της εκκλησίας, οι ακολουθίες, το πρωί ο όρθρος, το βράδυ το απόδειπνο, ο σπερινός, τα πάντα όλα. Είναι ένα πρόγραμμα και πλούσιο και ωφέλιμο. Είναι μια όαση μέσα στην εποχή μας. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που ακούω και καμιά φορά όταν δεν είμαι στο σπίτι ή όταν κόβεται το ρεύμα ή κάτι, ένα εμπόδιο, μου λείπει το ραδιόφωνο της Λιδίας. Θέλω να το ακούω.
0: Θα το συστήνατε και σε άλλους?
1: Ναι, το λέω κιόλας, το συστήνω. Όταν αρχινάμε με τις γυναίκες να λένε ότι να άκουσα εκείνο και εκείνο, βάλε το ραδιόφωνο της Λιδίας, της λέω, το πρωί. Έχει ωραία πράγματα, να έχω δουλειές. Εκεί που κάνεις δουλειές θα τα ακούσει κιόλας, σας λέω. Ευχές να είστε γερές πάντοτε, να σας ευλογεί ο Θεός και να προσεύχετε και ο Πάτερ, που και ο ιδρυτής βέβαια του σταθμού αυτού, να εύχομαι να προσεύχετε, που πιστεύω ότι προσεύχετε, να σταθεί ο σταθμός για πάρα πολλά χρόνια, όσο ζούμε να τον ακούμε.

0: Εγώ προσωπικά ακούω το ραδιοφωνικό σταθμό από τα νεανικά μου ακόμα χρόνια, μέχρι και σήμερα που είμαι και η ίδια Μανούλα, αλλά και ολόκληρη η πατρική μου οικογένεια ήταν και συνεχίζουν να είναι φανατικοί ακροατές.
1: Ωραία, ωραία. Ακούμε λοιπόν τις ευχές σας σαν ακροάτρια. Καταρχήν να μας πείτε από πού τηλεφωνείτε, από ποια περιοχή.
0: Από τη Θεσσαλονίκη, από την Καρπία Θεσσαλονίκης. Είμαι η Αλκμίνη και εύχομαι ο σταθμός να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και να τους προσφέρει ψυχαγωγία και πνευματική τροφή, να καθοδηγεί πνευματικά τους νέους γονείς για να αναθρέψουν τα παιδιά τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να κρατάει συντροφιά στους ηλικιωμένους. Εύχομαι όλοι σας μπροστά και πίσω να είστε γεροί και ευλογημένοι και να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλκμίνη. Πιστεύω ότι σύμφωνα με αυτό που είπες, ότι από τα νεανικά σου χρόνια ακούς το ραδιόφωνο, μέχρι τώρα που είσαι Μανούλα, σημαίνει ότι το ραδιόφωνο είναι για σένα ένας πιστός φίλος, θα έλεγα, και συμπαραστάτης.
0: Και συντροφιά σε όλα τα στάδια της ζωής μου μέχρι τώρα και πλέον και στο παιδί μου. Το παιδί μου το βάζω και ακούει.
1: Πάρα πολύ
0: ακούμε
1: ωραία.
0: Ακούμε παρέα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Χαίρετε.

0: Παρακαλώ.
1: Λέγομαι Βαζούρα Παναγιώτα και παίρνω από τον Ακροπόταμο Καβάλας.
0: Μάλιστα.
1: Πήρα να σας πω τα χρόνια μου πολλά και τα χρόνια που συμπλήρωσαν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εύχομαι να είσαστε καλά, να συνεχίσετε το έργο σας, να ακούμε πάλι τον ραδιοφωνικό σταθμό και όταν είμαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για το έργο αυτό που κάνετε.
0: Πόσα χρόνια έτσι μας ακούτε?
1: Εγώ τώρα πιστεύω ότι μια δεκαετία σίγουρα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Είστε παλιά ακροάτρια.
1: Είμαι.
0: Ωραία. Ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε και να συνεχίσετε. Αυτό θέλουμε.
0: Να εύχεστε. Στηριζόμαστε στις προσευχές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και πάλι να πω χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Έγινε καλό βράδυ.
0: Χαίρετε.

0: μπορώ και εγώ να αναφέρω τις ευχές μου.
1: Βεβαίως, σας ακούμε.
0: Είμαι ο Τουμπέλης ο Γεώργιος από τη Λυτή Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Εύχομαι να χιλιοπλασιαστούν τα χρόνια του ραδιοφώνου προς δόξαν και προς το καλό του κόσμου. Προς δόξαν Θεό και προς το καλό του κόσμου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για το ωραίο έργο που μας προσφέρετε τόσα χρόνια. Και για μένα ειδικά που διακονώ και για μένα προσωπικά τον Ανάξιο που διακονώ σε ένα ναό που με βοηθάει πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: και
1: καλά.
0: Να είστε καλά, να έχετε ευλογία και δύναμη για το έργο που κάνετε.
1: Ευχαριστούμε. Πόσα χρόνια έτσι είστε ακροατής μας?
0: Από τότε που βγήκε. Μαζί με τους γονείς μου, το άκουγα και εγώ σαν νεαρός και τώρα σαν μεγάλος το πρωί ξεκινάει με το αυτοκίνητο που ξεκινάμε και κάνουμε το σταυρό μας για να πάμε στη δουλειά μας και το απόγευμα που τελειώνει η δουλειά μας πάλι ακούμε στο αυτοκίνητό μας.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που συνοδοιπορούμε τόσα χρόνια και πραγματικά να ξέρετε ότι και εμείς με τις προσευχές σας συνεχίζουμε την πορεία μας και αυτό παρακαλούμε και από εδώ και πέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
1: Να είστε καλά. Θερμά. Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Συμβολή στην ανόρθωση του Ορθόδοξου Φρονήματος των Ροδίων. Η γερόντισσα Ευστοχία δεν οργανώνει αρτίως μόνο τη λειτουργία του Ιδρύματος, αλλά και μια μεγάλη κατηχητική κίνηση στη Ρόδο, όπου το Ορθόδοξο Φρόνημα των Κατοίκων έχει διαβρωθεί από την προπαγανδιστική δράση των πολυάριθμων μοναχικών ταγμάτων των Ρωμαιοκαθολικών. Οι μοναχές, αφού εργάζονται φιλοπόνος και σε αυτόν τον ιεραποστολικό τομέα, δεν αργούν να δρέψουν τους καρπούς των αγώνων τους. Με χαρά βλέπουν το εκκλησίασμα να πυκνώνει στους Ορθόδοξους ναούς και να συμμετέχει στα Θεία Μυστήρια. Οι ναοί των παπικών ερημώνουν και αναγκάζονται να αποσύρουν τα μοναχικά τους στάγματα από τη Ρόδο. Η πρόβλεψη του Αγίου ότι το ράσο του Ευαγγελισμού θα ανεμίσει στη Ρόδο έχει ήδη γίνει πραγματικότητα. Ο Άγιος Γέροντας όμως δεν θέλει τις μοναχές του απλά κοινωνικές λειτουργούς και ιεραποστόλους. Δεν επιθυμεί να είναι αδερφές σε τέτοιο σημείο αφοσιωμένες στα κοινωνικά έργα που να έχουν την προσευχή ως πάρεργο. Πρωτεύουσα θέση στη ζωή τους θεωρεί την επικοινωνία τους με τον νυμφίο τους Χριστό και παράλληλα με τα έργα φιλαλληλίας απαραίτητη την επιστροφή στη βάση τους. Και αυτό σε επιστολή του προς το πνευματικό του Υιό πατέρα Παύλο εκφράζει τον προβληματισμό του. Είναι ανάγκη να συσκεφθόμεν δια την πορεία της αδερφότητος πώς θα περιφρουρηθεί εν τη δράση ο μοναχισμός, διότι μόνον ο αληθής μοναχισμός θα παραμείνει εν τη εκκλησία. Όλα τα άλλα συστήματα θα εκφυλιστώσει και συντοχρόνο θα εξαφανιστώσει πρώτης μεγάλης αντιστάσεως του ψευδοπολιτισμού. Εγώ θέλω να δράσει ο μοναχισμός επιβάσεως της ελληνορθοδόξου εκκλησίας μας, συμφώνως με τας γνώμας Βασιλείου, Χρυσοστόμου και Αθανασίου. Πιστεύω ότι αυτοί που θα μεταγγίσουν αίμα με ενέσεις ασκήσεως στο μαρτυρικό σώμα του Ορθόδοξου μοναχισμού θα αποτελέσουν σταθμό για την Εκκλησία. Γιατί κατά τη γνώμη του, χωρίς μοναχισμό, η Εκκλησία της Ελλάδος ευρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Για τον Άγιο Αμφιλόχιο, η μοναχή είναι η εμπροστοφυλακή του στρατού της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τα μοναστήρια είναι τα απόρθητα οχυρά της.

ζητά την επαναφορά του κοινοβιακού θεσμού στη μονή του. Ο Άγιος πολύ λυπάται με την παρακμή του κοινοβιακού θεσμού που παρατηρείται στην εποχή του και επιθυμεί την οργάνωση των ιερών μονών πάνω στις γραμμές που χάραξε ο ουρανοφάντορ Μέγας Βασίλειος. Είναι θαυμαστής του μοναχισμού που διατυπώνεται στην ασκητική του διδασκαλία, την οποία προσπαθεί να εφαρμόσει στο κοινόβιο του Ευαγγελισμού. Έτσι, σε κουρές μοναχών δίνει ονόματα Αγίων από την οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου, όπως Μακρίνα, Εμέλεια, Ναυκράτιος, Γρηγόριος. Επίσης, υπερασπίζεται την επαναφορά του κοινοβιακού θεσμού στην αγαπημένη μονή της μετανοίας του και σε σχετική εισήγησή του στην μονή του Θεολόγου απαριθμεί τα άριστα χαρακτηριστικά της αγγελοειδούς αυτής πολιτείας, όπως τα παρουσιάζει ο Μέγας Βασίλειος στις ασκητικές του διατάξεις. «Κοινά δε πάντα, ψυχέ, λογισμοί, σώματα και εκείνα διόν τα σώματα τρέφεται και ενδυναμούνται. Κοινός ο Θεός, κοινή η πνευματική εργασία της ευσέβειας, κοινή η σωτηρία, κοινή οι αγώνες, κοινή η κόπη, κοινή η στέφανη». Για να εξάρει την αξία της κοινοβιακής ζωής, παραθέτει ανάλογα αποσπάσματα από γραπτά έργα του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, του Αββά Δωροθέου. Επισημαίνει την αναγκαιότητα της επανόδου στην κοινοβιακή οργάνωση για την πνευματική της ανόρθωση της μονής και παρακαλεί τους μοναχούς να επικρατήσουν σε αυτήν και πάλι οι θεσμοί που θέσπισε ο ιδρυτής της, Όσιος Χριστόδουλος.

Κάθισμα Αγίου Ιωσήφ, το πνευματικό φυτώριο του κουβαριού. Καθώς ο Άγιος επιθυμεί να επανέλθει ο μοναχισμός στην καθαρότητα των πηγών του, υλοποιεί το σχέδιό του να ιδρύσει ένα ανδρικό μονίδριο στην περιοχή του κουβαριού, όπου τα άρενα πνευματικά του παιδιά θα μπορούν να ασκηθούν στη ζωή του κοινοβίου. Ο Μητροπολίτης Βερατίου και Αυλώνος Ιγνάτιος στο πόνημά του παρομοιάζει τον Άγιο με καλό κυπουρό που θέλει να καλλιεργήσει έναν τέλειο κήπο που θα του αποδώσει όριμους και εύχυμους καρπούς. Το δαιμονίδριο του κουβαριού το περιβάλλει με ένα καλό πνευματικό φυτώριο, στο οποίο ο φυτοκόμος της αρετής Άγιος Αμφιλόχιος ποθεί να φυτεύσει τους πνευματικούς του βλαστούς, προκειμένου να υλοποιήσει θεία συνάρση το σχέδιο της δημιουργίας μοναχικής ιεραποστολικής αδερφότητος. Στα μέσα της τέταρτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, η αδερφή του Οσίου Καλλιόπη, μετέπειτα Μάρθα Μοναχή, αγοράζει το κτήμα στη θέση Κουβάρη και το δωρίζει στη Μονή Ευαγγελισμού. Ο Άγιος περιφράζει με ξερολιθιά το χώρο, χτίζει πεζούλια, φυτεύει αμπέλια, πεύκα, ελιές, σικές, μυρτιές, ακόμα και φοίνικες, για να θυμάται την Αίγυπτο και το μοναχισμό της. Μεταμορφώνει τον χερσότοπο σε μία όαση για να αναπαύονται οι ψυχές των μοναχών που θα μονάσουν εκεί. Μια γυναίκα κτηνοτρόφος που χρησιμοποιούσε το χώρο για βοσκότοπο, όταν αντιλαμβάνεται την περιτύχησή του, επιτίθεται εναντίον του Οσίου Γέροντα με ύβρις, κατάρες, εμπτισμούς. Ο Άγιος την αντιμετωπίζει με πραότητα και της εξηγεί ότι υπάρχει τόπος παραπέρα για να βοσκήσουν τροφή τα ζώα της, αλλά εκείνη δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Όταν κοιμήθηκε και αργότερα έγινε η εκταφή των οστών της, δυστυχώς βρέθηκε άλλοτη. Κάποιοι υπέθεσαν ότι την καταράστηκε ο Άγιος, αλλά εκείνος το αρνήθηκε λέγοντας: «Πάντα αναγνώριζα το δίκιο της, είχα ωστόσο βαθιά τη συνέστηση ότι δεν καθυβρίζει εμένα, αλλά την ιεροσύνη. Μην περιφρονήσεις ιερέα, μην τον υβρίσεις. Η ιεροσύνη είναι δοσμένη από το Θεό και όλοι πρέπει να τη σέβονται». Πολλές φορές επισκέπτεται το κημητήριο και της διαβάζει συγχωρητική ευχή.

κάτω από την υπακοή του Αγίου Αμφιλοχίου. Στο κουβάρι πρώτος εγκαταβιώνει ο μοναχός Νικηφόρος από την Κάλυμνο κατά την περίοδο 1940-1958. Είναι ασκητικός, άνθρωπος της προσευχής και ζει εκεί μόνος με ανίποτες στερήσεις κατά την κατοχή. Τον χαρακτηρίζει η εργατικότητα και η υπακοή του στον Άγιο. Παρότι δεν είχε ποτέ ασχοληθεί με την αλληλεία, όταν ο Άγιος του συνιστά να μάθει την τέχνη αυτή, προσέχοντας τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι ψαράδες της περιοχής, όχι μόνο έμαθε να ψαρεύει, αλλά και να κατασκευάζει δίχτυα. Κάποια φορά ο Όσιος τον παρακαλεί να ψαρέψει, γιατί χρειάζονται ψάρια για την φιλοξενία των επισκεπτών. Όμως ο μοναχός Νικηφόρος του αντιτείνει ότι δεν μπορεί να βρεθεί ψάρι τέτοια ώρα. «Παιδί μου, θα πας και στο σημείο που είναι δεμένη η βάρκα θα βρεις», το βεβαιώνει ο Άγιος. Όταν φτάνει εκεί, προχωρεί κατευθείαν προς τη βάρκα και παρατηρεί ένα σκούρο αντικείμενο που υποθέτει ότι είναι ένα κομμάτι ύφασμα παρασυρμένο από το νερό. Μόλις όμως πλησιάζει κοντά, βλέπει ένα πελώριο ψάρι. Η πρόβλεψη του Αγίου επαληθεύεται. Η ευχή του γέροντά του τον συνοδεύει σε όλες τις δυσκολίες και ζει το θαύμα της υπακοής. Άλλη φορά τον στέλνει Όσιος γέροντας στην ψηλή άμμο να αγοράσει ψάρια την ώρα που ο μαύρος ουρανός προμηνύει την επερχόμενη καταιγίδα. «Γέροντα, με αυτόν τον καιρό?» «Ναι, παιδί μου, γιατί έχουν ανάγκη οι μοναχές». «Ευλογημένο, γέροντα», απαντά και ξεκινά αμέσως. Προλαβαίνει να προμηθευτεί τα ψάρια, αλλά καθώς επιστρέφει φορτωμένος με το κοφίνι, ανοίγουν οι καταράκτες του ουρανού και οι αστραπές λοχίζουν τον κατάμαυρο ουρανό. Μέσα στη σκοτεινιά χάνει τον δρόμο και βρίσκεται μπροστά σε έναν γκρεμό. Τότε μέσα στην αγωνία του επικαλείται την ευχή του γέροντα και πάραυτα βρίσκεται στο καλύβι του στο κουβάρι. Το 1950 ο Όσιος χτίζει ένα εκκλησάκι στο κουβάρι προς τιμή του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Από την νεότητά του είχε αποφασίσει όταν αξιωθεί να κτίσει μία εκκλησία και να την αφιερώσει στον Άγιο Ιωσήφ. Όταν επισκέφθηκε μαζί με τον μοναχό Αντίπα τον ασκητή Θεόκτιστο στην σπηλιά του Γένουπα, ο ερημίτης τους υπέβαλε την ερώτηση ποιος είναι ο μεγαλύτερος Άγιος. Εκείνοι του ανέφεραν διάφορους Αγίους που κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να είναι οι μεγαλύτεροι. Ο μοναχός Θεόκτιστος τους εντυπωσίασε, καθώς τους είπε ότι ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ είναι ο μεγαλύτερος, εφόσον αυτός ήταν ο επίγειος προστάτης του Κυρίου και της Θεοτόκου. Και έρχεται πια η ώρα να πραγματοποιήσει την απόφαση που είχε λάβει ως νέος μοναχός. Επειδή προβληματίζεται για τη θέση όπου θα ήταν καλό να οικοδομηθεί ο ναός, προτείνει στο μοναχό Νικηφόρο να προσευχηθεί ιδιαιτέρως για το ζήτημα αυτό. Ο Θεός εισακούει την προσευχή τους και φανερώνει στον αδερφό Νικηφόρο το θέλημά του με ανέλπιστο τρόπο. Ένα βράδυ κατά τη διάρκεια της προσευχής του βλέπει ξαφνικά δυνατό φως. Βγαίνει έξω τρομαγμένος και αντικρίζει ένα αξιοθαύμαστο σημείο. Υπάρχει φωτιά χωρίς τίποτε να καίγεται. Την επόμενη μέρα πληροφορεί τον Άγιο για το γεγονός και εκείνος ζητά να του δείξει την ακριβή θέση όπου είδε αυτό το υπερφυσικό φως
για να χτίσει εκεί το ναίδριο. Η μικρή αυτή εκκλησία ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που αφιερώνεται στον Άγιο Σύφτο Μνήστορα. Το επόμενο βήμα είναι η εξεύρεση μιας εικόνας του Αγίου για τον μικρό αυτό ναό και την αναθέτηση στον πατέρα Παύλο, ο οποίος εκείνη την εποχή σπουδάζει στην Αθήνα. Όμως, οι επανειλημμένες προσπάθειες του πατρός Παύλου αποβαίνουν άκαρπες. Ούτε εικόνα του Αγίου μπορεί να βρεθεί, ούτε κάποιος αγιογράφος αναλαμβάνει να τη φιλοτεχνήσει, γιατί το θέμα δεν είναι γνωστό και δεν υπάρχει ανάλογο πρότυπο. Ο Άγιος Αφιλόχιος και πάλι παρακαλεί τον Άγιο Ιωσήφ να τους βοηθήσει. Με τις πρεσβείες του, ο πατήρ Παύλος ανακαλύπτει στα υπόγεια του ναού του Αγίου Γεωργίου Νέας Ιωνίας, όπου υπηρετεί ως ιερέας την περίοδο των σπουδών του, μία ωραιότατη εικόνα του Αγίου Ιωσήφ ανάμεσα σε αυτές που είχαν φέρει μαζί τους οι μικρασιάτες πρόσφυγες. Με την έγκριση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών του παραχωρούν την εικόνα. Στο Τελωνείο όμως συναντά μεγάλη δυσκολία. Για τον λόγο αυτό παίρνει και την άδεια του βασιλιά Παύλου. Αλλά πάλι οι τελωνικές αρχές δεν του επιτρέπουν να μεταφέρει την εικόνα στην Πάτμο. Τότε την τυλίγει καλά, γράφει στο περιτύλιγμα «Προσοχή έθραυστον καθρέφτης» και την δίνει στον πατέρα του να την περάσει από το Τελωνείο. Με αυτόν τον τρόπο λύνει ο Θεός το πρόβλημα και φτάνει η εικόνα του Αγίου Ιωσήφ στα χέρια του Αγίου Γέροντα, που την ασπάζεται συγκινημένος.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Η συχνότητα αυτή που συμπληρώνει σήμερα 33 ολόκληρα χρόνια στον αέρα ήταν 6 Ιουλίου του 1993. Έτσι λοιπόν 33 χρόνια προσφοράς, με κόπους, με αγωνίες, με πειρασμούς, πολλά προβλήματα, αλλά και με ολοφάνερο το χέρι του Θεού στην αντιμετώπιση όλων των δυσχεριών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια είστε συνοδοιπόροι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε και βέβαια η φωτιά στο Ρεόκαστρο, η μεγάλη πυρκαγιά που περιορίστηκε και καίει και αυτή την ώρα που μιλάμε στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών, είναι που γέμισε με προβληματισμό και θλίψη εδώ όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς. Επήγειες δυνάμεις παραμένουν εκεί, σβήνουν τις εστίες που έχουν απομείνει και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι το νέφος που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει καμπανάκι αυτή την ώρα που χτυπούν οι επιστήμονες από τα πανεπιστήμια μας για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παράγονται χιλιάδες καρκινογόνες ουσίες, λένε, από το τοξικό νέφος που έφτασε ακόμη και στην Αττική. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι Δήμοι Παύλου Μελά και ο Ρεοκάστρου μετά τις φωτιές. Σήμερα είχαμε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώτστα Κατσαχφάδο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε. Έτσι λοιπόν κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι για να μπορέσουν βέβαια να πάρουν και άμεσα αποζημιώσεις οι άνθρωποι που επλήγησαν και είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται. Τραγικός απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς και στη Λιτή Θεσσαλονίκη, αφού αυξήθηκε σήμερα σε 3 ο αριθμός των νεκρών, καθώς κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της φωτιάς. Θυμίζουμε βέβαια, πατέρας και γιος βρήκαν τραγικό θάνατο όταν τυλίχθηκε η περιουσία στις φλόγες και δεν κατάφεραν να φύγουν. Δυστυχώς μιλάμε για φωτιές και αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Ήχησε το 112 εκεί για εκένωση του οικισμού Μπραμιανά. Θέλει μεγάλη προσοχή και σήμερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Δευτέρα. Ο χάρτης με τις περιοχές αντιπυρικής περιόδου, η πρόληψη, λένε, αποτελεί το σημαντικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών. Να δείξουμε μεγάλη επιευθυνότητα. Ο χάρτης δείχνει ότι και σήμερα χρειάζεται προσοχή εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Αν αντιληφθούμε το παραμικρό, να επικοινωνήσουμε άμεσα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Και βέβαια για τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπους που αντιμετωπίζετε αναπνευστικά προβλήματα, καλό θα είναι μέχρι να απομακρυνθεί αυτό το νέφος, ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μην κυκλοφορείτε και μείνετε μέσα στα σπίτια με κλειστές πόρτες, όπως τουλάχιστον συνιστούν οι επιστήμονες. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, τι άλλο απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Συνεχίστηκε η δίκη στο Γεώπολη, στη Λάρισα, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας προχώρησε στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ο οποίος μάλιστα ενημέρωσε

Το δικαστήριο, πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σήμερα το πρωί αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην έκθεση, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος. Λαοθάλασσα στην Τεχεράνη, στο Ιράν, για την νεκρική πομπή του Αλί Χαμενεΐ. Τώρα που υπάρχει κατάπαυση του πυρός, έχουμε την αποχαιρετιστήρια αυτή εκδήλωση. Το φέρετρο καλυμμένο με την ιρανική σημαία, καθώς και τα φέρετρα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση, μεταφέρθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης με τελικό προορισμό το αεροδρόμιο Μεχραμπάτ. Δεκάδες πάντως ύψωσαν πανό με τα οποία ζητούσαν τον θάνατο του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία τώρα σε άλλη μια γωνιά του πλανήτη, όπου υπάρχει τεταμένη κατάσταση, εμπόλεμη εν προκειμένου, σφυροκόπησε το Κίεβο άλλη μια φορά, δεύτερο μεγάλο πλήγμα στην Ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Δυστυχώς μιλάμε για νεκρούς αλλά και για τραυματίες. Φρούριο τώρα η Άγκυρα στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σχεδόν 60.000 οι αστυνομικοί που θα βρίσκονται στους δρόμους αύριο και μεθαύριο για να μην κινδυνεύσει το οτιδήποτε, να εξασφαλιστεί η ασφάλεια εκεί. Η 36η Σύνοδος Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας υπό την Προεδρία του Τούρκου Προέδρου Ταΐπ Ερντογάν. Προσδοκίες τώρα για σύντομη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά και του Αιγυπτιακού κράτους εκφράζουν πηγές. Η πίεση του χρόνου είναι έντονη, αφού η απόφαση του δικαστηρίου της Ισμαηλίας που έθεσε υπό αμφισβήτηση την περιουσία αλλά και την ίδια την νομική υπόσταση της Μονής παγιώνεται ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο έκδοση απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου. Πάντως, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται μεταξύ της Αιγυπτιακής κυβέρνησης και της Ιεράς Μονής, με την Ελλάδα να παρακολουθεί στενά και να διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο. Αναβάλλεται η απόψινή συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς στην πλάση της Αρετσούς, με τίτλο «Ελλάδα, με την Ελλάδα Καραβοκύρη» με τον Δημήτρη Μπάση. Την αποφάσισε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς στη συγκεκριμένη αναβολή, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της προς τους κατοίκους της περιοχής του Ωραίου Κάστρου που δοκιμάζονται από την καταστροφική πυρκαγιά. Χθες το πρωί παρακολουθήσατε από την Καλαμαριά και από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αρετσού το αρχιερατικό συλλήτρουργο, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ. Ευγένιος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνου, συμμετείχε σε εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και σεβασμού που διοργανώθηκαν στην περιοχή προς τιμήν των εν Μακεδονία Κρητών. Ενώ είχαμε και εκδήλωση μνήμης που έλαβε χώρα λίγο πιο μετά για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, παρουσία του αρχιεπισκόπου Κρήτης, και εκδήλωση που συνεχίστηκε στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού στο κέντρο της Καλαμαριάς. Συνεχίζονται οι κατασκηνώσεις των Ιερών Μητροπόλεων, ολοκληρώνονται αλλού οι πρώτες κατασκηνωτικές περίοδοι, αλλού ξεκινούν τώρα. Είχαμε στη Μητρόπολη Σερών να ολοκληρώνεται, να ανοίγει και πάλι τις πύλες της η εκκλησιαστική κατασκήνωση Γαλιλαία στην καταπράσινη τοποθεσία της Χρυσοπηγής. Είχαμε τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Κερκύρας να ολοκληρώνεται η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος, όπως επίσης και στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως τα κατασκηνωτικά τριήμερα που έλαβαν χώρα των κυριών αυτές τις ημέρες, ενώ ξεκινούν βέβαια και
οι κατασκηνωτικές περίοδοι τόσο σε Ποσίδη όσο και στις Σέρες. Αρχιερατικό συλλήτουργο τελέστηκε χθες το πρωί στην Κοριτσά. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος βρέθηκε εκεί από την Παρασκευή με 36 ιατρούς των λειτουργών υγείας της Αγάπης της Μητρόπολης, που κατά το τριήμερο της παραμονής τους πραγματοποίησαν πάνω από 1.500 δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Ο Σεβασμιότατος λοιπόν συλλειτούργησε με τον οίκιο ποιμενάρχη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κοριτσάς, κύριο Αναστάσιο, στον Ιερό Ναό Αναστάσιος του Χριστού στην Κοριτσά. Ενώ λαμπρά εορτάστηκε στο νησί της Κιάθου η Παναγία Εικονίστρια, παρουσία του Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου και του Επισκόπου Σκοπέλου κ. Νικοδήμου, αλλά και του Επισκόπου Σκιάθου κ. Ιωάννου, αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην ιστορική Ιεραμονή Παντοκράτορος Ταού Πεντέλης στελέστηκε χθες Κυριακή σε πρεσβύτερο χειροτονία του επί 16 έτη αρχιδιακόνου του Αρχιεπισκόπου πατρός Ιωάννη Μπούτση. Θεία λειτουργία στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής στέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων στον Ιερό Ναό της Παναγίας Άξιον Εστί των κατασκηνώσεων στην περιοχή Κρυονέρη Ροδόπης. Αύριο Τρίτη η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. Στη Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Κυριακής. Σήμερα το απόγευμα ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός από τον Σεβασμιότατο κύριο Άνθιμο και αύριο η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία πάλι από τον Μητροπολίτη. Νέους από την Ιερά Μητρόπολη Δημοτήχου και Ορεστιάδος φιλοξένησαν στις εγκαταστάσεις τους οι αδελφοί της Μονής Δαδιάς. 50 νέοι από τα κατηχητικά σχολεία συγκεκριμένα του Δημοτήχου και της Ορεστιάδας υπό την εποπτεία του πατρός Γαβρίλ Χειμώνα και του πατρός Αντωνίου Αντωνακούδη βρέθηκαν εκεί στο ιδηλιακό περιβάλλον του δάσους της Δαδιάς για 10 περίπου ημέρες. Σε 21 νέες οικογένειες της Αλεξανδρούπολης μοιράστηκαν σήμερα ειδικά βοηθήματα για όσους έχουν νεογέννητα. Η Ακριτική Μητρόπολη του Εύρου συνεχίζει να αγκαλιάζεται από το πρόγραμμα αντιμετωπίζοντας την υπογενετικότητα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αρχιερατικό συλλήτουργο τελέστηκε στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο χθες το πρωί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα και τον Επίσκοπο Δομενίκου. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, πολιτικά πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα. Μια λύση ανάσα για τα κατασχεμένα ακίνητα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση και υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται τελικά το ακίνητο. Απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης ο Αντώνης Σαμαράς χθες ανέβασε βίντεο σε κοινωνικό δίκτυο στο οποίο καυτηριάζει την σημερινή κυβέρνηση, την πολιτική της αλλά και πολιτικούς αντιπάλους πλέον από την παράταξη από την οποία διαγράφει πριν από λίγο καιρό ο πρώην Πρωθυπουργός. Η εφημερίδα των συντακτών «Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια» έρευνα της εταιρείας ProRata για την εφημερίδα. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ελεύθερος τύπος ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62 έτη.
μανιφέστο. Σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ εκοφαντική σιωπή του Νίκου Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Υπόθεση εδώ που είδε το φως της δημοσιότητας για τον συνεργαζόμενο με το Πασόκ πλέον, Νίκο Φαραντούρη, και την σύζυγό του, η οποία αποσπάστηκε στις Βρυξέλλες έναντι 245.000 ευρώ, χωρίς βέβαια να φαίνεται κάπου στο διάβια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα. Κόντρα καρκινογόνο το τοξικό νέφος που πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Είπαμε για τον κίνδυνο, για την προειδοποίηση από τους οδικούς, ειδικούς, και τη μεγάλη προσοχή που αναδείχνουμε ειδικά οι ευπαθείς ομάδες, αλλά και οι έχοντες προβλήματα στο αναπνευστικό τους. Η εστία, η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. 30.000 νέοι ρίχνουν κάθε χρόνο μαύρη πέτρα πίσω τους, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, τα στοιχεία που παρουσιάζει εδώ η εφημερίδα. Και η αναξιοκρατία και οι ισχνές αμοιβές είναι που οδηγούν τον ανθό του έθνους στη φυγή, όπως γράφει στον υπέρτιτλο η εφημερίδα Εστία. Political, επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα, πως η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης. Δημοκρατία, στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι. Ένα απίστευτο περιστατικό με ένα αλλιευτικό σκάφος, το οποίο βρέθηκε κοντά στο νησί της Παναγίας μας, πέρασε πολύ κοντά από την παραλία του Αγίου Φωκά, παρουσιάζει και φωτογραφικό υλικό η εφημερίδα στο εσωτερικό της. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και φυσικά μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στέλνετε τα ερωτήματά σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σας περιμένουμε και εκεί. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και από το διαδίκτυο με live streaming από την ιστοσελίδα μας, αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο. Κλείνοντας, να ενημερώσουμε ότι αύριο το πρωί από την Κρύα Βρύση Πέλλας, από τον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής που πανηγυρίζει, θα παρακολουθήσουμε από τις 7.30 το πρωί την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριος Ιωήλ, ο οποίος και θα τελέσει κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και την εισπρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου Κυρίουλου Τσιρανίδη. Αύριο λοιπόν από τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στην Κρύα Βρύση. Την ίδια ώρα και από την τηλεόραση της 4Ε. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιβύας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα Δευτέρα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να στολί καλά. Γεια σας.

Ο μεγάλος αριθμός παιδικών τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας, αγαπητοί φίλοι, δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία των οδηγών, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι πολλοί αγνοούν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα παιδιά όταν κυκλοφορούν μόνο στο δρόμο. Οι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα πρέπει να θυμούνται πάντα ότι τα παιδιά δεν μπορούν να δουν αν πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο έρχεται κάποιο άλλο. Συνεπώς, με ευκολία ξεκινούν να διασχίσουν το δρόμο. Όταν κινούμαστε σε δρόμο με σταθμευμένα αυτοκίνητα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πιθανώς να ξεπεταχτεί από ανάμεσά τους κάποιο παιδί. Επειδή τα παιδιά κάνουν μικρότερα βήματα από τους μεγάλους, χρειάζονται και περισσότερο χρόνο προκειμένου να διασχίσουν κάποιο δρόμο. Βρίσκονται δηλαδή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στην επικίνδυνη περιοχή. Τα παιδιά φίλοι μας έχουν σαφώς μικρότερο οπτικό πεδίο από τους μεγάλους. Βλέπουν λιγότερο από τις οπτικές τους γωνίες και όταν διασχίζουν ένα δρόμο, κοιτάζουν μόνο κατευθείαν μπροστά τους. Κάθε παιδί, θυμηθείτε, αγνοεί την απαιτούμενη απόσταση φρεναρίσματος του αυτοκινήτου και θεωρεί ότι μπορεί να σταματήσει επί τόπου απλώς με το πάτημα του φρένου. Κανένα παιδί δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά την ταχύτητα και τις αποστάσεις και κυρίως δεν έχει ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου. Ας θυμόμαστε πως 9 στις 10 φορές πίσω από μια μπάλα που πετάγεται στο δρόμο τρέχει και κάποιο παιδί. Φίλοι μας, ας οδηγούμε αμυντικά όταν βλέπουμε σε πλατείες ή πεζοδρόμια παιδιά να παίζουν με μπάλα. Θα τρέξουν αμέσως προς το δρόμο αν τους ξεφύγει, υπολογίζοντας πάντα στις δυνατότητες των μεγαλυτέρων. Δεν θα πρέπει ποτέ να βασιστούμε στην αυτοπροστασία των παιδιών στο δρόμο. Οι πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένες για ενηλίκους και αν ακόμη γνωρίζουν κάποια παιδιά να τις διαβάζουν, υπολογίστε ότι αυτό είναι δύσκολο λόγω του ύψους τους. Σχεδόν κανένα παιδί δεν έχει μάθει να σηκώνει σε τέτοιο ύψος το κεφάλι του. Φίλοι οδηγοί, καλό καλοκαίρι με πολλή προσοχή.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ακούσουμε τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο κύριος Αθανάσιος Παϊβανάς. Ο κύριος Παϊβανάς είναι ίσως ο μοναδικός μαθητής του άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασιβούλου Στανίτσα, μαθητής με την στενή έννοια, αφού επί περίπου μία δεκαετία είχε την δυνατότητα να πηγαίνει στο σπίτι του άρχοντος πρωτοψάλτου και να παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα πάνω στην ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Ο κύριος Παϊβανάς υπήρξε ιδρυτικός τέλεχος και χοροδός της χοροδίας Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον καθηγητή κύριο Γρηγόριο Στάθη. Έχει ιδρύσει και διευθύνει τον Βυζαντινό χορό Εργαστήρι Ψαλτικής και διδάσκει την Βυζαντινή μουσική στο Ελληνικό Οδείο στην Αθήνα. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης, το οποίο μας παραχώρησε ο κύριος Παϊβανάς, και θα ακούσουμε για τα πρώτα βήματά του, τους πρώτους του δασκάλους, αλλά και τη γνωριμία με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα. Ενδιάμεσα από τη συνέντευξη θα ακούσουμε κομμάτια από ηχογραφήσεις του κυρίου Παϊβανά. Κύριε Παϊβανά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ έτσι που μας δεχτήκατε εδώ στο χώρο σας να μας μιλήσετε, να μας πείτε για τη δικιά σας έτσι ψαλτική ιστορία, για τη χοροδία σας την οποία έχετε και τα έργα τα οποία έχετε κάνει, αλλά και να μιλήσουμε και για τον μεγάλο σας δάσκαλο, τον άρχοντα από το ψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα. Ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ την ευχή σας. Είναι τιμή για μένα το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ και μου ζητάτε να μιλήσω για τον δάσκαλο, και αυτό είναι ιδιαίτερα τιμητικό προσωπικά για μένα, και κάθε φορά που μου ζητούν να μιλήσω για τον δάσκαλο δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά νιώθω μια ευθύνη μεγάλη, γιατί από αυτά που θα πω πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, αυτά που θα πω να συνάδουν με αυτή την προσωπικότητα. Η λέξη προσωπικότητα είναι λίγο, τη μουσική μορφή που σφράγισε τον 20ο αιώνα, θα λέγαμε. Το δάσκαλό μου, το Θρασίβουλο Στανίτσα. Και δοξάζω τον Θεό πρωτίστως που με αξίωσε να βρεθώ μαζί του αρκετά χρόνια, να μαθητεύσω και να πάρω αυτά που μπόρεσα να πάρω πλάι του σε αυτά τα ιδιαίτερα μαθήματα που μου έδινε για αρκετά χρόνια.
0: Και νομίζω ότι στην Ελλάδα είστε ο μοναδικός
1: εν ζωή
0: πραγματικός μαθητής του.
1: Με την αυστηρή έννοια της, ναι, του όρου μαθητεία, γιατί στον αναλόγιο είναι και άλλοι άνθρωποι που έρχονταν, αλλά σπίτι του σε ιδιαίτερα μαθήματα με πήρε από το χέρι στην κυριολεξία και, αν επιτρέπεται η έκφραση, κολυμπήσαμε στα βαθιά σε μια πολυετή διαδρομή. Η αλήθεια είναι ότι τότε, τα χρόνια εκείνα, τρέχω λίγο στην κουβέντα μας το έργο, αλλά τα χρόνια εκείνα, και λόγω του νεαρού της ηλικίας, γιατί πήγα 19 χρονών όταν ξεκίνησα εκεί, δεν έχει κανείς επίγνωση πλάι σε ποιον βρίσκεται.
0: Του μεγέθους του.
1: Ναι. Και νομίζω ότι έτσι θα είναι η ζωή του συνέχεια, σαν να τρέχει εκεί όταν έχει κάποια θέματα. Με τα χρόνια όμως κατάλαβα ότι αυτό που έγινε, εγώ το χαρακτηρίζω θαύμα.
0: Ναι.
1: Και δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε. Και δεν διστάζω να πω, δεν είναι ότι ο Στανίτσας με δέχτηκε επειδή ήμουν ταλέντο. Όχι, διέγνωσε την αγάπη μου, τη βαθιά αγάπη, και επίσης το γεγονός ότι από πολύ μικρή ηλικία είχα την ευλογία, να πω, να έχω μπομπινόφωνο και να υπάρχουν άνθρωποι από πολύ μικρή ηλικία, εγώ τότε, να έχω πρόσβαση στο μπομπινόφωνο και άνθρωποι να με τροφοδοτούν με ταινίες, οπότε καλοχήθηκα στην κυριολεξία με αυτά τα ακούσματα εν πωλής του Πατριαρχείου, αλλά και από άλλους μεγάλους πρωτοψάλτες που δεν πρέπει ποτέ, δεν τους λησμονώ.

0: Εσείς γεννηθήκατε στην Κόρινθο?
1: Ναι, στην Κόρινθο γεννήθηκα, αλλά τελειώνοντας το Λύκειο, το σημερινό Λύκειο, μας απορρόφησε η Αθήνα με σπουδές πανεπιστημιακές, εργασίες πολυετούς υπάρξεως σε χώρους των τηλεπικοινωνιών, στον ΟΤΕ. Και στην Αθήνα όλα τα χρόνια δραστηριοποιήθηκα από την ηλικία του 18 και μετά.
0: Είχατε ασχοληθεί με τη μουσική στην Κόρινθο ή μάθατε από την
1: Ναι, αρχή? Βέβαια, και θέλω να αναφέρω και τους πρώτους μου δασκάλους.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον μακαριστός ο πατήρ Σταύρος Πανουριάς, εφημέριος της Κοιμήσεως του Θεοτόκου Μεγάλου Ναού στην Κόρινθο, και αμέσως μετά τον πατέρα Σταύρο, τότε λαϊκός ο πατήρ Σταύρος, ναι, τα χρόνια εκείνα, ο επόμενος και δεύτερος δάσκαλός μου ήταν ο Δημήτρης Μπονάτσος, ήταν πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού στην Κόρινθο.
0: Μάλιστα.
1: Μετέπειτα ήρθε στην Αγία Ζώνη εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και αυτός τα χρόνια που ήμουν στο γυμνάσιο, τότε εμείς είχαμε εξαετές γυμνάσιο, θα λέγαμε τώρα τα χρόνια του γυμνασίου και λυκείου με το σημερινό καθεστώς, ήταν ο δεύτερος δασκαλός μου. Και ερχόμενος στην Αθήνα, χτύπησα την πόρτα του Σανίτσα.
0: Πώς το ακούγατε, είχατε.
1: Από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό ήταν το που με στιγμάτισε από μικρή ηλικία, ότι ο θείος μου, να αναφέρω και το όνομά του, είναι ακόμη εν ζωή, μεγάλος πλέον, Κυριάκος Θεοδωρόπουλος, διέθετε μπομπινόφωνο και είχε και πρόσβαση σε πηγές. Ναι. Και ο ίδιος ηχογραφούσε μεγάλους ψάλτες.
0: Πράγμα δύσκολο τότε.
1: Πράγμα δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι στην αυλή του ήταν κέντρο νέων της εποχής εκείνης να ακούσουν τις ηχογραφήσεις. Και ο θείος μου έφερε τις ηχογραφήσεις. Εμείς δηλαδή ακούμε στα Νίτσα σχεδόν πριν έρθει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλούς Θεσσαλονικείς ψάλτες ακούγαμε, τους μεγάλους γνωστούς, τον Ταλιαδόρου, Καραμάνη, Χρύσανθο, στους Αθηναίους επίσης, το Σύρκα, τον Περιστέρι, όλοι δηλαδή ήταν μια πολυφωνία, βέβαια, στην πηγή, αλλά προσωπικά αμέσως ξεχώρισα τον Στανίτσα και τον έβαλα σε μια άλλη μεριά στο μυαλό μου και στη μουσική μου προσέγγιση, να πω έτσι.
0: Οπότε όταν ήρθατε στην Αθήνα πήγατε συνειδητοποιημένα.
1: Πήγα συνειδητοποιημένα.
0: Στον δάσκαλο.
1: Ναι, βέβαια, και έχω μπει και κάπου αλλού. Με ποιο τρόπο τον προσέγγισα? Ως νεαρός μαθητής του γυμνασίου με έπαιρνε ο θείος μου και πηγαίναμε και ακούγαμε τον Στανίτσα όταν ερχόταν στην Κορινθία ή στην Αθήνα. Δηλαδή είχα την διαζώσεις.
0: Μάλιστα, την επαφή.
1: Εμπειρία, να πω, τα ακούσματα μέσα από σημερινούς όρθους λειτουργίες. Ερχόμενος στην Αθήνα, βρήκα στο τηλεφωνικό κατάλογο, βρήκα το τηλέφωνο του, του τηλεφώνησα. Μάλιστα θυμάμαι και από ποια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας ήταν το τηλεφώνημα. Μου απάντησε ότι εγώ δεν κάνω μαθήματα.
0: Ναι.
1: Τον επέμενα λίγο, του λέω, θα ήθελα έτσι, κύριε Στανίτσα, έτσι τον προσφώνησα τότε, μου λέει, θα λείψω τώρα για ένα ταξίδι, όταν επιστρέψω να με πάρεις τηλέφωνο. Και πράγματι μετά από κάποιο διάστημα του τηλεφώνησα και με δέχτηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι υπέστην σε εισαγωγικά τη δοκιμασία, αρκετά αγχωτική, αλλά μια φοβερή εμπειρία. Όπου, και ας το έχω πει και άλλες φορές, αναγκάζομαι τώρα και επαναλαμβάνομαι σε κάποια πράγματα.
0: Όχι.
1: Ναι. Σε όλη τη δοκιμασία μου ζήτησε να ψάλω χωρίς βιβλία ό,τι ξέρω σε δεύτερο ήχο.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα άλλο. Άρχισα να λέω τα απλά, τις πρεσβείσεις ο ονειμάς, Άγιος Οδός, είδαμε το φως. Μου λέει κάτι διαφορετικό, χαίρετε λαϊκή και αγαλιάστε, θυμάμαι. Και μάλιστα στην φράση Χριστός Ανέστη, στο χαίρετε λαϊ,
0: πώς το είπατε,
1: εκεί φαλσάρισα. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι έκανα μια κίνηση έτσι στενοχώριας και μου λέει, δεν πειράζει. Ξέρεις γιατί φαλσάρισες? Γιατί πήγες να πεις τη γραμμή του Χατζημάρκου. Και εδώ δεν μπορεί να γίνει εύκολα αυτό. Δεν πειράζει. Εμένα μου φάνηκε ότι ήταν ένας αιώνας η δοκιμασία. Εντάξει, ήταν αρκετή ώρα όμως για δοκιμασία. Και μου είπε, εντάξει, ξεκινάμε δοκιμαστικά και σε 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος σε αυτό το χρονικό ορίζοντα, θα σου πω αν θα συνεχίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έτσι συνεχίσαμε. Και εκείνο εκεί που, αυτό τώρα μου ήρθε στη μνήμη, όταν πήγα στο πρώτο μάθημα, όπου μου ζήτησε να ψάλω από τον ασυσματάριο του Ιωάννου το κατευθυνθείτε του τετάρτου ήχου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο άνοιξε εκεί. Και το έψαλα, το έκλεισε το βιβλίο και μου λέει, αυτό δεν ξανασχολούμαστε μαζί. Εγώ νόμισα, γιατί οι γνώσεις μου στο να πω δύσκολα μαθήματα είναι πενιχρές. Οι δάσκαλοι μου στην Κόρινθο με βοηθήσαν, αλλά δεν έφτασα σε ένα επίπεδο να μου ζητηθεί να ψάλω το Ιωθινό.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Αστοντά. Και μάλιστα νόμισα ότι ευτυχώς που κατάφερα να μην με πάει να μου ζητήσει κάτι απαιτητικό. Νομίζω ότι δεν κατάλαβε το επίπεδό μου. Ασχολώς και κατάλαβε. Κάτι που έλεγε και αργότερα, όταν έλεγε, όταν είσαι εδώ, θυμάσαι, δεν ήξερες για να πεις αυτό. Και έτσι ξεκινήσαμε τα μαθήματα, τα οποία πραγματικά ήταν το κάτι διαφορετικό, ήταν βιώματα και δύσκολα περιγράφονται με λόγια αυτά τα βιώματα. Φυσικά οφείλω να το κάνω αυτό, και όσο περνούν τα χρόνια βλέπω ότι είναι ακόμη πιο μεγάλη υποχρέωσή μου ό,τι πήρα να το δώσω, να μην πάω στον τάφο μου.

0: Τα πρώτα μαθήματα που κάνατε μαζί, από ποιο βιβλίο ήταν?
1: Ακριβώς θέλω να σας πω. Εγώ από μικρή ηλικία πήγαινα στα αναλόγια. Ναι. Αυτός μου είπε, με ξεκίνησε μόνο με του αριστερού χορού τα μαθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αποκλειστικά, δηλαδή σώζονται ηχογραφήσεις. Μάλιστα, μπορώ να σας δώσω έτσι να παίξετε. Ναι,
0: ευχαριστώ.
1: Η ποιότητά τους δεν είναι και καλύτερη για διαφόρους λόγους. Αλλά ξεκινήσαμε του αριστερού, το αναστασιματάριο απ' έξω. Μάλιστα. Σχεδόν και τα λόγια απ' έξω. Δηλαδή και σήμερα ακόμη πολλά πράγματα δεν χρειάζομαι καθόλου την παρακλητική να την έχω μπροστά μου. Ναι. Όμως χρησιμοποιούσαμε συχνά και τη μουσική κυψέλη του Στεφάνου, όπου υπήρχε αντίστοιχη σύνθεση του Πρίγκου.
0: Μάλιστα.
1: Στα δοξαστικά. Και λίγο πιο μετά, γιατί την εποχή εκείνη το να πει, πάτε να κάνω μια παρένθεση. Η νέα γενιά είναι ευλογημένη στην εποχή μας, γιατί έχει στα χέρια της τεράστιο υλικό.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Όπως σας μιλώ τώρα, δεν ξέρω από πού να πιαστώ να σας πω τι στο μυαλό μου τι γίνεται, τι εννοώ. Εγώ για να βρω μια ηχογράφηση της Κυριακής του Στανίτσα από τον Άγιο Δημήτριο, έπρεπε να πάω, αναφέρω και την περιοχή, συγκεκριμένα στο Περιστέρι ή στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί εκεί είσαι άνθρωποι, να πάρω την ταινία, να πάω γρήγορα σπίτι, να την αντιγράψω. Ευτυχώς είχα βρει και δεύτερο μαγνητόφωνο και τις αντέγραφα. Mm. Και να τις επιστρέψω, γιατί αν δεν επέστρεφες, δεν σου ξανά δίνε.
0: Βέβαια.
1: Τώρα πατάς στο YouTube ό,τι θες και έχεις τα πάντα. Βιβλία, γιατί όλη η κουβέντα μου ξεκίνησε από τη μουσική συλλογή του Προγάκη. Εμείς την εποχή εκείνη αγνοούσαμε τι σημαίνει η λέξη Προγάκης. Μάλιστα πολλές φορές χρησιμοποιούσε τέτοιες συγγραφείς και εγώ νομίζω ότι ήσαν φίλοι του στην πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ήρθε η στιγμή, γιατί μπόρεσε και βρήκα τον Προγάκη από original, από αυθεντική έκδοση, πολύ ακριβά. Και ξεκινήσαμε τον Προγάκη, βάλαμε, συμπλώνω στα βιβλία, δηλαδή Στέφανο Λαμπαδάριο, την Κυψέλη, του Πρίγκου, από του Προγάκη. Στις αρχές που δεν είχα Προγάκη, μου λέει τι βιβλίο έχεις. Έχω, λέω, τη ζωή. Τον όρθρο και τη λειτουργία. Φέρτα, μια χαρά είναι. Θα ξεκινήσουμε. Και όταν μπορείς θα πάρεις τον Προγάκη. Mm. Δεν κόλλησε, εγώ θέλω αυτά τα βιβλία. Ναι. Ούτε υπήρχε δυνατότητα. PDF, η λέξη αυτή PDF δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε τότε. Και αυτό θέλω να πω, ότι τα νέα παιδιά πρέπει να δοξάσουν το Θεό, είναι πολύ ευλογημένα στην πληροφορία που έχουν και στον τεράστιο όγκο και βιβλιογραφίας και ηχητικό. Ναι. Και έτσι ξεκινήσαμε. Ανασηματάριο απ' έξω. Θα σας περιγράψω πώς γινόταν το μάθημα.
0: Ναι.
1: Ανασηματάριο απ' έξω, τα δοξαστικά και όταν είχα τον Προγάκη πλέον τα αργά.
0: Μάλιστα.
1: Μαθήματα του Προγάκη και δοξολογίες όλες. Όλες τις δοξολογίες του Προγάκη. Και αυτά τα μαθήματα του Προγάκη όλα έγιναν παραλλαγή. Όλες. Στο ανασηματάριο, όπου χρησιμοποίησε, μου έκανε τα παλιά Αθηνά του, αυτά που έχει στην πόλη, σε αυτά παραλλαγή, τα άλλα απ' έξω. Έπαιρνα το μαγνητόφωνο, έμενε στη Νέα Φιλαδελφία, έπαιρνα το μαγνητόφωνο. Το μαγνητόφωνο την εποχή εκείνη δεν ήταν σαν τα MP3 τα σημερινά. Ζήγησε κοντά όσο μια κούτα γάλατα.
0: Ναι.
1: Το έβαζα στο αστικό, κατέβαινα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έπαιρνα άλλο αστικό να ανηφορήσω, να πάω στο προάστιο που έμενε, να γίνει το μάθημα, το οποίο ήταν πολύ ωραίο, να ήταν μια ώρα στο μάθημα. Μια ώρα δεν θυμάμαι ποτέ να κάνω μάθημα, μια ώρα μόνο.
0: Ήταν μια φορά τη βδομάδα.
1: Μια φορά τη βδομάδα ή και μια φορά στις 10 μέρες.
0: Τύχαινε.
1: Και να πάρω πάλι το μαγνητόφωνο, να πάω σπίτι να τα μάθω. Στο επόμενο μάθημα, αρκετή ώρα όφυλα να πω το προηγούμενο. Αυτός απλώς άκουγε και με ισοκρατούσε. Mm. Γι' αυτό και υπάρχουν και ηχογραφήσεις, λίγες μεν, που λέω διάφορα κομμάτια και ο δάσκαλος με ισοκρατεί. Ναι. Και με βοηθάει εκεί που αρχίζουν να έχω προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και έτσι γίνεται το μάθημα και σταδιακά εμπλουτίζει το και πιάναμε αργότερα. Πέρασαν χρόνια για να περάσουμε σε δικές τους συνθέσεις. Πέρασε αρκετός καιρός να αφήσει τα κλασικά και να πει εντάξει, πάμε σε κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Επέμενε με τη συλλογή του Προγάκη πάρα πολύ. Δοξολογίες, μία-μία. Όλοι. Ναι. Παραλλαγή μέλος. Θυμήθηκα τώρα ότι σε πολλά σημεία στις δοξολογίες, στους πολυελαίους, αφού έλεγα αυτό που ήταν γραμμένο στη μουσική, Μου έλεγε εδώ μπορεί να κάνεις και αυτή τη διαδρομή, αυτή την παραλλαγή.
0: Σας έδειχνε μια ανάλυση διαφορετική.
1: Διαφορετική, ναι.
0: Έτσι, πριν περάσουμε στο πώς γίνονταν τα μαθήματα, αν θέλετε να μας πείτε, ήθελε τη φυσική σας παρουσία στο αναλόγιο του.
1: Δεν με υπεχρεώνει. Εγώ από μικρός έψαινα αριστερά σε ναό.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινα, δεν ήμουν ο πιο συχνός, είχα την υποχρέωση να πηγαίνω.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν κάθε Κυριακή, αλλά ήμουνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχατε όμως αναλόγιο, ψέματε.
1: Ναι. Και του πήγαινα ηχογραφήσεις, απαιτούσε ηχογραφήσεις, αφού έχεις μαγνητόφωνο, θα γράφεις και τι λες. Να ακούω. Και
0: εκείνο που θέλω να πω, αυτό.
1: Ναι, και εκείνο που μου έχει μείνει και το λέω και στα νέα παιδιά τώρα, ποτέ δεν με μάλωσε. Ποτέ. Να μου πει κάτι νευριασμένα. Το μάλωμά του ήταν όχι. Αυτό ήταν. Έτσι το λέω, όγια. Αυτό ήταν. Ήταν ένιωθα πάρα πολύ ωραία εκεί. Δεν ένιωθα κανένα άγχος μετά από λίγο διάστημα. Δηλαδή με αντιμετώπισε με πατρική αγάπη.
0: Μάλιστα.
1: Και ουδέποτε, ίσως είναι βιαστικό τώρα αυτό που λέω, επειδή ακούγονται διάφορα, ουδέποτε άφησε υπόνοια όλα τα χρόνια της ύπαρξής μου εκεί, σπίτι του,
0: ναι,
1: ότι εγώ ήμουν καλύτερος από τον πρίγκο. Γιατί ακούγονται διάφορα. Ουδέποτε είπε κάτι που να αφήσει, ότι ξέρεις, εγώ είμαι αντίθετα, καταθέτω με επίγνωση της ευθύνης μου των λεγόμενων μου, όταν βγήκε η λειτουργία του πρίγκου 1976-1975, πήρα τον πρώτο τόμο και τη βγήκε σε δύο δόσεις αυτή η λειτουργία.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο τόμο και πήγα να του τη δείξω. Όλο χαρά. Και άνοιξε. Το πρώτο που έκανε, έψαξε να βρει το δύναμη στο δικό του.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει, α, εντάξει, καλά είναι. Και μετά, γυρίζοντας στα χειρουργικά, το πρώτο χειρουργικό που έχει σε αυτή τη λειτουργία είναι ένα χειρουργικό του πρίγκου σε Σαμπά. Μόλις το άνοιξε, έκανε έτσι μια σαν να γέλασε και λέει, τι είναι αυτό, ποτέ ο πρίγκος δεν είπε τέτοια πράγματα. Εννοώντας αμέσως ότι ο πρίγκος ήταν σοβαρός. Όλο το χειρουργικό σε Σαμπάχ, πότε στο λέω εγώ ως Θανίτσας.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή που προστάτευσε την μνήμη του σε μένα, που θα μπορούσε να μου πει κάτι άλλο.
0: Βέβαια. Μάλιστα, έχουμε ακούσει και τον άρχοντα, τον δάσκαλο, τον Παϊκόπουλο, τον Δημοσθένη, που όταν λέει ήρθε να τους κάνει την αναγγελία του θανάτου του πρίγκου,
1: ναι,
0: ήταν συντετριμένος ο Σταλίτσας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πραγματικότητα και τον σεβόταν και τον αγαπούσε.
1: Ναι, σίγουρα. Διαβάζουμε, ακούμε, κυρίως ακούμε, διάφορα περιστατικά. Δεν μπορώ να έχω προσωπική άποψη. Μεταφέρεται το δικό μου βίωμα.
0: Βέβαια.
1: Το βίωμα είναι ότι ουδέποτε άφησε κάτι υπονοούμενο εις βάρος του πρίγκου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής, αγαπητοί ακροατές, όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό, σημαίνει διασκορπίζω. Πετώ από εδώ και από εκεί, διαλύω. Αναψυχώ σημαίνει, κατά το λεξικό και πάλι, δροσίζω, αναζώογονώ, διαδροσερού αέρος. Και αναψυχή είναι το ξανάσεσμα, η ξεκούραση από πόνους και κακά. Και η Καινή Διαθήκη δεν περιέχει ούτε μια φορά τη λέξη διασκέδαση, ούτε και τη λέξη ψυχαγωγία, που προέρχεται από την αρχαία ειδωλολατρική λατρεία και σήμαινε την τέρψη και την εφροσύνη λόγω της ανακλήσεως των νεκρών από τον Άδη. Η λέξη αναψυχή περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε, εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθωσιν καιρή αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστήλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δι ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τον Τιμόθεον επιστολή του γράφει: «Δόη έλεος ο Κύριος το οίκο Ονησιφόρου, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλλη σύν μου ουκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέν με και έβρε». Στην πρώτη περίπτωση και κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν καιροί αναψυχής από τις θλιβερές περιπέτειές τους, δια της απολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης, και για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι και δικός τους Μεσσίας. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλα σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του, γιατί πολλές φορές το έδωσε αναψυχή και ανακούφιση και δεν τράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του και του συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στη Ρώμη.

Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, αγαπητοί μας φίλοι, και ας μην τις διασκορπίζουμε από εδώ και από εκεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης και ανασυγκρότησης για όλους μας. Η χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας δεν πρέπει να σημάνει και ελαστικότητα στις αρχές μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών.

Ο Ανδρόνικος τώρα πια έκανε τον δάσκαλο στην ειρήνη, στη γραφή και την ανάγνωση. Του άρεσε να κάνει το δάσκαλο. Του άρεσε και που κρύβονταν να μην τους δύο κόσμους. Μοιάζε με περιπέτεια. Το μόνο πρόβλημα ήταν ο χειμώνος που ακόμα κρατούσε. Έκανε παγωνιά εκεί πάνω στον προφήτη Λία και όταν φυσούσε προσπαθούσαν να στέκονται κοντά στην εκκλησία που έκοβε λίγο το κρύο. Ευτυχώς όμως ήταν εκείνη τη χρονιά ελαφρύς ο χειμώνας και αυτοί οι νέοι και άντεχαν. Πρώτα πήγαινε ο ίδιος και μετά από λίγη ώρα εμφανιζόταν και η Ειρήνη. Έβγαζαν τα σύνεργά τους, πλάκα και κοντήλι, κάθονταν σε κάτι ξύλινους κορμούς και ξεκινούσαν. Το μάθημα ήταν ευχάριστο. Ο δάσκαλος ενθουσιώδης και η μαθήτρια γρήγορη. Άρπαζε τα γράμματα εύκολα. Έμοιαζε σαν να ξαναθυμόταν μάλλον, παρά σαν να μάθαινε από την αρχή. Εκτός από το μάθημα όμως ο Ανδρόνικος δεν έπρεπε να της μιλά και για τον κώδικα. Τον πορφυρό κώδικα. Το πορφυρό του χρώμα τον είχε συνεπάρει. Τον μετέφερε κατευθείαν στα Νάκτορα. Νόμιζε πως έβλεπε το βασιλέα, την Αυγούστα, γιατί το πορφυρό ήταν το δικό τους χρώμα, το αυτοκρατορικό. Φτιαγμένο από την βαθικόκκινη ουσία που εκρίνει η πορφύρα, ένα θαλάσσιο κοχύλι, το πορφυρό χρώμα χρησιμοποιείται για τη βαφή υφασμάτων, συνήθως μεταξωτών. Τα υφάσματα αυτά προορίζονταν αποκλειστικά για την αυτοκρατορική οικογένεια. Ήδη από την εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου απαγορευόταν στους απλούς πολίτες να βάφουν, να εμπορεύονται, αλλά κυρίως να φοράνε κάθε είδος πορφυρά υφάσματα. Τα αναγκαία πορφυρά ενδύματα για τον αυτοκράτορα και την αυλή του κατασκευάζονταν στα αυτοκρατορικά εργαστήρια. Άλλωστε, η πορφυρή αλουργίδα και τα πορφυρά τσαγκία με τους κεντυμένους με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους αετούς ήταν μαζί με το διάδημα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αυτοκράτορα στις επίσημες εμφανίσεις του, στους περιπάτους, στις εκστρατείες. Και όταν κάποιος αυτοκράτορας έβλεπε στη μάχη πως κινδύνευε να συλληφθεί ή να πεθάνει, έβγαζε τα πορφυρά του τσαγκία και φορούσε σκουρόχρωμα για να μην τον αναγνωρίσουν. Τέτοια της έλεγε ο Ανδρόνικος και η Ειρήνη, καθόταν και άκουγε σαν μαγεμένη, ρουφώντας κάθε εικόνα από ένα κόσμο που ήταν τόσο μακρινός για εκείνη. «Έτσι που λες για το πορφυρό χρώμα. Γι' αυτό όταν βλέπω τον κώδικα, νομίζω πως ταξιδεύω στο παλάτι. Δεν στα λέω για να ζηλέψεις», της έλεγε εκείνο το απόγευμα. «Αλλά είναι ο μόνος τρόπος να τα δεις κι εσύ, έστω με τη φαντασία σου». Αν δεν ήταν τόσο απορριφημένος από αυτά που έλεγε εκείνο το απόγευμα, θα είχε διακρίνει στα μάτια της, εκτός από έντονο ενδιαφέρον, και μια σκιά. Θα είχε δει τον τρόπο με τον οποίο έσφιγγε τα χέρια της και θα ήταν πιο προετοιμασμένος για αυτό που θα ακολουθήσει. «Εγώ θέλω να τον δω από κοντά. Θέλω να δω τον πορφυρό κώδικα. Πόσο θα ήθελα», ξέσπασε ξαφνικά. «Μα, Ειρήνη, ξέρεις ότι η μονή είναι άβατη για τις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα δεν θα μπορέσεις ποτέ να τον δεις από κοντά». «Το ξέρω. Δεν παύω όμως να θέλω να τον δω», το απάντησε κοφτά. «Και θα τον δω κάποια στιγμή». «Θέλεις δεν θέλεις, να μπεις εκεί μέσα αποκλείεται. Ούτε η ίδια η αυτοκράτηρα δεν μπορεί να μπει, παρεκτός από τους εξωτερικούς χώρους της μονής».

0: Μήπως να κάνουμε μια εξαίρεση για σένα?
1: Η ειρωνία του δεν της ξέφυγε. Τα μάτια της άστραψαν.
0: Ναι, να κάνετε. Ειρηνή, είσαι με τα καλά σου?
1: Δεν ξέρεις ότι άβατο σημαίνει?
0: Ξέρω.
1: Τον διέκοψε χωρίς να τον αφήσει να ολοκληρώσει ούτε τη λέξη που έλεγε.
0: Αλλά δεν θέλω να το δεχτώ. Όχι σήμερα.
1: Είπε και σηκώθηκε και έτρεξε να κρυφτεί στην άλλη πλευρά της εκκλησίας.
0: Κατάπληκτος ο Ανδρόνικος έμεινε να την κοιτά να φεύγει χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι έπαθε η τόσο ήρεμη συνήθως παρέα του.
1: Για λίγο στάθηκε να σκεφτεί τι έπρεπε να κάνει. Αποφάσισε να προσπαθήσει να της μιλήσει.
0: Ειρηνή,
1: πλησίασε διστακτικά. Ήταν κουλουριασμένη δίπλα από την πόρτα της εκκλησίας και έκλαιγε με αναφιλητά.
0: Ο Ανδρόνικος τα έχασε. Δεν είχε ξαναβρεθεί σε παρόμοια κατάσταση.
1: Δεν την είχε ξαναδεί έτσι.
0: Μα να θέλει τόσο να μπει σε άβατο μοναστήρι? Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνει ότι αυτό αποκλείεται?
1: Ειρηνή, σε παρακαλώ, μην κλαις.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Τι σου είπα και σε έκανα να κλαις?
0: Δεν έχω τίποτα,
1: ήταν η απάντησή της που τον μπέρδεψε ακόμη περισσότερο.
0: Τι έχεις, πες μου, σε παρακαλώ.
1: Αποφασιστικά την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ήταν παγωμένο.
0: Τον κοίταξε στα μάτια χωρίς να προσπαθεί να κρύψει τα δάκρυά της. Στο πρόσωπό του διάβασε καλοσύνη και ενδιαφέρον.
1: «Ο πατέρας μου δεν είναι καλά».
0: Το ξάφνιασε η απάντησή της, μα δεν το έδειξε.
1: «Τι εννοείς?»
0: «Νομίζω θα πεθάνει»,
1: είπε και άρχισε πάλι να κλαίει, πιο ήρεμα αυτή τη φορά.
0: «Έλα εδώ, ησύχασε»,
1: είπε και την έβαλε να κάτσει σε ένα παγκάκι εκεί δίπλα.
0: «Πες μου τι ακριβώς εννοείς»,
1: είπε γονατίζοντας μπροστά της για να βλέπει καλύτερα το πρόσωπό της. Η Ειρήνη σκούπισε τα μάτια της και του είπε:
0: «Ο Βίχας το έχει γίνει ανυπόφορος. Τραντάζεται ολόκληρος νύχτα μέρα. Αδύνατο να τον ανακουφίσουμε. Και χθες το βράδυ, πάνω που είχαμε ξαπλώσει, τον έπιασε τέτοια κρίση που του έβγαιναν τα μάτια έξω στην προσπάθεια να αναπνεύσει. Με τη μάνα είχαμε τρομοκρατηθεί. Τον βλέπαμε να αγωνίζεται για μια στάλα αέρα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ανδρόνικη, είναι τρομερό. Και κάποια στιγμή ανασηκώθηκε σαν αλλοπαρμένος. Απλώνε τα χέρια και τα μάτια του ορθάνυχτα. Κοιτούσαν στο κενό. Νομίζω ήταν σε παραλήρημα. Έβηχε και έλεγε ακατανόητα πράγματα. Και η μάνα είχε παραλύσει. Δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε προσπάθησα να του βάλω στο μέτωπο μια κομπρέσα. Γιατί τον έπιασα και είδα ότι έκαιγε. Τον πλησίασα λοιπόν και ξαφνικά ο Βίχας τον σταμάτησε. Άρπαξε τα χέρια με δύναμη, τόσο που με πόνεσε. Η κομπρέσα έπεσε στο πάτωμα. Με κάρφωσε με τα μάτια του. Έκαιγαν από τον πυρετό. Με κοίταζε με τόση ένταση. Ποτέ δεν έχω τρομάξει τόσο στη ζωή μου. Και τότε...»
1: Η φωνή της τρεμούλιασε.
0: «Τότε μου άφησε τα χέρια. Σταύρωσε τα δικά του στο στήθος και... πώς να σου το πω, Ανδρόνικη. Άρχισε να κλαίει σαν το μικρό παιδί. Να κουνιέται μπρος πίσω και να μου λέει ξανά και ξανά: συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Σε λίγο έπεσε ξέπνος στο στρώμα του και ξανά άρχισε να βήχει. Από τότε δεν μας μιλάει. Μόνο βήχει, βήχει και κλαίει. Και η μάνα δίπλα του κλαίει κι αυτή».
1: Ο Ανδρόνικος είχε μείνει σαστισμένος να την κοιτάει. Τι εγωιστής που ήταν. Ούτε καν είχε σκεφτεί να τη ρωτήσει πώς πάει ο πατέρας της. Αφού ήξερε πως δεν ήταν καλά, του το είχε πει. Εκείνη να περνάει τέτοια βάσανα και αυτός να τη ζαλίζει ξανά και ξανά με τον κώδικα και το πόσο ωραία περνούσε στο μοναστήρι.
0: Ήταν απαράδεκτος. Έπρεπε οπωσδήποτε να επανορθώσει.
1: «Ειρηνή, μη στεναχωριέσαι, σε παρακαλώ».
0: «Ήρθε γιατρός να τον δει?»
1: «Αυτά που λέει θα είναι από τον πυρετό του. Μην δίνεις τόση σημασία, θα του περάσει».
0: Ήξερε ότι όσα έλεγε δεν είχαν καμία δύναμη. Μα τι να της πει?
1: Παρ' όλα αυτά, η Ειρήνη σαν να ηρέμησε. Τον κοίταξε με ευγνωμοσύνη.
0: «Σου έχω πει πόσο χαίρομαι που με έσωσες τότε από εκείνα τα γόρια».
1: Η κουβέντα μαζί της εκείνο το απόγευμα ήταν όλο εκπλήξεις.
0: «Άκουσε με. Για την αρρώστια του πατέρα σου θα βρούμε ένα γιατρό. Θα μιλήσω με τη μητέρα μου. Μήπως μπορεί να έρθει ο δικός μας.
1: Όσο για αυτά που έλεγε,
0: γιατί δεν ρωτάς τη μάνα σου τι εννοεί?»
1: «Τη ρώτησα, μα απάντηση δεν πήρα».
0: «Μην το συνερίζεσαι, κόρη μου, άρρωστος είναι.
1: δεν ξέρει τι λέει», μου είπε και μετά άρχισε πάλι τα κλάματα. Αλλά Ανδρώνικε, εγώ νιώθω ότι ήξερε τι έλεγε, ότι καταλάβαινε. Ποτέ, ποτέ Ανδρώνικε δεν με ξανακοίταξε με αυτόν τον τρόπο. Σαν να θέλει να δει μέσα μου. Σαν να απευθυνόταν κατευθείαν στην ψυχή μου. Και το συγγνώμη που μου είπε έκρυβε τόσο πόνο και νομίζω τύψεις. Κάτι τον βασάνιζε, μα δεν ξέρω τι. Καταλαβαίνω. Άσε να δούμε μήπως μπορεί να έρθει ο γιατρός πρώτα και ύστερα βλέπουμε. Μπορεί να γιάνει και τότε σου λέει τι εννοούσε. Έλα πάμε τώρα, άρχισε να ανοιχτώνει. Είσαι παγωμένη και μάνα σου θα ανησυχήσει. Έχεις δίκιο, να πάμε. Σηκώθηκε από το παγκάκι, τυλίχτηκε όσο μπορούσε καλύτερα στο μάλινο σάλι της, τον καληνύχτησε και πήρε να κατεβαίνει το λόφο χωρίς να κοιτάξει πίσω της. Ο Ανδρώνικος πήγε στο αγαπημένο του σημείο, πίσω από το ιερό, να δει τη βασιλεύουσα, να δει μέσα στα ρόδινα και τα μενεξελή. Ο νους του έψαχνε να βρει λύση. Κάτι έπρεπε να κάνει.

Στο μοναστήρι του Προδρόμου ο πατήρ Γεράσιμος δουλεύει ασταμάτητα. Τα δέρματα είναι έτοιμα, βαμμένα και στεγνά. Η βαφή έχει πετύχει και είναι πολύ ευχαριστημένος. Ήταν τόσο καλή η ποιότητα του δέρματος και τόσο προσεκτική η επεξεργασία τους που έχουν γίνει στυλπνά και χωρίς σημάδια. Το πορφυρό χρώμα τα έχει καλύψει ομοιόμορφα. Τώρα όμως πρέπει να μετρηθούν και να κοπούν με το ψαλίδι ακριβώς στις ίδιες διαστάσεις. Παίρνει ένα-ένα δέρμα, το κόβει και έπειτα το διπλώνει στη μέση, σχηματίζοντας ένα δίφυλλο. Στη συνέχεια, βάζει 4 φύλλα το ένα μέσα στο άλλο, προσέχοντας ώστε το εχέτριχον, η πλευρά του δέρματος που είχε τις τρίχες του ζώου, να βλέπει εχέτριχον και το εχέσαρκον, η πλευρά δηλαδή που ακουμπούσε στο κρέας, να βλέπει εχέσαρκον. Έτσι κάθε φορά που ο αναγνώστης θα γυρνάει μια σελίδα, να έχει ενιαία οπτική εικόνα, καθώς η μέσα με την έξω πλευρά του δέρματος διαφοροποιούνται ελαφρώς χρωματικά. 4 δίφυλλα μαζί σχηματίζουν ένα τετράδιο ή, όπως αλλιώς ονομάζεται, τεύχος. Όσο ετοιμάζει, τα αφήνει στην άκρη μέχρι να μεταμορφώσει όλα τα δέρματα σε τεύχη. Η πλάτη του από το πρωί έχει πονέσει, έτσι όπως αγωνίζεται σκυμμένος πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι. Δεν βρίσκεται στο καλλιγραφικό εργαστήριο. Ένα κτίσμα δίπλα από το μευρανάριο είναι το μέρος όπου γίνεται αυτή η όχι και τόσο καθαρή δουλειά. Και ο κόπος δεν σταματάει εκεί. Τα τελειωμένα τεύχη πρέπει να ετοιμαστούν για να γραφούν. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να χαραχθούν τα περιθώρια ώστε να δημιουργηθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γραφούν τα ιερά λόγια. Αρχικά με το διαβήτη σημαδεύει τα περιθώρια του περγαμηνού φύλου με τρυπίτσες που κάνει σε ορισμένες αποστάσεις, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην σωστή χαράκωση των οριζόντιων και κάθετων γραμμών. Με κάθε τρύπημα διαπερνάει και τα 8 φύλλα του τετραδίου. Ύστερα με μια γραφίδα χωρίς μελάνη και ένα κανόνα σύρει γραμμές στην πλευρά του εχέτριχου τόσο δυνατά ώστε φαίνονται από τη μια πλευρά του εχέσαρκου σαν ανάγλυφα περιγράμματα. Εκτός από τα περιθώρια πρέπει να καθοριστούν και οι στήλες, γιατί θα είναι δίστυλο, ώστε και οι στίχοι να γραφούν όλοι ίσια χωρίς αποκλίσεις και κάθε σελίδα να έχει τον ίδιο αριθμό στίχων. Είναι δύσκολο έργο και κοπιαστικό. Πολλά τα φύλλα, πολλές χαράξεις σε κάθε ένα. Προσπαθεί να μην σκέφτεται τον όγκο της δουλειάς, γιατί φοβάται πως θα χάσει την ειρήνη του. Η ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» είναι από το πρωί στα χείλη του. Πρέπει να βιαστεί. Δεν έχει πολύ χρόνο. Ο πατήρ Νικόλαος, ο ηγούμενος της Μονής, ήταν σαφής. Ο κώδικας πρέπει να είναι έτοιμος για την εορτή της Αυγούστας. Σε 3 μήνες ακριβώς, στις 30 Μαρτίου, είναι η ονομαστική της εορτή. Και μετά, ξέρω τον όγκο της εργασίας, ξέρω ότι είναι λίγος ο χρόνος, και καθώς θα αναλάβεις να επιβλέπεις κάθε στάδιο του κώδικα, θα πρέπει να αφήσεις οποιοδήποτε άλλο διακόνημα. Το γνώριζε ο πατήρ Γεράσιμος πως κάθε χρόνο η Μονή έφτιαχνε κάτι για την Αυγούστα, αλλά συνήθως ήταν εικόνα και έτσι την ευθύνη είχαν οι αγιογράφοι της Μονής. Ο Αυτοκράτορας όμως ήταν πολέμιος των εικόνων. Άρα ένας πορφυρός κώδικας των 4 Ευαγγελίων με τη μεγάλη, την καλύτερη μευράνη, με γεμάτα χρυσά και αργυρά και περίτεχνο διάκοσμο, δεν ήταν ό,τι έπρεπε. Πλην όμως θα είσαι συνεπέστατος, καθώς και πριν στα πνευματικά σου καθήκοντα, στις ακολουθίες και στον κανόνα σου. Πρώτα και κύριε είσαι μοναχός, είχε συμπληρώσει ο ηγούμενος. Είχε βγει από το γραφείο με την καρδιά του να χτυπάει δυνατά και το μυαλό του να κατακλείζεται από ανήσυχες σκέψεις. Τα μάτια του όμως έλαμπαν. Ένα τετραβάγγελο, θεάρεστο και θεσπέσιο έργο να γράψει τα Ευαγγέλια. Μάλιστα ένα πορφυρό τετραευάγγελο, πρόκληση μεγάλη στον καλλιτέχνη. Ευκαιρία άθληση στο μοναχό. Αλλά θα προλάβαινε. Λίγος χρόνος για τεράστιο έργο. Παραλίγο να λιποψυχήσει. Όμως όχι. Με την ευχή του γέροντα τίποτε δεν θα ήταν ακατόρθωτο. Άλλωστε του είχε υποσχεθεί ότι θα του στείλει και κάποιο παιδί να του κάνει τα θελήματα. Δεν πρόλαβε να κάνει αυτή τη σκέψη και να σου ο Ανδρόνικος. Μόλις τελείωσε το σχολείο και έτρεξε να βοηθήσει.
ανάσανε ο πατήρ Γεράσιμος. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, πάνω στην ώρα», σκέφτηκε. «Έλα, παιδί μου, και σήμερα μου είσαι τόσο απαραίτητος, πώς είσαι?» «Καλά, πάτερ, τι να κάνω?» Το εξήγησε ο μοναχός και συνέχισε να δουλεύουν παρέα. Η δουλειά τώρα πήγαινε πιο γρήγορα. «Αυτό το παιδί καταλαβαίνει εύκολα ό,τι του πω, και το χέρι του πιάνει και τη λεπτοδουλειά. Ο Θεός φώτισε τον Άγιο Ηγούμενο και μου τον έστειλε», σκεφτόταν καθώς έβλεπε τον Ανδρόνικο να δουλεύει με ταχύτητα και ακρίβεια. «Μα σαν συλλογισμένος είναι σήμερα. Άλλες φορές δυσκολεύομαι να τον κάνω να σοπάσει και το ρώτα μιλιά. Ανδρόνικε, παιδί μου, όλα καλά στο σπίτι?» Το παιδί σήκωσε το κεφάλι του και είδε το όλο ενδιαφέρον βλέμμα του μοναχού. Έβλεπε την αγάπη του και ήθελε να του μιλήσει. Είχε τόσα να του πει. Μα ο πατέρας του χθες το βράδυ του το είχε κάνει σαφές. «Ούτε κουβέντα να σου ξεφύγει στο μοναστήρι. Πας, κάνεις τη δουλειά σου, μαθαίνεις όσα έχεις να μάθεις, αλλά δεν θέλω πάρε δώσε με τους μοναχούς. Και ειδικά με αυτό το καλόγερο που σου μαθαίνει τα του κώδικα. Και όσο για αυτά που σου εκμυστηρεύτηκα για τις αποφάσεις του αυτοκράτορα, τσιμουδιά. Η επιτυχία της αποστολής μου έχει να κάνει με τον ευνηδιασμό. Ας τους να πιστεύουν ότι ο αυτοκράτορας δεν θα τολμήσει». Πώς να του πει ότι φοβάται? Ότι φοβάται τον πατέρα του που έχει αλλάξει? Ότι φοβάται να προσκυνήσει την εικόνα του Χριστού και την κρύβει βαθιά στον κόρφο του? Πώς να του πει ότι φοβάται αυτά που έρχονται? Για το μοναστήρι, για τη ζωή των μοναχών, για τη ζωή του πατρός Γερασίμου? Πώς να του πει ότι φοβάται το θάνατο? Αλλά για στάσου, θα μπορούσε να του μιλήσει για την Ειρήνη και τον πατέρα της. Γιατί όταν χθες ο πατέρας του το επισήμανε να μην μιλάει με τους μοναχούς, όταν του ζήτησε να προσέχει τα άλλα αρχοντόπουλα, ακόμη και τον Μιχαήλ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει ο καθένας, τότε λιποψύχησε και δεν μπόρεσε να ζητήσει από τους γονείς του αυτό που είχε υποσχεθεί στην Ειρήνη. Αν δεν ήθελα να έχει πολλά παρεδώσει με τους ανθρώπους του επιπέδου τους, και είχε αρχίσει να τον εκνευρίζει αυτή η φράση που τόσο συχνά ακουγόταν στο σπίτι τους, πώς μπορούσε να ελπίζει ότι θα δείχναν κατανόηση για την γνωριμία του με την Ειρήνη? Πόσο μάλλον να καταδεχτούν να στείλουν το δικό τους προσωπικό γιατρό σε ένα φουκαριάρι, όπως τους φαινόταν ο κύριος Δημήτρης. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνουν και ο Ανδρόνικος δεν τόλμησε να ξεστομίσει το μικρό λογίδριο που είχε ετοιμάσει. Όμως, στο γεμάτο καλοσύνη πατέρα Γεράσιμου, θα μπορούσε να μιλήσει. Μήπως είχε καμιά ιδέα.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μετροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τα χαρακτηριστικά του καλού και συνετού ηγεμόνους συνεχίζουμε να βλέπουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Βεβαίως δεν λέμε να είναι ο ηγεμόν σαν τον αρποκράτη, πάντα σιωπηλός, ούτε σαν τις άφωνες πέτρες που τοποθετούμε στους κήπους για ορόσημο, αλλά απλώς του υπενθυμίζουμε να ομιλεί ευκαίρως και όταν το απαιτεί η ωφέλεια του λαού. Έτσι και ο Δαβίδ δεν είπε ότι δεν θα ξαναμιλήσει, αλλά θα βάλει φραγμό στο στόμα του. Αυτό, εξηγεί ο ηθικός ποιητής, κάνει τον άνθρωπο να μοιάζει με το Θεό, ο οποίος ξέρει να σιωπά με σύνεση. Γι' αυτό ο Θεόφραστος, όταν είδε σε ένα συμπόσιο κάποιον που δεν μίλησε καθόλου, του είπε «Αν είσαι άφρον, αυτό που κάνεις είναι φρόνιμο. Αν όμως είσαι συνετός, αυτό είναι αφρονέστατο». Διότι αναλόγως του χρόνου και του τόπου πρέπει κανείς να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, με σύνεση όμως, για να μην προπορεύεται η γλώσσα της διανοίας. Πρέπει πρώτα να σκέφτεται αυτό που θα πει και μετά να το εκφωνεί, διότι εάν ενεργεί απερίσκεπτα, εδέχεται τα λόγια του να προξενήσουν πολλά κακά και να επιφέρουν μεγάλες ζημιές. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι τίποτα δεν είναι πιο ωφέλιμο και πιο ταιριαστό στο ηγεμονικό αξίωμα από τη σιωπή όταν καταλλήλως χρησιμοποιείται. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ποιητής, ο οποίος λέει «Μεγίστη είναι αρετή, του κρύπτην τα πρακτέα και πτέσμα δε βαρύτατον, λαλήν τα συγητέα». Γι' αυτό οι αρχαίοι θέλησαν να είναι υπόγειος ο ναός της Βουλής για να δείξουν ότι οι σκέψεις και οι αποφάσεις των αρχόντων πρέπει να κρύβονται και να θάβονται στα βάθη της γης, μέχρι ότου έρθει η ώρα να πραγματοποιηθούν. Και γιατί άργε ο αιτός στους Ρωμαίους και ο κροκόδιλος στους Αιγυπτίους είναι τα σύμβολα των ηγεμόνων? Ασφαλώς για να μάθουμε ότι η σιωπή είναι βασιλική αρετή και ότι με τα έργα διοικείται το βασίλειο και όχι με τα λόγια. Διότι ο αετός είναι ο μόνος από όλα τα πτηνά που πετά χωρίς κραυγή και ο κροκόδιλος είναι ο μόνος από όλα τα ζώα χωρίς γλώσσα και φωνή. Έτσι και ο ηγεμόν, σαν να είναι άγλωσσος, δεν πρέπει ποτέ να αποκαλύπτει τα μυστικά της βασιλείας παρά μόνο όταν το απαιτεί η ανάγκη και το επιβάλλει η ευκαιρία. Γι' αυτό και ο Πλίνιος λέει ότι η γλώσσα έχει δύο φλέβες, από τις οποίες η μια ανεβαίνει στον εγκέφαλο και η άλλη κατεβαίνει στην καρδιά για να δείξει ότι δεν πρέπει να λέμε τίποτε άλλο από εκείνο που υπαγορεύει η καρδιά και να μην ομιλούμε πάντα παρά μόνο όταν το απαιτεί η φρόνηση, για να μην μας κατηγορούν για αφροσύνη από τα λόγια που απερίσκεπτα βγαίνουν από το στόμα μας. Πράγματι γνωρίζουμε σαφέστατα ότι το νερό των ποταμών κυλάει σιωπηλά εκεί που είναι βαθύτερος ο κόλπος, ενώ όταν τρέχει με πολύ θόρυβο και απότομα, εκεί και τα νερά είναι λίγα και ο κόλπος αβαθύς. Κατά παρόμοιο τρόπο, κάτω από τη σιωπή βρίσκεται κρυμμένη και η σύνεση. Γι' αυτό και ο σοφότατος Σολομών λέει στις παροιμίες του «Ο φιδόμενος χιλέων αυτού νοήμων εστί». Κατάλληλη επίσης είναι και εκείνη η αρχαία παροιμία, η οποία είναι γνωστή σε όλους. Ο λόγος πρώτερον ιστορινή και έπειτα εις τη γλώσσαν. Αυτό πρέπει περισσότερο από όλους να το εφαρμόζει ο ηγεμόν, διότι προς αυτόν είναι εστραμμένα διαρκώς και τα μάτια και τα αυτιά όλων. Μάλιστα, προς αυτόν συνηθίζει να στρέφει ο λόγος στο πρόσωπό του, όχι για να δει τα καλά του έργα και να τον επενέσει, αλλά για να δει κάποιο παραμικρό ψεγάδι, κάποιο σφάλμα και να τον κατακρίνει. Γι' αυτό λέει και η ακαδημική επιγραφή, της οποίας έμβλημα είναι ο ήλιος στα νέφη, δεν έχει θεατάς παρά μόνο όταν εκλείπει. Εάν ποθείς ο ηγεμόν πολύ να βασιλεύσεις και να περνάς ατάραχα και να μην κινδυνεύεις, ποτέ σου το μυστήριον μη λέγησες κανένα. Εν γάρ μεγάλης εις η γη, δίδαγμα είναι μέγα.

Η εγκράτεια του ηγεμόνος κάνει ευτυχισμένο το βασίλειο. Το βασίλειο στο οποίο βασιλεύει η ακολασία του ηγεμόνος δεν είναι σταθερό. Γι' αυτό καταστράφηκε η Ρωμαϊκή βασιλεία επί Νέρονος, διότι η γαστριμαργία του κατέφαγε τα πάντα. Η φιλαργυρία του τα κατερρύπωσε. Η ραθυμία του τα αποδυνάμωσε και η ασωτεία του με την υπερηφάνειά του τα εξαφάνισε. Αυτό πολύ καλά του συνέλαβε ο Κάτων, ο φρόνιμος και υπέροχος εκείνος άνθρωπος, ο οποίος δημιουργώντας μέσα στη Ρωμαϊκή Γερουσία είπε ως χρησμούς αυτά τα πάνχρυσα λόγια. «Μην νομίσετε, ένδοξοι ακροατέ, ότι οι πρόγονοί μας έκαναν μεγάλη και θαυμαστή την αριστοκρατία μας χάρη στη δύναμη των όπλων. Εάν έτσι ήταν, σήμερα θα ήταν ωραιότεροι και ενδοξότεροι, διότι εμείς έχουμε στη διάθεσή μας πολύ περισσότερο όπλα και ύπους από ό,τι είχαν εκείνοι. Αλλά εκείνα που εξύψωσαν τους προγόνους μας ήταν αυτά τα οποία εμείς στερούμεθα σήμερα. Από τη φύση τους ήταν φιλόπονοι, αλλά είχαν και δίκαιη νομοθεσία. Συμβούλευαν το ωφέλιμα και είχαν καθαρή συνείδηση, διότι απήχαν από κάθε πτέσμα και ασέλγεια. Γι' αυτό ο φιλόσοφος Ανάχαρσης, παρότι είχε γεννηθεί ανάμεσα σε βαρβάρους, αναλογιζόμενος πόσο μεγάλο κακό είναι η ακολασία, έλεγε ότι για να ζήσει κανείς σύμφωνα με το θέλημα του Θεού πρέπει να εφαρμόζει τρία πράγματα. Να είναι ολιγόλογος, να αποφεύγει το πολύ φαγητό και να απέχει από τα αφροδίσια. Όντως αυτή είναι η μεγαλύτερη κυριαρχία, το να εξουσιάζει κανείς τον εαυτό του. Αυτός και ο πραγματικός θρίαμβος των αρχόντων να υποτάσσουν τις αρχικές τους επιθυμίες. Αυτό το κατορθώνει μόνον εκείνος που διακρίνεται για τη μεγάλη ψυχική του δύναμη. Το αντιλήφθηκε βεβαίως χάρη στη μεγάλη του σύνεση και ο περίφημος και ένδοξος εκείνος Προφυτάναξ, ο οποίος και τους γίγαντες ενίκησε και τα λιοντάρια εφώνευσε και τους αντιπάλους του στρατηγούς υπέταξε και λάμπρινε το όνομά του με ποικίλους τριάμβους, νικήθηκε όμως από τη θέα μιας γυναίκας, γι' αυτό κοκκινίζοντας από ντροπή, κάθε φορά που θυμόταν την παράνομη πράξη του, αναστέναζε από τα βάθη της καρδιάς του και έλεγε «Η να τι φοβούμαι εν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσει με». Αυτό το χωρίο του εξηγούν ποικιλοτρόπους οι θείοι πατέρες, εγώ όμως θα αναφερθώ σε εκείνη μόνο την ερμηνεία που αρμόζει στην περίπτωσή μας. Ανομίαν της πτέρνης εννοεί εδώ ο Προφυτάναξ τη σαρκική αμαρτία, την οποία διέπραξε με τη Βυρσαβέε. Τη λέει ανομία της πτέρνης, διότι όπως λένε οι γιατροί, από την πτέρνα βγαίνει μια φλέβα η οποία κινεί τον άνθρωπο στη σαρκική επιθυμία. Γι' αυτό στη μυθολογία αναφέρει ο ποιητής ότι τον Αχιλλέα, το γενναίο στρατάρχη των Ελλήνων, τον πλήγωσαν στην πτέρνα στα μαντικά νερά για να δείξει με αυτό ότι εκείνος ο οποίος ήταν πανίσχυρος και ανίκητος σε όλα ιτήθηκε από τη μαγική ειδονή της Αρκός. Και ενώ η προνοητική μητέρα του Ιθέτης τον βούτυξε ολόκληρο μέσα στα νερά της στιγίας λίμνης, τα οποία είχαν την ιδιότητα να καθιστούν άτρωτα όλα τα μέλη του ανθρωπίνου σώματος, επειδή έμεινε ανέγγιχτο το τμήμα της πτέρνας από όπου τον κρατούσε, γι' αυτό φωνεύθηκε από τον Πάρη με μια σαΐτα, η οποία τον χτύπησε στη μτέρνα. Έτσι τελείωσε άδοξα τη ζωή του, αφενός μεν διότι πληγώθηκε από τον έρωτα της Πολυξένης και αφετέρου διότι ενώ κατέβαλε τόσους εχθρούς, δεν μπόρεσε να νικήσει τον εαυτό του, διότι αυτή είναι όντως η αληθινή και αξιέπαινος νίκη.

0: Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος ρώτησε τους φιλοσόφους ποια από όλα τα όντα ήταν το ισχυρότερο στον κόσμο, πήρε διάφορες απαντήσεις. Ο πρώτος είπε ο Όλυμπος, διότι ξεπερνούσε ως προς το μέγεθος όλα όσα βρίσκονται στον κόσμο. Ο δεύτερος ισχυρίστηκε ότι ήταν το νερό, διότι είχε τη δύναμη να σβήνει τη φωτιά και να σταματά την προέλασή της. Ο τρίτος είπε ότι ήταν ο ήλιος, διότι με τις χρυσές του ακτίνες φωτίζει όλο τον κόσμο. Καμιά όμως απάντηση δεν ήταν σωστή. Ενώ ο τέταρτος, ο συνετότερος, έδωσε τη σωστότερη απάντηση. Είπε ότι το ισχυρότερο πράγμα στον κόσμο είναι η καρδιά εκείνη η οποία γνωρίζει να περιφρονεί τα μεγαλεία του κόσμου και να καταπατεί τις ειδονές και τα δελεάσματα της σαρκός. Γι' αυτό ο Διογένης, όταν άκουσε τον Αλέξανδρο να υπερηφανεύεται διότι ήταν ο κυρίαρχος και εξουσιαστής όλου του κόσμου, του απάντησε με τόλμη: «Δεν είσαι ο κύριος του κόσμου, Αλέξανδρε, αλλά είσαι ο δούλος των δούλων μου, διότι υπηρετείς και υποτάσσεσαι σε εκείνες τις επιθυμίες τις οποίες εγώ υποτάσσω και υποδουλώνω». Αλήθεια, υπάρχει τίποτα ατιμότερο από το να υποτάσσεται κανείς στην αισχρία κολασία? Και αρμόζει άραγε να ονομάζεται ηγεμόν εκείνος ο οποίος υπακούει στους νόμους και τις προσταγές μιας ασέμνου γυναικός? Ή μήπως είναι εξουσιαστής εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να παραβεί τίποτα από όσα του προστάζει μια πόρνη? Είναι ελεύθερος όταν η γυναίκα του εξουσιάζει τη θέληση? Ό,τι του ζητά πρέπει να της το δίνεις. Όταν τον καλεί πρέπει να πηγαίνει. Όταν τον διώχνει πρέπει να φεύγει. Όταν τον φοβερίζει πρέπει να τη φοβάται. Αυτού του είδους τον άνθρωπο εγώ όχι μόνο τον θεωρώ δούλο, αλλά και δούλο ευτελή και αχρίο, και αν ακόμη έχει γεννηθεί από ευγενείς γονείς και μέσα στα ανάκτορα, διότι ο κακός και όταν ακόμη βασιλεύει είναι πάντα δούλος, και όχι μόνον ενός ανθρώπου δούλος, αλλά τόσων όσα είναι τα πάθη και οι κακίες που τον κυριεύουν. Ενώ ο καλός και όταν ακόμη είναι κάτω από το ζυγό της δουλείας είναι πάντα ελεύθερος. Γι' αυτό και θεωρείται ως η μέγιστη εξουσία το να εξουσιάζει κανείς τον εαυτό του.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Φίλοι μας, η πατρίδα μας, πλούσια σε ακτές και ακρογιαλιές, μας προσφέρει την πολυτέλεια να απολαμβάνουμε το κολύμπι που άλλοι λαοί μόνο στην τηλεόραση ή στα βιβλία το απολαμβάνουν, μια και οι χώρες τους στην ενδοχώρα των Ηπείρων δεν έχουν διέξοδο στη θάλασσα. Όμως το κολύμπι δεν είναι μόνο δροσιά και απόλαυση στην κάψα του καλοκαιριού και αξίζει να θυμίσουμε τι προσφέρει στην υγεία. Να το θυμίσουμε σε εκείνους που ή το αποφεύγουν από τεμπελιά ή το περιορίζουν στο να μπουν και να βγουν σαν να χτυπούν κάρτα από φόβο μην τους βάλει απουσία η θάλασσα. Ποτέ άλλοτε όσο στις μέρες μας δεν είχε τονιστεί η σημασία που έχει στη ζωή μας η κίνηση. Λοιπόν, το κολύμπι είναι η ιδεώδης κίνηση. Με τις αρμονικές κινήσεις του κορμιού και των άκρων διευκολύνει τη λειτουργία όλου του καρδιακού συστήματος. Βελτιώνει σημαντικά το αναπνευστικό σύστημα γιατί διευρύνει τους πνεύμονες και με την κίνηση των χεριών κυρίως τους αναγκάζει να κινηθούν ρυθμικά και να λειτουργούν με τέλειες εισπνοές και εκπνοές σαν ένα τέλειο φυσερό. Είναι η καλύτερη φυσιοθεραπεία γιατί η μέρα με τη μέρα δυναμώνει και συσφίγγει τους μυς των άκρων, των ώμων, της πλάτης και της μέσης και τους γυμνάζει συνδυασμένα. Κάθε κίνηση και η πιο απλή είναι σύνθετη γιατί είναι αποτελεσματική για όλο το σώμα. Με την κίνηση στο κολύμπι, ο οργανισμός κάνει τέλειες καύσεις. Έτσι ξοδεύονται οι θερμίδες, διαλύονται τα λίπη και το σώμα, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες, χάνει το υπερβάλλον βάρος που πάντα είναι ζημιά για τον οργανισμό. Με την κίνηση μέσα στο νερό λαδώνονται οι αρθρώσεις για να επιτελούν σωστά το έργο τους χωρίς να δυσκολεύονται από το βάρος του ανθρωπίνου σώματος που εξουδετερώνεται από την άνοση του θαλασσινού νερού. Επιπλέον, ο όγκος του νερού αλλά και η φύση του νερού είναι το καλύτερο κοντράρισμα για να μην γίνονται οι ασκήσεις έτσι στον αέρα χωρίς κάποια αντίσταση. Άνθρωποι κάθε ηλικίας που πάσχουν από παχυσαρκία, από δυσκαμψίες στις αρθρώσεις, από αναπνευστικά προβλήματα, από υπερευαισθησία στο κρύο, με το κολύμπι γυμνάζονται και σκληραγωγούνται χωρίς να καταπονούνται. Αλλά και το πνεύμα ζωογονείται με το κολύμπι, αφού με τις κινήσεις και το οξυγόνο όλο το σώμα και το νευρικό σύστημα λειτουργεί πιο σωστά.

Όμως φίλοι μας, όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα, έτσι και για το κολύμπι, ισχύει το παν μέτρον άριστον. Η γαλανή θάλασσα, μόλις τις ομορφιές της, κρύβει πολλούς κινδύνους. Γι' αυτό κάθε κολυμβητής πρέπει να ξέρει να φυλάγεται και να τηρεί ορισμένες βασικές αρχές. Μην ξεκόβετε από τη συντροφιά σας και μην κολυμπάτε σε ώρες που είναι έρημη παραλία, όσο απολαυστικό κι αν είναι. Μην κολυμπάτε ποτέ με γεμάτο ή με εντελώς άδειο στομάχι. Αισθανθήκατε κόπωση, ρίγος, αδιαθεσία, ζάλι? Βγείτε αμέσως έξω. Μην κολυμπάτε σε περιοχές με μολυσμένα νερά, όταν μάλιστα υπάρχουν και απαγορευτικές πινακίδες. Μετά από μια ζεστή μέρα, μην δοκιμάσετε να μπείτε στη θάλασσα την άλλη που έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία και φυσάει ψυχρός άνεμος. Τέτοιες μεταβολές, που σημαίνουν συνήθως προς το τέλος του καλοκαιριού, θέτουν σε δοκιμασία την αντοχή της καρδιάς και δημιουργούν σοκ στους πνεύμονες. Σε άγνωστη θάλασσα μην ξεθαρεύετε, μην κολυμπάτε ποτέ νύχτα. Μην βασίζεστε στις δυνάμεις σας. Όταν κολυμπάτε προς τα νυχτά, να υπολογίζετε πάντα τις δυνάμεις που θα σας χρειαστούν για την επιστροφή. Πάθατε κράμπα? Μην τα χάνετε. Πιέστε το μέρος που μούδιασε για λίγο και γυρίστε ανάσκελα. Ήρεμα τότε και κουνώντας τα χέρια μόνο, κολυμπήστε προς την ακτή, αναπνέοντας βαθιά και ρυθμικά. Οι πολλοί ηλιοθεραπείες δεν προσθέτουν περισσότερη ωφέλεια στο σώμα, και αν κάποτε ξεχαστήκατε στον ήλιο και ξεροψηθήκατε, μην μπαίνετε απότομα στο κρύο νερό. Ένα μικρό φαρμακείο εφοδιασμένο με τα απαραίτητα είναι ό,τι πρέπει. Σε ένα διάβροχο τσαντάκι μπορούν να χωρέσουν ιόδιο, ινόπνευμα, οξυζενέ, βαμβάκι, γάζα, επίδεσμος, υγρή αμμονία για τσούχτρες και τσιμπήματα και μια-δυο καραμέλες που χρειάζονται σε περιπτώσεις εξάντλησης από υπογλυκαιμία.

Για να ολοκληρώσουμε όσα πρέπει να ξέρουμε για το κολύμπι, θα έπρεπε κάτι να πούμε για εκείνους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και για το καθήκον που έχουμε όλοι μας να τρέξουμε σε βοήθειά τους. Για να σώσεις άνθρωπο που πνίγεται, πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι καλός κολυμβητής και να ξέρεις όλα τα σχετικά με τη δύσκολη αυτή υπόθεση. Το άριστο είναι να φροντίσεις να μάθεις από ειδικό, σωστά και υπεύθυνα την τέχνη αυτή που έχει σχέση με την αγάπη στο συνάνθρωπο. Ως τότε, εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι να φωνάξεις σε βοήθεια και να κεντρήσεις το ενδιαφέρον και τη φιλοτιμία των άλλων για εκείνον που κινδυνεύει. Όταν το βγάλουν στην ακτή, πρέπει να ξέρεις δύο πράγματα. Τον γυρίζουμε μπρούμητα με το κεφάλι χαμηλότερα και πλάγια, πιέζοντας το στομάχι να βγάλει το νερό. Στη συνέχεια, το γυρίζουμε ανάσκελα με το κεφάλι προς τα πίσω και κάποιος που ξέρει εφαρμόζει τεχνητή αναπνοή. Συγχρόνως, πρέπει να ειδοποιηθεί γιατρός. Να ευχηθούμε το καλοκαίρι να μην μας πλουτίσει με τέτοιες ή άλλες δυσάρεστες εμπειρίες και να χαρούμε τις χαρές της θάλασσας που δεν είναι μόνο το κολύμπι. Καλές διακοπές φίλοι μας!

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.
1: Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβρίλ. Ψάλλει ο πρόδρομος Τσερβένης. Εκφωνεί ο πρεσβύτερος Πατήρ Βασίλειος Τσερβένης.

Εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπέμε το πνεύμα μου, εν εμί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύς τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου.

και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους τα σοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ελεσύν σου, ότι η θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ο καευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκα εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου μόνο.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά

Παρακολουθήσε με φίλη μας τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβρίλ. Έψαλε ο πρόδρομος Τσερβένης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Τσερβένης.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Χρόνια μας πολλά. Σήμερα γιορτάζουμε. Γιορτάζει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός και εσείς μαζί μας. Σαν σήμερα, παιδιά, πριν από πολλά πολλά χρόνια, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός για πρώτη φορά άνοιξε και άρχισε να εκπέμπει. Είναι λοιπόν η σημερινή μέρα για όλους εμάς ένας σταθμός. Μια ημέρα ξεχωριστή. Θα λέγαμε η γενέθλιος ημέρα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γιορτάζουμε λοιπόν, και πως γιορτάζουμε εμείς τη σημερινή μέρα? Με προσευχή, παιδιά, και αυτό ζητάμε από σας. Από όλα εσάς τα παιδάκια, το μεγαλύτερο δώρο που μπορείτε να μας κάνετε σήμερα που γιορτάζουμε είναι η προσευχή. Να προσεύχεστε για το ραδιοφωνικό μας σταθμό να συνεχίσει να εκπέμπει, να γίνεται ακόμα καλύτερο το πρόγραμμά του μέρα με τη μέρα, να μπαίνει σε όλα τα σπίτια μέρα με τη μέρα και σε περισσότερα, και να βοηθάει, παιδιά, όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του, να βοηθήσει. Πώς? Μεταφέροντας την πίστη μέσα στα σπίτια.

0: Κατευθυνόταν τώρα όλο το χωριό στο ποτάμι. Μπροστά οι Ιεραπόστολοι και πίσω όλοι εμείς. Από την προηγούμενη είχε στηθεί στην ακροποταμιά μια ξυλίνη εξέδρα και ο Μπαμπανεκτάριος στάθηκε πάνω της και άγιασε τα νερά του ποταμού με μια προσευχή. Μπροστά του μωρά, παιδάκια, άνδρες, γυναίκες, παππούδες φορούσαν τους λευκούς χιτώνες που είχαμε φέρει από τη Μισιώνα. Σηκώσαν ψηλά τα χέρια τους και φώναξαν όλοι μαζί όταν τους πρόσταξε ο Μπάμπα. «Δεν είμαι με τον Σατανά, είμαι με τον Χριστό». Είπαν και άλλα και σε λίγο ξεκίνησε αυτό που φοβόμουν. Βύθιζε στα νερά του ποταμού, στερεωμένος εκείνος στην εξέδρα, τρεις φορές το καθένα. «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», έλεγε δυνατά. Κανείς δεν έδειχνε να πνίγεται. Και όταν έβγαινε ένας-ένας από το ποτάμι, όλο το χωριό σου το κράβγαζε. Όλοι γλίτωσαν. Πανηγύριζαν και τραγουδούσαν οι νέοι βαπτισμένοι, αλλά και οι παλαιότεροι. Επιστρεφώντας στην αχυρένια τους εκκλησία, ο μπαμπάτος φόρεσε τα σταυρουδάκια που είχαμε ετοιμάσει με τον Τιμόθεο και μετά τη λειτουργία πάντρεψε όσους ήθελαν να έχουν μόνο μία γυναίκα, τους δυνατούς, όπως με είχε βεβαιώσει ο Μπαμπαλάζαρος. Περήφανες οι μαύρες καμάρωναν φορώντας τα νηφικά τους. Δεν είχαν ξαναφορέσει στη ζωή τους τόσο όμορφο ρούχο. Απόρρισα για το πώς τα ξέμπλεξαν και βρήκαν μάλιστα από πού περνούν τα χέρια. Ακούγα το ψάλτη να λέει ότι θα αγαπούν τον άντρα τους και ο άντρας τους θα τις αγαπά όπως ο Χριστός αγάπησε την εκκλησία. Όταν τελείωσαν όλα, ο Μπαμπαλάζαρος με πλησίασε. «Μου τότε, όταν μεγαλώσεις, να παντρευτείς κι εσύ μια καλή γυναίκα». Κοκκίνησα και απάντησα πως θα ήθελα να είναι καλή η γυναίκα μου. Δεν μου άρεσε όμως που τα κορίτσια δεν ήθελαν ποτέ να παίζουν μπάλα. Αυτό το τελευταίο δεν του το είπα, αλλά το ρώτησα τι ήθελε να πει ο ψάλτης όταν συμβούλευε τους άντρες να αγαπούν τη γυναίκα τους όπως αγάπησε ο Χριστός την εκκλησία. «Για να σου το πω απλά, μου τότε, ο Χριστός την εκκλησία την αγαπά τόσο πολύ που έφτιαξε μαζί της οικογένεια με πολλά παιδιά». «Ποια είναι τα παιδιά τους»? «Παιδιά τους μπορούν να είναι όσοι άνθρωποι υπάρχουν στη γη. Όμως πολλοί δεν θέλουν να ζουν σε αυτή την οικογένεια. Ο Χριστός τους προσκαλεί πάντα και κάνει υπομονή μήπως και έρθουν. Οι βαπτισμένοι βέβαια είναι μέσα στην οικογένειά του».
1: Εκείνη την ώρα με τράβηξε ο Τιμόθεος από το χέρι. «Τρέχα, ο αρχηγός του χωριού κάνει το τραπέζι στους λευκούς για να γιορτάσει που βαπτίστηκε. Πάμε να δούμε από τις χαραμάδες της καλύβας». Ξέπνοοι από το τρέξιμο, προλάβαμε να δούμε τον Πάπα και τις γυναίκες της Μισιώνας να τρώνε για πρώτη φορά χωρίς τα πυρούνια τους. Τους πρόσφεραν μπουκάρι και κοτόπουλο, μιας και ο αρχηγός, ο Ευάγγελος, είναι πλούσιος. Λέγεται ότι έχει 12 κότες. «Τιμόθε, γιατί μασάνε οι λευκοί το μπουκάρι?» «Έτσι κάνουν πάντα, μου τότε. Εμείς οι ντόπιοι το μπουκάρι το καταπίνουμε αμάσιτο, για να μένει πολύ ώρα στο στομάχι και να μην πεινάμε». Διασκεδάζαμε παρακολουθώντας τους, περιμένοντας να φάμε αργότερα στην καρότσα του φορτηγού, αφού έτσι κι αλλιώς δεν χωράγαμε όλοι στο σπίτι του αρχηγού. Οι μάμες της Γκαργαζέμπη είχαν ετοιμάσει και όλα τα παιδιά της Μισιώνας αυθόνο μπουκάρι. Μας το σερβίρισαν σε τσιγκίνα πιάτα και το περιέχισαν με λάδι από καρπούς φίνικα. Δεν είχα δοκιμάσει νοστιμότερο φαγητό. Νωρίς το απόγευμα ανεβήκαμε στο φορτηγό. Οι χωριανοί παρακαλούσαν τον Μπάμπα να ξαναέλθει να τους συναντήσει για να στηρίζονται τώρα που έγιναν Ορτοντόξ. Εκείνος τους το υποσχέθηκε. Με τραγούδια και κουνώντας τα χέρια σε χαιρετισμό, τους βλέπαμε να χάνονται πίσω από τη στροφή του δρόμου. Ποιος ξέρει αν θα τους ξαναέβλεπα. Όμως ένιωθα σαν να τους ήξερα από καιρό.

Επιστροφή στο Κολουίζι. Τα αστέρια που σχημάτιζαν το σταυρό αγνώφεγγαν. Όλοι κουρασμένοι κατεβήκαμε στη Μισιώνα. Η Μαντεμουαζέλ κρατούσε ακόμα το κλουβί με το πουλί. Την πλησίασε ο Ζάμους, ο φύλακας, που εκείνη την ώρα έπιανε δουλειά. «Μαντεμουαζέλ, θέλετε να σας το ψήσω? Έχω ανάψει φωτιά». «Δεν θα το φάω, Ζάμου. Θα το αφήσω ελεύθερο». Ο Ζάμος έδειξε τα δόντια του χαμογελώντας. «Δεν προλαβαίνετε. Θα ψοφήσει. Όταν ψοφήσει θα μου το δώσετε. Έχω 5 παιδιά που πεινάνε, Μαντεμουαζέλ». Το πουλί που το τάιζε η Μαντεμουαζέλ ψίχουλα από μπουκάρι πέθανε το ίδιο βράδυ. Λυπημένη το έδωσε τελικά στον νυχτοφύλακα. Εκείνος την κατευχαρίστησε κοιτώντας λέμαργα το ανέλπιστο δώρο. Σε λίγο έφτασε στη μύτη μας η μυρωδιά του ψητού. Ζήλεψαμε όλοι τον νόστιμο βραδινό της οικογένειας του Ζάμου. Εμείς αρκεστήκαμε σε τσάι και ψωμάκια.

Στο σχολείο άρχισα να συνηθίζω. Έμαθα να γράφω και να διαβάζω. Τα παιδιά του οικοτροφείου και κυρίως ο Τιμόθεος και ο Αχίλιος μου εξηγούν τα μαθήματα. Ο δασκαλός μου δεν ξεφυσάει πια, δυσαρεστημένος με τις απαντήσεις μου. Μια μέρα μου είπε και μπράβο για ένα διαγώνισμα ιστορίας που έγραψα καλά. Χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα και ίσως δοκίμαζα την τύχη μου με τα σιρόπια της Μαντεμουαζέλ, όταν η ίδια μπήκε μέσα στην τάξη. Άφησε το δάσκαλο να βγει και μας πρότεινε να παίξουμε σε ένα θεατρικό έργο που θα παρουσίαζε για τη γέννηση του Χριστού. Θα το οργανώναμε για τη σχολική γιορτή των Χριστουγέννων. Θυμήθηκα την εικόνα στην εκκλησία. Οι χριστιανοί τελικά χαίρονται που ο βασιλιάς τους ήταν φτωχός. Ζώντας μαζί τους, έμαθα με το καιρό για τη γέννηση του Χριστού, τη Σταύρωση, την Ανάσταση. Άλλωστε, στο σχολείο κάναμε και το μάθημα των θρησκευτικών που μου έλυνε τις απορίες. Όχι όλες, βέβαια. Ο καθένας από εσάς θα έχει ένα ρόλο, είπε η Μαντεμουαζέλ. Ένας-ένας θα έρχεται δίπλα μου. Θα διαβάζει κάποιο απόσπασμα από το βιβλίο που θα του δίνω. Σαστισμένη κάπως, σηκωθήκαμε. Εκείνη άκουγε προσεκτικά και σημείωνε σε ένα χαρτί. Ήρθε η σειρά μου να διαβάσω και από την αγωνία η φωνή μου δεν έβγαινε. Έκανα πως καθαρίζω το λαιμό μου από το βήχα. Τελείωσα επιτέλους κάποτε και την κοίταξα απογοητευμένος. Όταν χτυπήσει το κουδούνι, έλα να σου δώσω ένα σιροπάκι για το λαιμό σου, μου είπα αναπάντεχα. Και αν θέλεις, θα κάνεις εσύ τον ηρώδη. Αξάντη, Ματεμουαζέλ, ψιθύρισα κοκκινίζοντας. Όταν κάθισα στη θέση μου, υπερήφανος που πήρα κάποιο ρόλο, ρώτησα το Γρηγόρη. Ποιος ήταν ο ηρώδης? Ο κακός. Οχ, τέλος πάντων, τουλάχιστον θα πιω το σιρόπι, σκέφτηκα. Η Μαντεμουαζέλ έδωσε στον Τιμόθεο και στον Αχίλιο το ρόλο των δύο μάγων. Α, αυτοί σίγουρα θα είναι πιο κακοί από μένα. Θα τους βάψουν και τα πρόσωπα, είπα παρηγορημένος. Όχι βέβαια, μου είπε ο Γρηγόρης αμέσως. Δεν είναι μάγοι σαν αυτούς που έχουμε εμείς στο Κονγκό. Αυτοί είναι καλοί και είναι τρεις. Θα διαλέξει και έναν ακόμα. Ήρθαν από μακριά και φέραν δώρα στο Χριστό όταν γεννήθηκε μέσα στο στάβλο. Όταν χτύπησε το κουδούνι, όσοι είχαμε διαβάσει όμορφα, πήραμε ρόλο και είχαμε ο καθένας τα χαρτιά του με τα λόγια που θα έπρεπε να μάθουμε απ' έξω. Γεια σας, παιδιά. Σας περιμένω αύριο το απόγευμα έξω από το σχολείο. Η Μαντεμουαζέλ χαιρέτησε και έφυγε από την τάξη. Όλη την επόμενη μέρα διάβαζα το ρόλο μου. Στο βραδινό φαγητό, τελειώνοντας το δείπνο, κοίταξα έντονα τον Αχίλιο και τον πρόσταξα. Να σκοτώσετε όλα τα νεογέννητα μωρά έως 2 ετών και γρήγορα. Πριν πέσουμε για ύπνο, όλοι με κορόιδευαν. Μου τότε, ο Ηρώδης είχε παπούτσια και δεν γκρίνιαζε κάθε πρωί πριν τα φορέσει. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ για ξυπόλυτους βασιλιάδες? Με πείραζαν γιατί ήξεραν τον καημό μου με τα παπούτσια. Τόσα χρόνια ξυπόλυτος. Αχ, όποτε μπορούσα απέφευγα να τα φορέσω.

Η αγωνία μου κορυφωνόταν καθώς πλησίαζε το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Όταν έφτασε η ώρα, μαζευτήκαμε με 15 παιδιά έξω από το σχολείο. Τα περισσότερα ήταν από το ΣΥΤΕ και 5-6 έμεναν στο οικοτροφείο. Η Μαντεμουαζέλ άρχισε την πρόβα. «Ρε παιδιά, μιλάτε πιο δυνατά. Πώς θα σας ακούει ο κόσμος?» Μας προειδοποιούσε. Ο Τιμόθεος τότε πήρε θάρρος και την πληροφόρησε ότι μερικά παιδιά από το ΣΥΤΕ τρώνε μια φορά κάθε 2 μέρες και δεν έχουν δύναμη να φωνάξουν. Εκείνη, αφού μας κοίταξε σκεφτική, έριξε τελικά το βλέμμα της πάνω μου. «Μου τότε έλα μαζί μου. Εσείς μελετήστε το ρόλο σας. Επιστρέφουμε». Κατευθυνθήκαμε προς το κτίριο της Μισιώνας. Μπήκαμε στην κουζίνα, πήρε ένα μεγάλο τηγάνι και ρίξε μέσα λάδι, αλεύρι, κρεμμύδια και πατάτες. Τα ανακάτεψε όλα μαζί. Η μυρωδιά με έκανε να ξεροκαταπίνω. Όταν τελείωσε, τύλιξε την οστιμιά σε μια λαδόκολα. Έκοψε μερικές μεγάλες φέτες ψωμί και πήρε μαζί και ένα τσαμπί μπανάνες. «Έλα πάμε, βοήθησέ με να τα μεταφέρω». Βρήκαμε τους φίλους μου να περιμένουν μελετώντας τα κείμενά τους. Εκείνη κάθισε στα σκαλοπάτια της αυλής και μας μοίρασε τη λιχουδιά. Τρώγαμε καταπίνοντας σχεδόν αμάσιτο το φαγητό μας. Τα παιδιά από το ΣΥΤΕ έβαλαν τις μπανάνες τους στην τσέπη για να τις δώσουν στα αδέλφια τους όταν θα γύριζαν στο σπίτι. «Σε κάθε πρόβα θα τρώμε πρώτα και έπειτα θέλω τη δυνατή σας φωνή», χαμογέλασε η Μαντεμουαζέλ. Οι βοσκοί, χορτάτοι τώρα πια, έλεγαν δυνατά τα λόγια τους και όταν ήρθε η ώρα μου να μιλήσω, πρόσταξα με πάθος τους στρατιώτες να σκοτώσουν τα βρέφη. Τότε εκείνοι, αποφασισμένοι, φώναξαν δυνατά: «Στις διαταγές σας, βασιλιά Ηρώδη». «Ε, τελικά δεν είναι και άσχημα να είσαι βασιλιάς. Άλλωστε, κάποιος έπρεπε να παίξει το ρόλο του κακού».

Για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή στολίσαμε τη μεγάλη αίθουσα του σχολείου μας. Κολλήσαμε αστεράκια στα τζάμια, ζωγραφίσαμε αγγέλους στον πίνακα. Με τη βοήθεια των μαθητών της έκτης τάξης, στήσαμε σε μια γωνιά τη φάτνη που φτιάξαμε από χαρτόνι. Η μαντεμουαζέλ μας είχε ράψει ωραία ρούχα από φόδρα. Η κορώνα μου ήταν χάρτινη και την είχαμε βάψει κίτρινη. Μετά από 2 εβδομάδες πρόβας και καλού φαγητού, ολείπαμε δυνατά το ρόλο μας στη γιορτή και γονείς, δάσκαλοι και οι κασίσοι, οι ιερείς δηλαδή, μας χειροκροτούσαν ενθουσιασμένοι. Ήμουν ευχαριστημένος που έπαιξα το βασιλιά Ηρώδη και με χειροκρότησαν δυνατά. Αλλά κατά βάθος ζήλευα το ρόλο του Ιωσήφ, του προστάτη της Παναγίας. Αυτός νίκησε το διάβολο διώχνοντάς τον όταν του κατηγορούσε τη μητέρα του Χριστού. Και τον Ηρώδη βέβαια, ο διάβολος τον έβαλε να σκοτώσει τα παιδιά. Αν ήμουν στα αλήθεια ο Ηρώδης εκείνης της εποχής, θα φερόμουν όπως ο Ιωσήφ. Δεν θα πέφτα στην παγίδα του διαβόλου. Είπα τις σκέψεις μου μετά τη γιορτή στη Μαντεμουαζέλ και εκείνη συμφώνησε μαζί μου πως όλοι αυτό θα θέλαμε να είχαμε κάνει αν ήμασταν στη θέση του κακού βασιλιά. Μου τότε, κάποτε θα βρεθείς σε παρόμοια θέση. Όχι βέβαια να σκοτώσεις παιδιά, αλλά να αποφασίσεις αν θα κάνεις αυτό που θέλει ο διάβολος ή ο Θεός. Όλοι ερχόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη θέση του Ηρώδη.

Μουτότο. Μια μικρή αφρικάνικη ιστορία. Της Σοφίας Χατζή.

6 Ιουλίου 1993. Μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο, πυρφόρα, ανεβαίνει η προσευχή ενός αγωνιστού κληρικού. «Κύριε, ευλόγησε τα έργα των χειρών μας και αξίωσέ μας να καταθέτουμε τις μικρές μας δυνάμεις για να συντελούμε στην εξάπλωση της Βασιλείας Σου. Αυτή η θερμή ηκεσία, αυτός ο δυνατός πόθος, αυτή η ασίγαστη φλόγα γέννησε τον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία η Φιλιππισία, αγαπητοί μας φίλοι. Και έτσι το πορευθέντες μαθητεύσατε έγινε πομπός,

Η σιωπή μας και η αποσία μας από την έπαλξη αυτή της λιδίας της Φιλιππισίας οπωσδήποτε θα δημιουργούσε ένα αίσθημα ενοχής και θα ισοδυναμούσε με λιποταξία και έλλειψη θερμής αγάπης στον πιστό λαό του Θεού που διψά για το ζωντανό και καθαρό λόγο του Θεού. Και ομολογουμένως αισθανόμεθα την ανάγκη και δημοσίως να ομολογήσουμε την προθυμία σας και να την επενέσουμε στο να ακούτε το λόγο του Θεού, αλλά συγχρόνως να πούμε και για τη δική μας αδυναμία να ανταποκριθούμε στις πνευματικές σας ανάγκες. Και ταύτα λέγοντες, δεν ταπεινολογούμε, αλλά αποκαλύπτουμε την αδυναμία να ομιλήσουμε με θάρρος και παρησία και προπαντός να παρουσιάσουμε τον λόγον ισχυρών Ρωμαραίων και ικανών να γκρεμίζει τα κάστρα της αμαρτίας, να αφυπνίζει νεκρωμένες συνειδήσεις και να ανορθώνει τον πεσμένο μας αδελφό και να ελευθερώνει από τα δεσμά της αμαρτίας τις αιώνιες και αθάνατες ψυχές. Πρόθεσής μας είναι να είμαστε ωφέλιμοι και επικοδομητικοί και προς τον σκοπόν αυτόν όσες φορές επικοινωνούμε μαζί σας παρακαλούμε τον Κύριο να φωτίσει τη δική μας σκέψη να λαλήσουμε τον λόγον του Θεού με φόβον Θεού και παρησίαν, αλλά συγχρόνως να ανοίξει και τις δικές σας καρδιές πλουτίζοντας αυτές με καλοπροαίρετα αισθήματα και αμαγαθές διαθέσεις ώστε να έχουμε πλούσια σπορά και άφθονον καρποφορία.

πολλές οι φωνές που ακούονται φίλοι ακροατές στις ημέρες μας. Όλοι ομιλούν. Όλων η γλώσσα είναι ταχυβόλο. Ομιλούν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, στη συντροφιά τους, στην εργασία τους, στο δρόμο, παντού. Και όταν οι ομιλίες αυτές τεθούν και στο άρμα και την τροχιά των ερτζιανών κυμάτων, τότε εκεί γίνεται χαμός. Με το μικρό μας ραδιοφωνάκι, παίρνοντας τη βελόνα και το κουμπάκι σε διαφόρους σχηματισμούς και συχνότητες, μπορούμε με άνεση να διαπιστώσουμε το χάος που επικρατεί στους εθέρες από τα λεγόμενα των ανθρώπων. Μόνον αηδία και απογοήτευση αισθάνεται κανείς με όσα λέγονται και ακούονται στους εθέρες. Ανάμεσα σε αυτό το χάος πάντα υπάρχει μια καθάρια φωνή, μια γλυκιά φωνή, μια φωνή απαλή, γλυκιά και στοργική, μια φωνή ελπιδοφόρα, μια φωνή γνώριμη στον καθένα μας, μια φωνή αυθεντική, και αυτή είναι η φωνή του Θεού.

αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες πρώτα στον Κύριο και ύστερα σε όλους τους φίλους ακροατάς που ανοίγουν το ραδιόφωνο τους και με προθυμία παρακολουθούν τα πτωχικά μας προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδίας της

λυπησίας, καθημερινώς πληροφορούμεθα συγκινητικά περιστατικά που αναφέρονται στην ευμενή διάθεση των ακροατών και την θετική τους τοποθέτηση έναντι του ραδιοφωνικού σταθμού Λιβύας της Φιλιππισίας. Η πρόθεσή μας είναι να σταθούμε κοντά σε όλους τους αδελφούς μας και εφόσον μας είναι δυνατόν και επιτρεπτόν να μεταφέρουμε στις διψασμένες ψυχές ένα ποτήρι με δροσερό και κρυστάλλινο νερό από τις αθάνατες και αστήρευτες πηγές του Ευαγγελίου. Στόχος μας να μεταφέρουμε στον κουρασμένο αδελφό μας ένα μήνυμα ελπίδος και να του πούμε πως δεν είναι μόνος του. Κουράγιο αδελφέ μου, όλα θα πάνε καλά, θα έρθουν και καλύτερες ημέρες. Το παν δεν απολέσθη. Επιδίωξής μας είναι να πούμε στον κάθε αδελφό την αλήθεια και ότι μετά από την καταιγίδα και τη θύελα ακολουθεί η γαλήνη και η ηρεμία. Τα σύννεφα θα διαλυθούν, τα προβλήματα θα βρουν τη λύση τους και στον καταγάλανο ουρανό της ζωής μας θα προβάλλει ολόλαμπρος ο ήλιος. Στην προσπάθειά μας αυτή ζητούμε και τις προσευχές όλων εκείνων που με κατανόηση και ευμένεια κρίνουν επί οικώς τις προσπάθειές μας.

Ευλογημένη η ώρα αυτή και ευλογημένες οι ψυχές εκείνες που με λαχτάρα και ευλάβεια παρακολουθούν την αγιογραφική μελέτη από το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδίας της Φιλιππισίας. Η δική μας θερμή ευχή, ο λόγος του Θεού να ακούεται πλουσίως και να αποκαλύπτεται σε όλο το βάθος και σε όλο το μεγαλείο η μεγαλοπρέπεια του θελήματος του Θεού.

0: 6 Ιουλίου 1993. Ο Λόγος του Θεού αποκτά ένα ακόμη βήμα, έναν ακόμη άμβονα. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες έχουν στη διάθεσή τους ακόμη ένα μέσο πνευματικής οικοδομής, ακόμη μια αφορμή ψυχικής ανατάσεως. Για πρώτη φορά ακούγονται από τα ερτζιανά κύματα λόγια που γαλινεύουν, που ηρεμούν, ακούσματα που γεμίζουν την ψυχή με τη δροσιά του ουρανού. Για πρώτη φορά ένας ραδιοφωνικός σταθμός γίνεται συνοδοιπόρος στον αγώνα, σύντροφος στη μοναξιά, παράκλητος στον πόνο, ανακούφιση στην αγωνία, λύσεις σε προβλήματα. Για πρώτη φορά ένας ραδιοφωνικός σταθμός γίνεται ο φίλος, ο γείτονας, ο αδελφός.
1: Ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούργια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας.
0: Ο ίδιος σταθμός συνεχίζει με την ίδια αγωνία και με την ίδια λαχτάρα να οικοδομεί, να κηρύττει, να ψυχαγωγεί, να κρατάει θερμοπύλες, να θέτει όρια. Με μια μόνο διαφορά. Ο εμπνευστής και οραματιστής της Λιβύας δεν είναι πια πολίτης της γης. Έχει αναχωρήσει για την μέλουσαν πόλη. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος, που με τον αγώνα και την αγωνία του στήθηκε ο σταθμός της Λιβύας, είναι πλέον μαζί με τους αγγέλους και χαίρεται την δόξα του ουρανού. Όμως και από εκεί που βρίσκεται συνεχίζει να μας μιλάει, να μας συμβουλεύει και να μας κατευθύνει εις οδόν σωτηρίας. Συνεχίζει και θα συνεχίζει μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα να μας υπενθυμίζει την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, τον αγώνα του ανθρώπου για την αρετή, τον πόθο του για τη βασιλεία του Θεού.
2: Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Λιδία ή Φιλιππισία. Λένε πως η αγάπη είναι εφευρετική και στην προκειμένη περίπτωση του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία ή Φιλιππισία αυτό διαπιστώνεται. Και βέβαια δεν είναι τούτο υπερβολή, γιατί ναι, ο εμπνευστής αυτού του έργου, μακαριστός Πατήρ Θεόφιλος, αυτή την προσφορά επέλεξε ως καλύτερη για τον προδομένο, όπως συνήθιζε να λέει στα κηρύγματά του, ελληνικό λαό. Ο πόλεμος γίνεται στον αέρα και εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αντισταθούμε, έλεγε συχνά, και τον βρήκε. Αψηφώντας κόπους και παντός είδους θυσίες, έκανε το τόλμημα για να στηρίζει τον Έλληνα εντός και εκτός της Ελλάδος. Σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός αποτελεί για όσους είναι καλοί δέκτες, χωρίς προκαταλήψεις, η καθημερινή τροφή τους. Συντροφεύει την οικοκυρά στο σπίτι της, τον ταξιδιώτη που φοβάται τη μοναξιά, τον εργαζόμενο στο γραφείο του. Όλο το 24ωρο στη διάθεση του κοινού. Τα προγράμματά του ποικίλα. Ο καθένας στις εκπομπές του βρίσκει κάπου τον εαυτό του και καθρεφτίζεται. Με την πρωινή, την τόσο γλυκιά προσευχή και τον όρθρο που ακολουθεί, γεμίζει με θάρρος και αισιοδοξία τον ακροατή για το κοπιαστικό έργο της ημέρας.

Λιδία Φιλιππισία, είσαι το λιμάνι για τους ναυαγούς, η παρηγοριά για τους ανήμπορους και μοναχικούς, η συντροφιά για τους εργαζομένους τις νυχτερινές ώρες, η έμπνευση για τους δραστήριους και δημιουργικούς, η λύση συχνά για τους αναποφάσιστους. Πόσα αλήθεια δε μας δίνεις? Τα ιστορικά θέματα συμπληρώνουν τις ελλειπείς γνώσεις για αυτήν. Τα θρησκευτικά στηρίζουν τις κλονισμένες στην πίστη ψυχές. Ενισχύουν, στηρίζουν. Τα κοινωνικά πάλι ευαισθητοποιούν τις σκληρές καρδιές για να βλέπουν με περισσότερη συμπόνια τον πονεμένο, με περισσότερη επιοίκεια τις αδυναμίες των άλλων. Οι εκπομπές με οτιδήποτε παραδοσιακό, τραγούδια, ήθη και έθιμα, ξυπνούν μέσα μας όλο το μεγαλείο της Ελλάδας και βέβαια σκυρτάει η καρδιά του καθενός με τα όμορφα τραγούδια της πατρίδας μας και αυθόρμητα συμμετέχει στο πρόγραμμά σου. Λιδία η Φιλιππισία, πολλά πήρα και παίρνω από σένα. Η βελόνα του ραδιοφώνου μου έχει κολλήσει στη δική σου συχνότητα 94,2. Εδώ μαθαίνω αλήθειες που αγνοούσα και ανεπιφύλακτα αφήνω τον εαυτό μου να λουστεί στο φως του Ευαγγελίου που εκπέμπουν τα φλογερά κηρύγματα του μακαριστού Πατρός Θεοφίλου. Και τέλος, όταν το βράδυ πέφτω να κοιμηθώ, οι μαθητές του Πυθαγόρα μου υπαγορεύουν τον αυτοέλεγχο. Λοιπόν, εσύ αυτά για μένα, Λιδία η Φιλιππισία. Κι εγώ, τι μπορώ να κάνω για σένα? Θα ήταν πολύ φτωχό το ευχαριστώ μου στην τόση αγάπη όλων των αδελφών και βεβαίως στην αγάπη του μακαριστού γέροντα Πατρός Θεοφύλου, ο οποίος από εκεί ψηλά θα εύχεται ασφαλώς και για μας. Ωστόσο, παρακαλώ το Θεό και Πατέρα μας, η φωνή της Λιδίας της Φιλιππισίας να μην σβήσει ποτέ και ως καμπάνα του Θεού να μας κρατά μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας, μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας του Χριστού. Μια ακροάτρια.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγητος ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγάλο ορπέπει αν ενεδίσον αβελόμενος φώσος σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση δε περαιώ αυτού. Ότι δυσνεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ού κλειδίστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άπισος ως σημάτιον του περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Απειβητιμήσει όσου φεύξονται, από φωνής φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν στη παιδεία εις τον τόπον όν εθυμελίου σας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται ύδατα. Ποντιούς οι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όν αγροί εις δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργου σου χόρτεσαι στη γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγενάκτον της γης κίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνει πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ας αφήτευσες. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ερεδίου κατοικεί γητέ αυτών. Όρητε ψηλά της λάβης πέτρα καταβήγη της λαγουής. Επίσης ειρήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότος και γένε τον ίξ. Για να αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ωραιόμενη το αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Πανέτειναν ο ήλιος και συνήκτησαν και στα σμάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύτερα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία ποιήσας, επληρώθηκε της εκκλησιός σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος έκει αρπετά ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε εμπέζει ναυτοί. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλελείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσιν και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζεις το πνεύμα σου και Χριστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εμφραθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφραθήσουμε επί το Κυρίο. Η κλήπη αναμαρτωλή από τη γης και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτούς, ευλόγια ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότος και γέννη τον ήξη. Ως εμεγαλύθητε έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Υιέ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εισπερινών, υμνούμε Πέτρα Ιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση κυρίς συμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζήνε ο διδούς δύο κόσμους σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τα αύθυνα μαρτή τους φυλακθηναίοι μας, ευλογητώσει Κύριε Θεός των Πατέρων ημών κινετών και δοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός Σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε, ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσει δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητώσει Άγγε φωτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του ελαιός Σου στον αιώνα τάρκα των χειρό Σου μη παρήδης, Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νικία, η οικία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, τα έσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γένθη το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτίων σου, όντως εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά δισεί μας από το πονηρού.

0: Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία από την Εκκλησία και τη αδελφότητα τ' άπτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκες των ημάς.
1: Τη Δημιωτέρα του Χεροβήμ και τον Ξαρά Συγκρήτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος εν λόγω τεκούσεν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυνκία Υ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμούμου Γεθύμετρος, δυνάμει του Τιμίου Κυζαπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επαρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Λύκων Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολολιδίας Φιλιππισίας, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεματών και Κιμκιάνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγλουμάρτας Κυριακής και του Ασίου Πατρός Σιμών Θωμάτου εν Μαλαιό, όν την ύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε εξώσει μας, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σου.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Αγκαίος, κεφάλαιο δεύτερο. Το μηνύ το εβδόμο, μια και η κάδη του μηνός, ελάλησε Κύριος εν χειρή Αγκαίου του προφήτου λέγον: «Υπόν δι προς Ζωροβάβελ τον του Σαλαθίλ εκ φυλής Ιούδα και προς Ιησούν του Ιωσεδέκ τον ιερέα τον Μέγα και προς πάντα στους καταλήπους του λαού λέγον: Τις εξ ημών ως είδε τον οίκον τούτον εν τη δόξη αυτού τι έμπροσθε και πως εμείς βλέπετε αυτόν νυν καθώς ούχ υπάρχοντα ενώπιον ημών? Και νυν κατήσχε Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και κατήσχε Ιησού ο του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο Μέγας και κατήσχε το πάσο λαός της γης, λέγει Κύριος, και ποιείτε. Διότι με θυμών εγώ ημί, λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ, και το πνεύμα μου εφέστηκε εν μέσω ημών. Θαρσείτε, διότι τάδε, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Έτι άπαξ εγώ σύσω των ουρανών και τη γη και την θάλασσα και την ξηράν. Και συσύσω πάντα τα έθνη και ήξη τα εκλεκτά πάντων των εθνών και πλήσω τον οίκον τούτον δόξης, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Εμών το αργύριον και εμών το χρυσίον, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Διότι μεγάλη έστι η δόξα του οίκου τούτου, η εσχάτη υπέρ την πρώτην, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Και το τόπο τούτο δώσω ειρήνην, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Και ειρήνη ψυχής εις περιποίησιν παντί το κτίζοντι το αναστήσε των ναών τούτων. Τετράδι και ικάδι του ενάτου μηνός έτους Δευτέρου επί Δαρίου εγένε το λόγος Κυρίου προς Αγκαίον τον προφήτην λέγον. Τάδε, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, επερώτησον δι τους ιερήσων νόμων λέγον: εάν λάβει άνθρωπος κρέας άγιον εν το άκρο του ηματίου αυτού και άψετε το άκρο του ηματίου αυτού άρτου ή εψίματος ή ίνου ή ελαίου ή παντός βρώματος ή αγιαστήσετε. Και απεκρίθησαν οι ιερείς και είπαν: ου. Και είπεν Αγκαίος: εάν άψετε με μοιασμένος ακάθαρτος επί ψυχή επί παντός τούτον ή μοιανθήσετε. Και απεκρίθησαν οι ιερείς και είπαν: μοιανθήσετε. Και απεκρίθη Αγκαίος και είπεν: ούτως ο λαός ούτως και ούτως το έθνος τούτο ενώπιον εμού, λέγει Κύριος, και ούτως πάντα τα έργα των χειρών αυτών, και ως εάν εγγύσει εκεί, μοιανθήσετε ένε και των λιμάτων αυτών των ορθρινών, οδυνηθήσονται από προσώπου πόνων αυτών, και μισείτε εν πύλες ελέγχοντας, και νυν θέστε δι εις τας καρδίας ημών, από τις ημέρας ταύτης και υπεράνω προτού θύνε λίθων επιλίθων εν το ναό Κυρίου. Τι νεσείτε όταν εβάλετε εις κυψέλην κριθείς 20 σάτα και γιάνοντο κριθείς 10 σάτα και εισεπορεύεστε εις το υπολίνιον εξαντλήσε 50 μετρητάς και γιάνοντο 20. Επάταξα ημάς ένα αφορία και ένα ανεμοφθορία και χαλάζει πάντα τα έργα των χειρών ημών και ούκ επιστρέψατε προς με, λέγει Κύριος. Υποτάξετε δι' τας καρδίας ημών από τις ημέρας ταύτης και επέκεινα, από τις τετράδος και ικάδος του ενάτου μηνός και από τις ημέρας είστε θεμελίωτε ο ναός Κυρίου, θέστε εν τες καρδίες ημών ή έτι επιγνωστήσετε επί της άλλο και ή έτι η άμπελος και η σική και η ροά και τα ξύλα της ελέας τα ου φέροντα καρπών από τις ημέρας ταύτης ευλογήσω. Και γένετο ο λόγος Κυρίου εκ Δευτέρου προς Αγκαίον τον προφήτην τετράδι και ικάδι του μηνός λέγον: υπόν προς Ζωροβάβελ τον του Σαλαθιήλ εκ φυλής Ιούδα λέγον: εγώ σύω των ουρανών και τη γην και την θάλασσαν και την ξηράν και καταστρέψω θρόνους βασιλέων και ολοθρέψω δύναμη βασιλέων των εθνών και καταστρέψω άρματα και αναβάτας και καταβίσονται ύπη και αναβάτε αυτόν έκαστος ερωφέα προς τον αδελφόν αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, λείψω μέσε Ζωροβάβελ τον του Σαλαθιήλ τον δούλο μου, λέγει Κύριος, και θύσω μέσε ως φραγίδα, διότι σε ηρέτησα, λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ.

Και τώρα με απλά λόγια. Κατά την 21η του 7ου μηνός, ο Κύριος μίλησε μέσω του προφήτου Αγκαίου λέγοντας: «Πες λοιπόν εις τον Ζωροβάβελ, τον ιόν του Σαλαθίλ, καταγόμενον από τη φυλή του Ιούδα, και εις τον αρχιερέα Ιησούν, ιόν του Ιωσεδέκ, και προς όλους τους εναποληφθέντας από την Βαβυλώνια εχμαλωσία Ιουδαίους, τα εξής. Ποιοι από σας ζήσατε και είδατε τον νό αυτό στην προηγούμενη του λαμπρότητα? Ασφαλώς αρκετοί. Σε ποιον όμως κατάσταση τον βλέπετε τώρα? Δε φαίνεται στα μάτια σας σαν να μην υπάρχει? Και τώρα θάρρος ο Ζωροβάβελ», λέγει ο Κύριος, «θάρρος ο Ιησού αρχιερεύ ιέ του Ιωσεδέκ, θάρρος όλος ο λαός της χώρας», λέγει Κύριος, «εργάζεστε, διότι εγώ ο Κύριος είμαι μαζί σας», λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ, «το πνεύμα μου είναι παρόν εν μέσω ημών για να σας ενισχύει. Έχετε λοιπόν θάρρος, διότι αυτά», λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ, «και πάλι θα σύσω τον ουρανό, τη γη, την θάλασσα και την ξηρά. Θα επιφέρω σεισμό σε όλα τα έθνη και οι εκλεκτοί θησαυροί όλων των εθνών θα έλθουν εδώ και θα γεμίσω από δόξα των ναών αυτών», λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. «Δικά μου είναι το αργύριο και ο χρυσός και θα τα συσσωρεύσω εδώ», λέγει Κύριος Παντοκράτορ, «ώστε η δόξα η τελευταία του ναού αυτού θα είναι πολύ μεγάλη και περισσότερα από την προηγούμενη», λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. «Εις τον τόπον αυτόν θα δώσω ειρήνη», λέγει Κύριος Παντοκράτορ, «ειρήνη ψυχική, ανακουφίζωσα κάθε άνθρωπο εργαζόμενο για την ανοικοδόμηση του ναού αυτού». Κατά την 24η του 9ου μηνός του δευτέρου έτους της βασιλείας του Δαρίου, αποκαλύφθη λόγος του Κυρίου προς τον προφήτη Αγκαίον ως εξής. «Αυτά», λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ, «ρώτησε τους γνωρίζοντας τον νόμον ιερείς. Εάν κάποιος άνθρωπος λάβει δια το άκρο του επανοφορείου του αγιασμένο κρέας και έπειτα εγγύσει το άκρο αυτό του επανοφορείου του άρτο, κάποιο φαγητό βραστό ή ψητό ή ίνο ή έλαιο ή άλλο φαγόσιμο πράγμα, θα αγιαστεί το πράγμα αυτό?» Οι ερωτηθέντες ιερείς απήντησαν: «Όχι». Ο Αγκαίος ρώτησε και πάλι τους ιερείς και είπε: «Εάν ένας άνθρωπος μολυσμένος νομικά, διότι άγγισε κάποιο νεκρό, εγγύσει κάτι από τα ανωτέρω πράγματα, θα μολυθούν και αυτά?» Οι ιερείς απήντησαν και είπαν: «Θα μολυθούν». Ο Αγκαίος απήντησε και είπε: «Εις την ίδια κατάσταση ευρίσκεται ο λαός αυτός, το Ιουδαϊκό αυτό έθνος ενώπιόν μου», λέγει ο Κύριος. «Τέτοια είναι όλα τα έργα των χειρών του. Εκείνος δηλαδή ο οποίος θα εγγύσει το θυσιαστήριο για την προσφορά θυσιών δεν πρόκειται να αγιαστεί, αλλά θα μολυνθεί λόγω των πρωινών δωροληψιών του και μεροληπτικών κρίσεων και θα λάβουν τα επίχειρά των λίαν οδυνηρά. Θυμηθείτε ότι αντί να υπακούετε, μισείτε τους αληθινούς προφήτες οι οποίοι σας ήλεγχαν στις πύλες της πόλεως. Και τώρα εξετάστε με προσοχή το χρονικό διάστημα από τις ημέρες αυτής και προηγουμένως, πριν δηλαδή αρχίσετε να κτίζετε το ναό του Κυρίου, για να δείτε σε ποια κατάσταση είστε. Τότε ρίχνατε ως εν κυψέλης μήνυ μελισσών πλήθος κριθαριού 20 σάτων και θερίζατε το μισό 10 σάτα κριθάρι. Μπαίνατε στο λινό με την ελπίδα να αντλήσετε ίνο 50 μετρητών και παίρνατε μόνο 20. Αυτό έγινε διότι σας εκτύπησα με αφορία της γης και με καταστροφές από καυστικούς ανέμους και με χαλάζι έπληξα όλα τα έργα των χειρών σας. Εν τούτης, εσείς δεν θελήσατε να επιστρέψετε σε μένα», λέγει ο Κύριος. Δώσατε προσοχή λοιπόν από τη σημερινή ημέρα και πίσω. Από τις 20 δηλαδή τετάρτης ημέρας του 9ου μηνός μέχρι τις ημέρες κατά την οποία άρχισε να θεμελιώνεται ο ναός του Κυρίου, προσέξτε καλά.
το αλόνι σας δεν γνώρισε καρπούσι του, ούτε και άμπελος, ούτε η σική, ούτε η ροδιά, ούτε τα ελαιόδεντρά σας παρήγαγον καρπούς. Από τις ημέρες όμως αυτής θα σας ευλογήσω. Λόγος Κυρίου απευθύνθηκε και πάλι στον προφήτη Αγκαίο την 24η ημέρα του ιδίου μηνός ο εξής λόγος. Να πεις προς τον Ζωροβάβελ, τον ιόν του Σαλαθίλ, από τη φυλή του Ιούδα, τα εξής. Εγώ σιώ τον ουρανό, τη γη, την θάλασσα και την ξηρά, και θα καταστρέψω θρόνους βασιλέων και θα εξολοθρεύσω στρατιωτική δύναμη των εθνικών βασιλέων και θα καταστρέψω πολεμικά άρματα και τα πληρώματά τους. Οι ήπιοι και οι πίστων θα ανατραπούν και ο καθένας θα φωνεύει διαρομφέα στον αδελφό του. Κατά την ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ, θα λάβω εσένα τον Ζωροβάβελ, ιόν του Σαλαθίλ, τον δούλο μου, λέγει ο Κύριος, και θα σε διαφυλάξω ως την πολύτιμη σφραγίδα του δαχτυλίου μου, διότι σε εξέλεξα, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Και κοντά σας πάλι και πάλι η πρωινή καθημερινή μας εκπομπή, καθημερινά μαζί σας. Το συναξάρι της Εκκλησίας μας, πρώτα απ' όλα, σήμερα 6 Ιουλίου μνημονεύει τον Όσιο Σισόη τον Μεγάλο, την Αγία Λουκία την Παρθενομάρτυρα, τον Άγιο Ρίξο Βικάριο και πολλούς άλλους που μαρτύρησαν στην Καμπανία, τους Αγίους 24 μάρτυρες, τον Όσιο Αστείο Επίσκοπο Δυραχείου, τους Αγίους Φιλίμωνα Άρχιπο και Ονίσιμο, τον Άγιο Απολλώνιο και τον Άγιο Κύριλο Οσιομάρτυρα από τη Θεσσαλονίκη.

δέχουμε τις πρεσβείες τους μαζί με τον Αγίον Αγγέλων που κάθε Δευτέρα τιμά ιδιαίτερως η Εκκλησία μας και μνημονεύει η Παρακλητική. Μια ξεχωριστή μέρα για το ραδιόφωνο μας είναι η σημερινή, αγαπητοί μας φίλοι, καθώς σήμερα 6 Ιουλίου έχουμε τα γενέθλιά μας και συμπληρώνονται 33 χρόνια από την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του ραδιοφώνου μας. Για μας εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό και για ολόκληρη την αδελφότητα της Αγίας Λιδίας είναι μια ξεχωριστή μέρα, μια ημέρα που θυμόμαστε τα παλιά, θυμόμαστε εκείνο το πρώτο ξεκίνημα, θυμόμαστε τους αγώνες του μακαριστού γέροντά μας, πατρός Θεοφίλου, για να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια στα Ερτζιανά, την προσπάθεια της, του Ιεραποστολικού ραδιοφώνου, κάτι σπάνιο ή ανύπαρκτο για εκείνη την εποχή, το μακρινό 1993. Βέβαια θυμόμαστε τους αγώνες του και στη συνέχεια για να μείνει ανοιχτό αυτό το ραδιόφωνο, για να υπάρχει, για να εκπέμπει και να σκορπά παντού μηνύματα ελπίδας, πίστεως, φως Χριστού. Έτσι για όλους εμάς την αδελφότητά μας σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, γεμάτη με σκέψεις, φορτισμένη με συναισθήματα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, αλλά πιστεύουμε ότι και για όλους εσάς, τους ακροατές του ραδιοφώνου μας, παλιούς και νεότερους, σταθερούς και φανατικούς, αλλά και περιστασιακούς, είναι εξίσου μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί γιορτάζει αυτό το ραδιόφωνο που, όπως λέτε εσείς, όπως μας λέτε εσείς, σας συνοδεύει, σας συντροφεύει καθημερινά. Είναι ο συγκάτοικός σας, ο σύντροφός σας, ο φίλος σας. Και η παρηγοριά σας, ευχαριστούμε πολύ. Εύχεστε για την προσπάθεια αυτή, για το έργο αυτό να συνεχίζει παρά τα εμπόδια, τους πειρασμούς που κατά καιρούς εμφανίζονται.

Ούτως ή άλλως, αυτό έλεγε ο γέροντάς μας στο ξεκίνημα, αυτό έλεγε και στο ξεκίνημα ακόμα της αδελφότητας. Εμείς, Θεέ μου, προχωράμε και αν είναι θέλημά σου, στερέωσέ μας. Αν δεν είναι ευάρεστο αυτό που κάνουμε, μη το ευλογείς και να μην προχωρήσει. Πιστεύουμε όμως πως η ύπαρξη του ραδιοφώνου μας 33 τώρα χρόνια δείχνει πως είναι μια ύπαρξη που την αγάπησε ο Θεός, την ευλόγησε ο Θεός και της επιτρέπει να υπάρχει μέχρι σήμερα. Δόξα τω Θεώ για όλα. Και μετά από τη δοξολογία μας στο Θεό, η ευγνωμοσύνη μας σε όλους εσάς που προσεύχεστε για αυτό το ραδιόφωνο. Γιατί αυτές οι προσευχές και το ραδιόφωνο στηρίζουν και όλες εμάς που το διακονούμε.

Ελπίζουμε να είστε καλά, αγαπητοί μας φίλοι, όπου κι αν σας βρίσκουμε την ώρα αυτή, όπου κι αν ίσως έχετε εκδράμει στις θάλασσες, σε κάποιο χωριό, σε συγγενείς, σε φίλους. Ευχόμαστε να είστε καλά, είτε είστε στην εργασία σας, στο σπίτι, όπου κι αν βρίσκεστε, κοντά σας ερχόμαστε μέσω αυτής της όμορφης ιεραποστολικής συχνότητας της Αγίας Λιδίας και σας καλούμε να μείνετε κοντά μας την επόμενη μια μισή ώρα που διαρκεί αυτή η εκπομπή, η πρωινή μας εκπομπή. Με ένα τραγούδι συνεχίζουμε και σε λίγο κοντά μας ο Θανάσης Κλιματσίδας, δημοσιογράφος για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, που έχει περιοριστεί βέβαια στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Από νωρίς σήμερα Δευτέρα επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις μέχρι να σβήσουν τις εστίες που έχουν απομείνει ανάμεσα στα λιωμένα ανακυκλώσιμα υλικά. Εξακολουθούν να ακούγονται μικρές εκρήξεις από το εσωτερικό της επιχείρησης, ενώ η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική. Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου περίπου στις 8.30 και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις καθώς έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Θυμίζουμε ότι είχαμε αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις των περιοχών εκεί στο Ρεόκαστρο, ενώ στις φλόγες τυλίχθηκαν και στήλη μεταφοράς ρεύματος, με τον ΔΔΕ να προχωρά σε διακοπή της ηλεκτροδότησης για αποφυγή βραχυκυκλώματος και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει επανέλθει το ρεύμα μέχρι και τώρα. Εδώ στην πόλη μας τώρα μεταβαίνει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος σήμερα το πρωί, αφού στις 11 παρατέταρτο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ρεοκάστρου, του Δημάρχου Παύλου Μελά, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του Αντιπεριφερειάρχη και του Περιφερειακού Συντονιστή Χαράλα Μπουστεριάδη, καθώς και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των αρμοδίων υπηρεσιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εδώ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είμαστε σε κατηγορία κινδύνου 3, αλλά και στο Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αν αντιληφθείτε το παραμικρό, επικοινωνήστε άμεσα με το 199. Συνεχίζεται σήμερα στο Γεώπολης στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρίαση, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε. Φρούριο η Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η 36η σύνοδος κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα της Άγκυρας υπό την Προεδρία του Ταΐπ Περντογάν. Προσδοκίες για σύντομη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά και του Αιγυπτιακού κράτους για το περισσιακό καθεστώς της Μονής εκφράζουν πηγές με γνώση της διαδικασίας. Η πίεση του χρόνου είναι έντονη, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου της Ισμαηλίας, που έθεσε υπό αμφισβήτηση την περιουσία αλλά και την ίδια την νομική υπόσταση της Μονής, σταδιακά παγιώνεται. Αναβάλλεται η συναυλία της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, που ήταν να πραγματοποιηθεί απόψε στην πλάση της Αρετσούς. Αναβάλλεται λόγω συμπαράστασης της Ιεράς Μητρόπολης, που θέλει να εκφράσει προς τους κατοίκους της περιοχής του Ρεοκάστρου, που δοκιμάστηκαν βέβαια από την καταστροφική πυρκαγιά. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης, η απόφαση ελήφθη ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους πληγέντες της περιοχής του Ρεοκάστρου, που υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, καθώς και προς όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε Ιερές Μητροπόλεις ανά την ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα πληροφορίες, δόθηκε νέα ημερομηνία για τις 13 Ιουλίου. Στις εκδηλώσεις μνήμης τώρα που πραγματοποιήθηκαν εχθές Κυριακή στην Καλαμαριά με αφορμή την τουρκική εισβολή στη μαρτυρική Μεγαλόνησο Κύπρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, συμμετείχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος με την τιμητική παρουσία του Πανεπιδημούντος στην Καλαμαριά, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου, επισκέφθηκε την Καλαμαριά. Ενώ χθες το πρωί τελέστηκε αρχαιρατικό συλλήτρουργο που είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε, από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κ. Θεόκλητος, συνοδευόμενος από κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες του, επισκέφθηκε την ενορία του Αγίου Δημητρίου Γεροπλατάνου και χωροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού. Ενώ στη συνέχεια τέλεσε τη μοναχική κουρά του κ. Αθανασίου Κωστινούδη, ενός πολλά υποσχόμενου νέου, 37 ετών όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, από φύτου της Τεχνικής Σχολής Ευκλείδης, στον οποίο έδωσε και το όνομα Σεραφείμ. Κάθε πρώτο Σαββατοκύριακο, κάθε Ιουλίου, στο νησί της Κιάθου, εορτάζεται η ανάμνηση της Ευρέσεως της θαυματουργής σειράς εικόνας της Παναγίας Εικονιστρίας. Φέτος, το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου, εορτάστηκε η θεομητορική επέτειος με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, κ. Χρυσοστόμου. Άνοιξε και πάλι φέτος στις πύλες της η εκκλησιαστική κατασκήνωση Γαλιλαία της Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης, που βρίσκεται στην καταπράσινη τοποθεσία της Χρυσοπηγής Σερών. Αρχαιρατικό συλλήτρουργο τελέστηκε χθες Κυριακή στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στην Κοριτσά της Αλβανίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, συλλειτουργώντος του Οικείου Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κοριτσάς κ. Αναστασίου. Χθες Κυριακή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιδυροκάστρου κ. Μακάριος χωροστάτησε κατά την ακολουθία του όρθρου και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου κάτω Αμπέλας, ενώ κατά την διάρκεια του κηρύγματος αναφέρθηκε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας. Έπειτα μετέβη στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης και κήρυξε την λήξη της πρώτης κατασκηνωτικής περίοδου. Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Άξιον Εστίτου κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής στο Κρυονέρι Ροδόπης βρέθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων, ο οποίος και τέλεσε την Θεία Λειτουργία. Τρίμερο κυριών πραγματοποιήθηκε στη Μακρινίτσα στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, ενώ στο Ποσίδι της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε το τριήμερο μητέρων ανηλίκων τέκνων. Στην ιστορική Ιεραμονή Παντοκράτορος στα Όπεν Τέλης τελέστηκε σε εις πρεσβύτερο χειροτονία του επί 16 έτη αρχιδιακόνου του Αρχιεπισκόπου Πατρός Ιωάννη Μπούτσι. Νέοι φιλοξενήθηκαν της Ιεράς Μητρόπολης Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου στην Ιερά Μονή της Δαδιάς. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Δαμασκηνός επισκέφθηκε τη Μονή και μίλησε στους νέους. Ενώ τελέστηκε στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο αρχαιρατικό συλλήτουργο, κατά το οποίο προεξήρχε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος και κήρυξε τον Θείο Λόγο, ενώ έλαβε μέρος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δομενίκου κ. Αδεναγόρας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης Καλμοπίας κ. Ιωήλ θα τελέσει κατά τη διάρκεια της αυριανής Θείας Λειτουργίας στην Κρία Βρύση της Πέλας την εισπρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου Κυρίλου Τσιρανίδη. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση αύριο Τρίτη από τις 7.30 το πρωί την αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, αλλά και τη χειροτονία που θα ακολουθήσει από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τίτλους της επικαιρότητας από τον Θανάση Κλιματζίδα, τον οποίο ευχαριστούμε. Τον καιρό να δούμε αμέσως τώρα την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Δευτέρα. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 ή και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κάποιες θερμοκρασίες πόλεων τώρα την ώρα αυτή στη χώρα μας. 22 βαθμούς έχουν τα Χανιά, 29 η Ρόδος, 24 η Κο και 25 η Σάμος. 28 βαθμούς έχει η Μυτιλίνη, 30 η Καλαμάτα και 28 η Πάτρα. Βαθμούς έχει η Λάρισα και ο Βόλος, 21 βαθμούς τα Γρεβενά και 23 η Κοζάνη, 21 βαθμούς έχει η Φλόρινα, 27 η Έδεσα, 26 η Σέρες, 23 η Κομωτινή, 26 στην Αλεξανδρούπολη και 27 έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη.

θα ακούσουμε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, το χθεσινό κήρυγμα του Πνευματικού Πατρός της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία, του Πατρός Νικάνορος, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Το χθεσινό κήρυγμα κατά την Κυριακή, την 5η Κυριακή του Ματθαίου.

υπάρχει μία πληγή, αγαπητοί μου αδελφοί, η οποία πονάει πολλές φορές πολύ περισσότερο από σωματικές πληγές, από αρρώστιες, ακόμα και από ψυχικές πληγές. Και ποια είναι αυτή η πληγή? Είναι η απόρριψη. Όταν τον άνθρωπο τον απορρίπτουν οι συνάνθρωποι του, όταν δεν τον δίνουν σημασία, όταν τον περιφρονούν, όταν τον έχουν στο περιθώριο, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κανείς δεν τον αγαπάει, κανείς δεν του δίνει σημασία, ότι δεν έχει καμία αξία για τους άλλους. Για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος ζει μόνος του και δεν τον σκέφτεται και δεν τον επισκέπτεται κανείς. Ή ένα παιδί όταν μέσα στο σχολείο ζει απομονωμένο από τα άλλα τα παιδιά, διότι τον θεωρούν ότι έχει κάτι το διαφορετικό από αυτά. Ή όταν ένας νέος είναι βουτυγμένος στα πάθη του και στις εξαρτήσεις και στα ναρκωτικά, τότε ζει μέσα στο περιθώριο. Και πολλές άλλες περιπτώσεις που ο άνθρωπος όντως ζει στο περιθώριο, είτε επειδή ο ίδιος το έχει επιλέξει λόγω των παθών του και των αμαρτιών του, είτε επειδή οι άλλοι άνθρωποι δεν τον θέλουν ή δεν τον σκέφτονται, δεν σκέφτονται ότι έχει και αυτός ο άνθρωπος ανάγκη να συνομιλήσει με κάποιο συνάνθρωπό του. Έτσι λοιπόν αυτό το δράμα της απομόνωσης, της αποξένωσης, της απαξίωσης το ζουν πολλοί άνθρωποι και όλοι αυτοί πονούν πάρα πολύ. Σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, είδαμε δύο τέτοιους ανθρώπους αποξενωμένους από την κοινωνία, απομονωμένους, και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι δεν ζούσαν μέσα στην πόλη τους, αλλά ζούσαν στα μνήματα, έξω από την πόλη, εκεί μέσα στα μνήματα, εκεί πήγαν και ζούσαν. Ήταν δύο δαιμονισμένοι άνθρωποι. Δύο άνθρωποι τους οποίους τα δαιμόνια τους επηρέαζαν και είχε αλλάξει η συμπεριφορά τους, είχε αλλάξει η μορφή τους, είχαν γίνει άγριοι στο πρόσωπο, ήταν πάντοτε λερωμένοι, όσοι τους πλησίαζαν τους φοβόταν για τη συμπεριφορά τους, και έτσι λοιπόν αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν απομονωθεί από την κοινωνία. Και είδαμε τον Χριστό μας σήμερα να παίρνει το καραβάκι του και να πηγαίνει στην άλλη πλευρά της λίμνης για να συναντήσει αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και έτσι όπως ανέβαινε να πάει στην πόλη των Γεργεσινών, εκεί έξω από την πόλη υπήρχαν τα μνήματα. Βγήκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι από τα μνήματα και πήγαν να συναντήσουν τον Χριστό. Και όταν κατάλαβαν ότι αυτός τον οποίο συναντούσαν δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά ήταν ο Υιός του Θεού, αυτό το κατάλαβαν τα δαιμόνια που είχαν μέσα τους, άρχισαν να φωνάζουν οι δαιμονισμένοι και να λένε: «Γιατί ήρθες εδώ, Χριστέ? Τι ήρθες να κάνεις? Ήρθες να μας βασανίσεις πριν από την ώρα μας? Και αν τυχόν μας βγάλεις από αυτούς τους ανθρώπους, επέτρεψέ μας να πάμε και να μπούμε μέσα σε εκείνο το κοπάδι των χείρων». Ήταν δίπλα ένα κοπάδι χείρων. Ο Χριστός επέτρεψε τα δαιμόνια, βγαίνοντας από τους ανθρώπους, να πάνε εκεί στην αγέλη των χείρων. Και τότε δαιμονίστηκε όλη αυτήν η αγέλη των χείρων και άρχισε να τρέχει, να τρέχει, και έπεσε στον γκρεμό και πνίγηκαν όλοι οι χείροι μέσα στη λίμνη της Γενισαρέτ. Και όταν είδαν όλα αυτά, αυτοί που έβοσκαν τους χείρους πήγαν μέσα στην πόλη και ανέφεραν στους πολίτες όλα αυτά που είδαν. Ανέφεραν ότι ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος θεράπευσε τους δύο εκείνους δαιμονισμένους, αλλά όμως θεραπεύοντας αυτούς έφυγαν τα δαιμόνια, πήγαν στην αγέλη των χείρων και όλη η αγέλη πνίγηκε μέσα στη λίμνη. Και μας λέει το Ευαγγέλιο, βγήκαν όλοι οι άνθρωποι από την πόλη να δούνε αυτόν τον παράξενο άνθρωπο που ήρθε και έκανε αυτά τα θαύματα. Και όταν πήγαν και διαπίστωσαν και αυτοί με τα μάτια τους ότι έτσι είχαν γίνει τα πράγματα, τότε φοβήθηκαν.
Φοβήθηκαν διότι ήταν αμαρτωλοί άνθρωποι. Είδατε έβοσκαν χείρους, κάτι το οποίο το απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος. Και τότε αντί να προσκαλέσουν τον Χριστό και να του πούν «Έλα στην πόλη μας να μας μιλήσεις για το καλό, για την αγάπη, για όλα αυτά τα οποία εσύ πρεσβεύεις», του είπαν «Να φύγεις, να φύγεις από την πόλη μας, φύγει από τα όρια μας, είσαι ανεπιθύμητος». Και κατέβηκε ο Χριστός μας πάλι στην παραλία, πήρε το καραβάκι του και γύρισε στην πόλη του. Αυτό είναι το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, στο οποίο είδαμε το Χριστό μας να κάνει ένα μικρό ταξίδι, να περνάει στην άλλη πλευρά της λίμνης και να πάει εκεί για να κάνει καλά ουσιαστικά δύο ανθρώπους. Ήξερε ότι οι κάτοικοι των Γεργεσινών δεν θα τον δέχονταν. Ήξερε ότι δεν θα μπορούσε να πάει στην πόλη τους και να κηρύξει. Αλλά όμως και πάλι ήξερε ότι πηγαίνοντας εκεί θα κάνει καλά δύο ανθρώπους. Θα μεταμορφώσει δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν γίνει άγριοι, ήταν αγρίκοι, τους φοβόνταν οι πάντες. Δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει στα μνήματα, διότι υπήρχαν αυτοί οι δύο δαιμονισμένοι άνθρωποι. Αυτούς τους δύο ανθρώπους λοιπόν τους βλέπουμε να είναι απομονωμένοι από όλη την κοινωνία. Τους βλέπουμε να μην τους πλησιάζει κανείς, να μην τους μιλάει κανείς, να μην ενδιαφέρεται σε κανέναν εάν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τροφή να φάνε και νερό να πιούνε. Άνθρωποι απομονωμένοι, τους οποίους τους θυμήθηκε μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός πήγε εκεί και μάλιστα όχι απλά πήγε, αλλά τους έκανε καλά. Όπως είναι αυτοί οι δύο απομονωμένοι άνθρωποι, υπάρχουν στην κοινωνία μας πολλοί άνθρωποι που ζουν στην

0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν απομονωμένοι από την κοινωνία. Και τι σκέφτονται μέσα τους και λένε, δεν δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά λένε ότι εμένα δεν με αγαπάει κανείς, εμένα δεν με θέλει κανείς, εγώ δεν είμαι άξιος για τους άλλους ανθρώπους, και πέφτει από το κακό στο χειρότερο και όλο πιο πολύ κλείνεται μέσα του και όλο πιο πολύ στεναχωριέται και αρχίζουν να φαίνονται τα σημάδια της μελαγχολίας και της απελπισίας. Και όσο αυτοί γίνονται ακόμα χειρότεροι, τόσο και οι άνθρωποι τους αποφεύγουν πιο πολύ. Αλλά όμως, αν οι άνθρωποι τους αποφεύγουν, δεν τους αποφεύγει ο Χριστός μας. Όπως είδαμε σήμερα στο περιστατικό αυτό στην χώρα των Γεργεσινών. Ο Χριστός είναι ο μόνος ο οποίος τους θυμήθηκε, ο μόνος ο οποίος τους πλησίασε και ο μόνος ο οποίος τους θεράπευσε. Ήταν ο μόνος ο οποίος πίστευε ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να διορθωθούν, να θεραπευθούν, να αλλάξουν τα πρόσωπά τους, να είναι καθαροί, να είναι άνθρωποι κοινωνικοί, να μπουν και πάλι μέσα στην κοινωνία. Και αφού αυτό ο Χριστός το ήξερε, ήξερε ότι τα πάντα μπορούν να αλλάξουν στη ζωή αν το θέλει ο άνθρωπος, γι' αυτό και πήγε εκεί και τους μεταμόρφωσε και τους άλλαξε. Εμείς όμως οι άνθρωποι, όταν βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, λέμε μέσα μας, αδύνατον να αλλάξει αυτός. Δεν μπορώ εγώ να κάνω κάτι για να τον αλλάξω. Έχει κλειστεί μέσα στον εαυτό του, στο σπίτι του. Δεν θέλει καμία παρουσία, δεν θέλει καμία συμβουλή. Δεν μπορώ εγώ κάτι να κάνω για να τον αλλάξω. Κι όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, εάν δείξουμε αγάπη, έτσι όπως έδειξε ο Χριστός μας, αν δείξουμε συμπόνια, αν δείξουμε ότι τον σκεφτόμαστε αυτόν τον άνθρωπο, τότε αυτή η αγάπη θα έρθει μέσα του και θα τον μεταμορφώσει και θα καταλάβει ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που τον αγαπάει, έστω και ένας άνθρωπος που τον σκέφτεται, και αυτό θα τον αλλάξει τον άνθρωπο. Σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται άνθρωπος κοινωνικός, άνθρωπος σωστός, έτσι όπως είναι και οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εάν στον περίγυρό μας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απομονωθεί, είτε φταίμε εμείς που απομονώθηκαν, είτε φταίει ο ίδιος που απομονώθηκε, εμείς σας κάνουμε προσπάθεια να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να νιώσουν ότι υπάρχουν συνάνθρωποι τους που τον αγαπάνε, να νιώσουν ότι υπάρχει κάποιος που του λέει μία καλημέρα, ότι τον σκέφτεται, ότι θέλει να γνωρίζει το πώς είναι και το πώς περνάει. Και αυτή είναι όλη η διάθεση αγάπης που θα δείξουμε, σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό όλο θα είναι μία θυσία αγάπης από μέρους μας. Θα είναι μία μίμηση του Χριστού μας, έτσι όπως πρέπει να είμαστε εμείς οι χριστιανοί, μιμητές του διδασκάλου μας, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς ας προσπαθούμε να δείχνουμε αγάπη προς κάθε έναν άνθρωπο και σε αυτόν που αρχικά φαίνεται ότι δεν θέλει κανέναν δίπλα του, ότι δεν θέλει συμβουλή, ότι δεν θέλει την παρουσία κάποιου ανθρώπου. Όλοι τη θέλουν. Όλοι θέλουν την αγάπη. Όλοι θέλουν το χαμόγελο του άλλου. Όλοι θέλουν να ξέρουν ότι ο άλλος τους σκέφτεται και τους αγαπά. Και αν έτσι προσπαθούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, θα γίνουμε όντως μαθητές του Κυρίου μας. Θα μιμηθούμε το διδάσκαλό μας, τον Ιησού Χριστό. Αυτό έχουμε ως χρέος, αυτό πρέπει να κάνουμε ως χριστιανοί, να δείχνουμε αγάπη έτσι όπως μας τη δίδαξε ο Χριστός μας. Και αν το κάνουμε αυτό, τότε και η κοινωνία μας μπορεί να αλλάξει και οι άνθρωποι οι δυστυχισμένοι, οι άνθρωποι οι πληγωμένοι μπορούν να δεχθούν μία ανακούφιση που μπορεί να είναι και θεραπευτική. Μακάρι, αγαπητοί μου αδελφοί, να μας φωτίζει ο Θεός, να προσπαθούμε όλοι μας να μιμηθούμε τον Χριστό μας, να δείχνουμε αγάπη στον συνάνθρωπό μας και έτσι να απαλύνουμε τον πόνο του. Αμήν.
1: Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, το χθεσινό κήρυγμα Κυριακής 5ης Ματθαίου από την Ιερά Μονή Αγία.

Μιας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, κήρυγμα του σεβαστού πνευματικού μας πατρός, πατρός Νικάνορα. Μας μίλησε με αφορμή την χθεσινή ευαγγελική περικοπή για την απόρριψη, για την απομόνωση, για τη μοναξιά που βιώνουν σίγουρα πολλοί συνάνθρωποι μας και για τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει αυτά ο ίδιος ο Θεός μας και πώς πρέπει εμείς να αντιμετωπίζουμε τέτοια πρόσωπα. Μιμούμενοι το Θεό μας. Σε όλους όμως όσοι ζουν σε αυτήν την απόρριψη ή τη μοναξιά, έρχεται και το ραδιόφωνο μας για να βρεθεί δίπλα τους, να τους κάνει παρέα, να συμπαρασταθεί και να ενθαρρύνει. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η φωνή, για να μεταφέρει το Λόγο του Θεού σε κάθε άνθρωπο πληγωμένο, απομονωμένο, στον κουρασμένο άνθρωπο της εποχής μας.

Πριν λίγες ημέρες, αγαπητοί μας φίλοι, σας μεταφέραμε στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, όπου ευνηδίως εκοιμήθη ένας ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου, ο Μακαριστός Μητροπολίτης Ικονίου, κυρός Θεόληπτος. Ένας ιεράρχης που ιδιαιτέρως αγαπούσε την αδελφότητά μας και για τον οποίο έχουμε ετοιμάσει στη συνέχεια ένα σύντομο αφιέρωμα να παρακολουθήσουμε, στο οποίο μιλούν στο μικρόφωνο του σταθμού μας, στο μικρόφωνο της τηλεόρασης 4Ε και του ραδιοφώνου μας, ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, και με τη σειρά θα ακουστούν ο Μιλήτου Απόστολος, ο Γέρον Δέρκων Απόστολος, ο Πρικονήσου κύριος Ιωσήφ, ο Ήμβρου και Τενέδου κύριος Κύριλλος, ο Διδημοτήχου, Μητροπολίτης Διδημοτήχου κύριος Δαμασκηνός, ο Αρκαλοχωρίου από την Κρήτη κύριος Ανδρέας και τέλος ο Μητροπολίτης Προύσης κύριος Ιωακήμ και πάλι από την Πατριαρχική Αυλή. Ας περάσουμε να ακούσουμε το αφιέρωμά μας.

0: στις 18 Ιουνίου 2026 εκοιμήθη ευνηδίως ο Μητροπολίτης Ικονίου Κυρός Θεόληπτος, ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου. Η είδηση της κοιμήσεώς του σκόρπισε θλίψη στην Πατριαρχική Αυλή, αλλά και σε όλους όσους αξιώθηκαν να το γνωρίσουν. Ο μακαριστός ιεράρχης υπήρξε ένα εξέχον μέλος της Μεγάλης Εκκλησίας, γέννημα και θρέμα της πόλης των πόλεων, ανάστημα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ζούσε το φανάρι και για το φανάρι. Γνήσιος φαναριώτης, ήσυχος και ταπεινός, άφησε ένα αξιομίμητο πρότυπο αρχιερέως. Ο εκλοιπών ιεράρχης περιέβαλε με ιδιαίτερη αγάπη την αδελφότητα της Αγίας Λιδίας, όπως και την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Μάλιστα, κατά την πρόσφατη εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον του πνευματικού μας πατρός Νικάνορος, ο Λεοντόκαρδος Ικονίου Θεόληπτος δεν δίστασε να υπερασπιστεί την αλήθεια.
1: Η Μονή Σπαρβού είναι μια πραγματική όαση εδώ της περιοχής. Βλέπω ότι έχει πολλούς νέους γύρω του. Εύχομαι να πληθύνουν αυτοί, ούτως ώστε οι νέοι αυτής εδώ της περιοχής να πάρουν σωστή κατεύθυνση για το δρόμο το οποίο θα ακολουθήσουν αργότερα στη ζωή τους. Ο πατήρ Νικάνος, όπως και όλοι οι αδελφότης της Ιεράς Μονής Παρμού, είναι μία αδελφότης αφοσιωμένη στον Οικουμενικό Θρόνο. Αγαπούν πραγματικά τον Πατριάρχη και το Πατριαρχείο μας. Μας επισκέπτονται πολύ τακτικά και είναι ιδιαίτερη χαρά μας που βρισκόμαστε σήμερα κοντά τους σε αυτήν την μνήμη του Οασίου Πατρός Σιμών Νικάνορος, που άγει τα ονομαστήριά του ο Ηγούμενος. Άγιε Καθηγούμενε, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, υγιεινά, ευτυχισμένα και με κάθε ευλογία του Θεού. Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από αυτό που μου έλεγε η συνείδησή μου. Δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλός βλέποντας ότι γίνεται μία αδικία εις βάρος ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είχε πειράξει κανέναν. Γι' αυτό και επαναστάθησα, γι' αυτό και έγραψα, γι' αυτό και είπα, γι' αυτό και σας στήριξα και σας στηρίζω και θα σας στηρίξω πάντοτε όσο ζω και όσο αναπνέω, και θα σας στηρίζει και το Πατριαρχείο. Να είστε βέβαιος γι' αυτό, διότι η αγάπη του Πατριάρχου προς το πρόσωπό σας είναι πολύ μεγάλη και για όλη την αδελφότητα.
0: Με ευγνωμοσύνη η τηλεόραση 4Ε βρέθηκε στο φανάρι και μετέδωσε την εξώδιο ακολουθία του αηδήμου ιεράρχη. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε τις δηλώσεις αρχιερέων της Πατριαρχικής Αυλής, αρχιερέων εξ Ελλάδος και απλών πιστών που έσπευσαν στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου για να τιμήσουν τον εκλειπώντα.
2: Είμαι εδώ σήμερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να κατεφωτώσουμε στην αιώνια ζωή τον αδελφό αρχιερέα Θεόληπτο Μητροπολίτη Ικονίου. Ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε το Πατριαρχείο και την Μητέρα Εκκλησία με στένος, με καρτέριση, με υπομονή, αλλά και πολύ θάρρος. Είχα την τιμή και την τύχη να έχω μια καρδιακή φιλία μαζί του από το 1975, όταν λαϊκός ο Ιάκωβος Φενελής σπούδαζε στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά, επί της Οικουμενίας Νικοδήμου στην Ιερά Μονή Βλατάδων, διεικόνησε εκεί ως λαϊκός και εχειροτονήθη. Από παιδικής ηλικίας ήταν προστατευόμενος του τότε Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου, μετέπειτα Μητροπολίτου Φιλαδελφίας, Χαλκιδόνος και Οικουμενικού Πατριάρχου. Τον υπηρέτησε σε όλες αυτές τις διακονίες του Πατριάρχου και στη Χαλκιδόνα και στο Πρωτοσυγγελία όταν έγινε Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος. Ήταν πιστός στη φιλία, στις αρχές, στη διακονία της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Βιάστηκε να φύγει. Ο Θεός τον κάλεσε κοντά του, ίσως για να τον προφυλάξει από κάτι άλλο. Κανείς δεν γνωρίζει τις βουλές του Θεού, και πώς ενεργεί αυτός. 69 ετών. Ευνίδια έφυγε από τη ζωή. 69 ετών. Ευνίδια έφυγε από τη ζωή ο μακαριστός Μητροπολίτης Σάρδων Μάξιμος, ο οποίος αφού ήταν εδώ στο Πατριαρχείο, πήγε στο σπίτι του Πασαδέου, του αρχιτέκτονος, για να δει τα σχέδια του Πατριαρχικού Μεγάλου, τα οποία τότε τα σχεδίαζε και τα επιμελείτο ο καρδιακός του φίλος, ο καθηγητής Αρισίδης Πασαδέος. Και μπροστά στην εξώθυρα έπεσε και ξέπνευσε. 69 χρονών αρρώστησε ο Χαλκιδόνος Ιωακήμ και έμεινε 21 χρόνια σε άγρυπνο κόμμα. Δεν ξέρω αυτές τις συμπτώσεις ποια είναι η ενέργεια του Θεού, γιατί το κάνει, από τι θέλει να τους διαφυλάξει. Ευχόμεθα όλοι από βάθους καρδίας, από τον Πατριάρχη μέχρι τον τελευταίο κληρικό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, να έχει καλό κατεβόδιο και να αναπαύει τη ψυχούλα του μεταξύ των ζώντων στον παράδεισο. Ευλογημένη να είναι η παρουσία της τηλεοράσης 4Ε στην Κωνσταντινούπολη και ευχαριστούμε για αυτή την προσπάθεια που κάνετε για να προβάλλετε πάντοτε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
3: Ο ίμνησος ιεράρχης εικονίου Θεόληπτος, με τον οποίο είχαμε από τα πρώτα χρόνια εδώ στο Πατριαρχείο τη διακονία μας, ήταν ένα αγαπητός αδελφός. Επίσης ήταν θεραπιανός, όπου είναι η Μητρόπολης Δέρκων. Τον αγαπούσαμε όλοι, ήταν ημιλίχιος, ομιλητικός, ήξερε την τάξη του Πατριαρχείου, το τυπικό του Πατριαρχείου, πάντοτε ήταν υπερασπιστής των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου μας και η απώλειά του θα δημιούργησε ένα πλήγμα στο Πατριαρχείο μας. Έτσι ήταν η βούληση του Θεού να τον καλέσει, μπορούμε να πούμε, σε κάπως σε ηλικία μικρότερη από τους συναδέλφους του. Άλλη βουλή του Θεού, αλλά δεν κελεύει Κύριος. Έχουμε μια ψυχική οδύνη, αλλά πιστεύουμε στον Πανάγαθο Θεό ότι θα τον κατατάξει εν σκηνές δικαίων και ευχόμεθα να είναι ελαφρύ το κόμμα το οποίο θα τον σκεπάσει. Αιωνία του η μνήμη και πάντοτε να τον θυμόμαστε.
4: Με πολύ κατάνθρωπον λύπη και συνοχή καρδίας, σήμερα αποχαιρετήσαμε ένα εκλεκτό αδελφό, τον αγαπημένο μας συνεπίσκοπο, μακαριστό Μητροπολίτη Εικονίου, κύριο Θεόληπτο. Τον αδελφό Θεόληπτο εγνώρισα από τότε που ήταν διάκονος, από το 1986. Και από τότε μέχρι σήμερα είχαμε μια μακρά, εν αγάπη, συνεργασία και φιλία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ελάτρευε το Πατριαρχείο και τη διακονία του, ετοίμησε το ράσο του και το ομοφόριό του, υπήρξε απόλυτα αφοσιωμένος στον θρόνο και στον Πατριάρχη, υπάκουος πάντοτε, ως διοικητής μέσα στο Πατριαρχείο, διότι διατέλεσε εκτός από αρχιδιάκονος και πρωτοσύγκελος, και ξέρετε, ο πρωτοσύγκελος είναι αυτός ο οποίος έχει τη γενικότερη ευθύνη του Πατριαρχείου, κυριολεκτικά έγραψε ιστορία. Υπήρξε παραγωγικότατος και υπήρξε αγαπητός και στους αρχιερείς και σε όλο το προσωπικό του Πατριαρχείου. Οι πάντες τον αγαπούσαν, τον εσέβονταν και έτσι είναι κοινή και γενική η θλίψη σήμερα. Συγκινήθηκα διότι είδα παλαιούς υπαλλήλους του Πατριαρχείου, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι από χρόνια και σήμερα ήρθανε, ένιωσαν την ανάγκη να έρθουν να του πούνε τον τελευταίο χαιρετισμό και να πάρουν την τελευταία του ευχή. Ο Μητροπολίτης Θεόληπτος είχε πολλά προβλήματα υγείας από πολλά χρόνια, αλλά είχε μεγάλη υπομονή και εγκαρτέρηση, ήταν αφημένος στα χέρια του Θεού. Εσήκωσε σταυρό με την μακρόχρονη ασθένεια της μητέρας του, το θάνατο της αδελφής του, δεν είχε και δεύτερη, μία ήτανε. Και όμως ήταν άνθρωπος υπομονής και της εν Χριστώ ελπίδος. Πάντοτε είχε το χαμόγελο και την ευχαρίστηση να συντρέξει και να δώσει δύναμη και κουράγιο σε όλους γύρω του. Και έτσι σήμερα πραγματικά η καρδιά μας είναι σφιγμένη, γιατί στερούμεθα ένα πολύτιμο αδελφό, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος τον μετέθεσε στο ουράνιο θυσιαστήριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρωί που τον έφεραν και τον ανοίξαμε να τον ετοιμάσουμε το επανοκαλύμευχο και τα λοιπά, ήταν σαν να κοιμότανε. Όπως το ξέραμε, απλώς έκλεισε τα ματάκια του και κοιμήθηκε. Όχι καμία άσχημη αλλαγή στο πρόσωπο όλα αυτά και μάλιστα ούτε χλωμάδα κάντε. Ροδαλός ήταν. Και είναι πια κοιμημένος τώρα 4 πόσες μέρες. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε και θα συνεχίζουμε να μνημονεύουμε το όνομά του, ο Θεός να τον έχει μαζί με τους Αγίους όλους στη Βασιλεία του και από εκεί που είναι να δέεται για το Πατριαρχείο και για όλους μας. Και σας ευχαριστούμε που ήρθατε και καλύψατε την εξόδια ακολουθία του και την θλίψη της Μητρός Εκκλησίας. Να σας ευλογεί ο Θεός και εσάς και όλη την αδελφότητα και τους τηλεθεατές και ακροατές του 4Ε. Να ζείτε.
5: Σημερινή ημέρα για όλους μας, από τον Πατριάρχη μέχρι και τον τελευταίο αρχιερέα και κληρικό στο Πανάρι, είναι μια ημέρα πόνου, διότι αποχαιρετήσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πραγματικά κομμάτι του Πατριαρχείου μας, της ομογένειάς μας, της ιεραρχίας μας. Έναν άνθρωπο ξεχωριστό και ιδιαίτερο, ο οποίος συνδύαζε πολλά πράγματα. Συνδύαζε την αρχοντιά της πόλης, την μεγαλοσύνη του φαναρίου, την απλότητα και την ταπείνωση του ορθόδοξου κληρικού, τη ζεστασιά και την αγάπη του χριστιανού ανθρώπου. Ήταν ένας άνθρωπος που μοίραζε συνέχεια, χωρίς να περιμένει τίποτα. Και γι' αυτό ήταν αγαπητός σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Ήταν ένας άνθρωπος ευθύς και ειλικρινής. Ποτέ δεν έκρυψε αυτό που πίστευε. Ποτέ δεν προσπάθησε να το ωρεοποιήσει. Πολλές φορές του κόστησε η ευθύτητα και η ειλικρίνη και η εντιμότητα. Όμως εκείνος προτιμούσε να είναι αληθινός και όχι απλά αρεστός, θα λέγαμε, με κολακευτικό τρόπο. Η μνήμη του θα παραμείνει στις ψυχές και στις καρδιές όλων μας. Έφυγε λίγο νωρίς κατά τα ανθρώπινα, αλλά είμαστε σίγουροι πως η βουλή του Θεού και το σχέδιο του Θεού κρίτονται περί αυτού προβλέψαμεν, όπως λέγει ο Απόστολος. Σίγουρα ο Θεός έχει το δικό του σχέδιο και εμείς με υπακοή και με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού αποδεχόμεθα το γεγονός. Ευχόμεθα ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του και παρακαλούμε στις Θείες Λειτουργίες τον ουρανό να προσεύχεται για όλους μας, για την Μητέρα Εκκλησία, για τον Πατριάρχη μας, για την Ιεραρχία μας, τη Ρωμιοσύνη μας, την πόλη μας, τους ανθρώπους, τα παιδιά του που αγάπησε τόσο πολύ και που έδωσε τη ζωή του κυριολεκτικά στην διακονία του ανθρώπου. Ας είναι αιωνία η μνήμη του και πάντοτε αγαθή μέσα στην καρδιά μας η ενθύμηση του, ο Θεός να τον αναπαύει.
6: Με την ελπίδα της Αναστάσεως αποχαιρετήσαμε σήμερα τον μακαριστό Μητροπολίτη Οικονίου καιρό Θεόληπτο. Έναν ιεράρχη διακεκριμένο, σεμνό, που κοσμούσαν πολλές αρετές. Εύχομαι ο Θεός να τον αναπαύει εν χώρα όντων και σκηνές δικαίων, στους οικείους του να δίνει παρηγοριά και στη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία να δίνει την δύναμη να δίδει πάντοτε έτσι αξίους και μεγάλους αρχιερείς. Με τον μακαριστό Μητροπολίτη Οικονίου ήμασταν πολλά χρόνια συνδεδεμένοι. Υπηρετήσαμε παράλληλα εκείνος μεν ως αρχιδιάκονος και στη συνέχεια ως πρωτοσύγγελος στην Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, η ελεγχιστότης μου ως αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου, οπότε είχαμε μια πολύ καλή και στενή συνεργασία και αυτά τα χρόνια οικοδομήθηκε η φιλία μας, μια φιλία η οποία έμεινε σταθερή και ακλόνητη όλα αυτά τα χρόνια.
7: Μιλούν μόνο τους τα γεγονότα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Πατριαρχικό Θρόνο. ένας αγκιάθαρ περί τους 20 και πλέον ενδεδειμένους αρχιερείς στην εξόδια οικονοθεία. Πολλοί αρχιερείς συμπροσευχόμενοι ζητούσαν την ευχή του και παρακολούσαν το Θεό για την ψυχή του. Ο ναός, ο πατριαρχικός, ο πάσης, ο πατριαρχικός ναός πλήρης από κόσμο. Είδα πολλούς ανθρώπους να κλαίνε και πολλούς ανθρώπους να μιλούν για την αγάπη και την ευλογία την οποία πήραν από τον μακαριστό εικονίου Θεόληπτο που φέρει το όνομα του μεγάλου συγχαστού του Θεολήπτου. Συναντιέται πλέον με τον προκάτοχό του, τον μακαριστό εικονίου Ιάκωβο, τον Κεσχολάκη της Θεολογικής και βεβαίως και με τους προκατόχους του. Και πάνω στην Άνω Ιερουσαλήμ θα ποιμένει τις ψυχές του ποιμνίου του μετά των προκατόχων του που ο Θεός θέλησε να τις εμπιστευτεί επί της γης στον Ιάκωβο τον Οικονίου αλλά και στον Θεόλυπτο τον Οικονίου και σε άλλους τόσους Αγίους προκατόχους. Αιωνία του μνήμη να έχουμε την ευχή του.
8: Το να μιλήσει κανείς για τον μακαριστό Μητροπολίτη Οικονίου Θεόληπτο δεν είναι και πολύ εύκολο, διότι ειδικά αυτές τις ημέρες επικρατεί το αίσθημα της θλίψης, το αίσθημα της έκπληξης από την ευνίδια απώλειά του, το αίσθημα του κενού το οποίο αφήνει πίσω του. Όταν πριν από 24 χρόνια οδήγησα τα βήματά μου στο Ιερό Φανάρι για να αφιερωθώ και να το υπηρετήσω, ο Άγιος Οικονίου ήταν πρωτοσύγγελος, μέγας πρωτοσύγγελος του Οικουμενικού Πατριάρχου. Περιέβαλε, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι περιέβαλε όλα τα παιδιά της αυλής με αγάπη, με στοργή. Η πόρτα του ήταν πάντοτε ανοιχτή για να ακούσει τις σκέψεις μας, τις αγωνίες μας, κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζαμε. Και όχι μόνο σε εμάς, τα παιδιά της αυλής που ζούσαμε κάθε μέρα μαζί, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πάντοτε γεμάτο επισκέπτες στο γραφείο του. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένας άνθρωπος πολύ εγκάρδιος, πολύ φιλόξενος, πολύ δοτικός, πολύ διαχειτικός στην επικοινωνία του με τους κληρικούς και τους λαϊκούς. Ήταν ένας πατέρας για μας, ήταν ένας ιεράρχης ο οποίος πάντοτε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, στις μεγάλες γιορτές μας έβγαζε και έξω σαν τους πατέρες της αυλής για να μπορέσουμε έτσι να ενισχύσουμε, να τονώσουμε την ανθρώπινη σχέση μας, την κοινωνική σχέση μας. Και ήταν ένας άνθρωπος που πάντοτε μπορούσαμε να βρούμε από κούμπι και παρηγοριά στην αγάπη του, στην κατανόησή του και στην επίοικιά του. Ο Θεός θα τον αναπαύει, να είναι αναπαυμένη η ψυχούλα του εκεί ψηλά και εσάς όλους, όλους τους παράγοντες και τους συντελεστές του τηλεοπτικού δικτύου 4Ε που είχε την καλοσύνη να έρθει και να καλύψει την εξόδιο ακολουθία. Εύχομαι υγεία και μακροημέρευση με τη χάρη του Θεού.
9: Λέγομαι Ντόπολος Γεώργιος, είμαι άρχον μαΐστρο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, φιλόλογος στο επάγγελμα, πνευματικό παιδί του αείμνηστου Οικονίου Θεόληπτου. Σήμερα αισθανόμαστε όλοι ότι είμαστε πολύ πολύ πιο φτωχοί. Αισθανόμαστε πως ορφανέψαμε, διπλά. Δεν χάσαμε μόνο τον Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δεν χάσαμε μόνο τον πατέρα, χάσαμε τον άνθρωπό μας, τον άνθρωπο που ήταν εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να μας συμβουλεύσει με την ανυπόκριτη αγάπη του, την πληθωρική θα έλεγα αγάπη του και με τον πάντοτε άφθονο χρόνο του, όσες και δουλειές και να είχε, ήταν εκεί για μας. Και σίγουρα φτώχεινε πάρα πολύ η Ρωμιοσύνη, φτώχεινε πάρα πολύ το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και κυρίως η Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης, μιας και ο ίδιος υπήρξε από τους τελευταίους Ρωμιούς πολίτες που έχουν ζήσει το φανάρι εξ απαλώνων ήχων, ήταν μέσα στο μεδούλι του, θα έλεγα, στο πετσί του το Πατριαρχείο. Γνώρισε μια πεντηκονταετία που το Πατριαρχείο είσαι μεγάλες στιγμές και πάντοτε μας τις διηγούνταν και πάντοτε ήθελε να μας κάνει μετόχους αυτού του κλίματος. Αγαπήσαμε την πόλη, αγαπήσαμε το Πατριαρχείο, αγαπήσαμε τον άνθρωπο Βαρθολομαίο εξαιτίας του, γιατί μας τον έφερνε τόσο κοντά σε σημείο και μας έφερνε όλο τόσο κοντά αυτά τα γεγονότα, με συγχωρείτε για τη συγκίνηση, που μας έκανε να τα αγαπήσουμε σαν να ήταν ο ίδιος εκεί. Επίσης, ως ψάλτης πρέπει να πω ότι έμαθα πάρα πολλά κοντά του για την πατριαρχική τάξη, για την πατριαρχική παράδοση, για το πώς θα στέκομαι πάνω στο αναλόγιο. Και πολλές φορές μου έκανε υποδείξεις και μου έλεγε πρόσεξε αυτό, πρόσεξε το άλλο. Τα είχε ζήσει, γιατί και ο ίδιος είναι γέννημα θρέμα της πόλης και της Ρωμιοσύνης. Σίγουρα κάθε φορά που θα ερχόμαστε και θα ξαναρχόμαστε εδώ στο Φανάρι για να αναβαπτιστούμε όπως το κάνουμε τόσα χρόνια, δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι το ίδιο. Χωρίς τον Εικονίου Θεόληπτο θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πριν λίγες μέρες έγραψα σε ένα άρθρο μου στο Φως Φαναρίου ότι θα τον αναζητώ στις επαφές μου από την καθημερινή μας επαφή και συχνότητα της επικοινωνίας και δεν θα τον βρίσκω εκεί πλέον. Αλλά νομίζω ότι αν η λύθη έρχεται και αντικρούεται από τη μνήμη, τότε η μνήμη, τα βιώματα και κυρίως όλα αυτά που έχουμε μέσα στην καρδιά μας θα τον έχουν για πάντα ζωντανό εκεί. Θα αισθανόμαστε ότι μας συμβουλεύει, θα αισθανόμαστε ότι μας νοθετεί, θα αισθανόμαστε ότι πάντοτε, μα πάντοτε μας αγαπά και από εκεί που είναι. Να έχουμε την ευχή του.
10: Λάσκος Ηλίας, ξυλογλύπτης από Θεσσαλονίκη, πνευματικό παιδί του Αγίου Μητροπολίτου μας. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι για την εκτιμία του πατέρα μας, του πνευματικού μας πατέρα. Ήταν μια στήριξη για μας. Θα μας θρύψει πάρα πολύ, θα τον έχουμε στις καρδιές μας. Τον αγαπούμε πάρα πολύ, στήριζε πάρα πολύ το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Και είμαστε πολύ στετριμένοι με το θάνατό του.
11: Είχα την ευλογία να το γνωρίσω όταν ήρθα να σπουδάσω, να κάνω το μεταπτυχιακό μου εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Έχω και ρίζες κιόλας. Ήμουνα μαζί με την ανιψιά του στο μεταπτυχιακό στο Μπιλκί. Από τότε μας ένωνε μια σχέση αγάπης. Τον είχα ως πατέρα μου, Άγιο Πατέρα τον αποκαλούσα. Είχα την ευλογία να βαφτίσει την κόρη μου. Όλα αυτά τα χρόνια επικοινωνούσαμε τακτικά. Δοξάζω τον Θεό που ήταν στη ζωή μου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γνώρισα μέσα εκείνων. Και για μένα η πόλη είναι ένα κομμάτι είναι εκείνος, της πόλης που γνώρισα και αγαπώ. Με συνέδεε διότι άκουγα τη φωνή του, μιλάγαμε, συζητούσαμε. Οι κουβέντες μας ήταν εν είδη εξομολόγησης, γιατί συζητάγαμε διάφορα πράγματα, ζητούσα τη συμβουλή του, ως και κυριότερος κιόλας, ήταν και κοντά στην ηλικία του πατέρα μου. Τι να σας πω, δοξάζω τον Θεό που το γνώρισα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γι' αυτό ήρθα από την Ελλάδα με τον αδερφό μου μαζί για να τον τιμήσουμε. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω. Τι να πω, νιώθω ευλογημένος που τον γνώρισαν στη ζωή μου, θα είναι όσο ζω. Είχα την τύχη, όπως σας είπα, να βαφτίσει την κόρη μου. Προσπαθούσε με την πρότητά του να μου πει ότι καλό είναι πρώτα να σκέφτεσαι, να ζυγείς τις αποφάσεις σου και μετά να τις πράττεις. Και ήταν αυτό το μιλίχιο ύφος, η φωνή του, ο τρόπος του, η συμβουλή του που γαλήνευε την καρδιά μου και με βοηθούσε και σε δύσκολες στιγμές που βρέθηκα να πορευθώ στη ζωή μου με τρόπο και πνευματικό αλλά και τον σωστό.
0: Θεολήπτου του αημνήστου Μητροπολίτου Εικονίου, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Λυκαονίας, η μνήμη αιωνία. Ας έχουμε την ευχή του.

χρεωστικός, οφειλετικός και ευγνωμόνος. Κάναμε, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό το αφιέρωμα στον μακαριστό εικονίου κυρό Θεόληπτο, για την αγάπη που είχε σε όλο το έργο της αδελφότητός μας και βεβαίως σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό.

αναφέρουμε από τους ομιλητές που ακούσαμε στο αφιέρωμα ότι ακούστηκαν με τη σειρά ο ομιλήτου κύριος Απόστολος, ο γέρον δέρκον κύριος Απόστολος, ο πρικονήσου κύριος Ιωσήφ, ο ύμβρου και τενέδου κύριος Κύριλλος από την Πατριαρχική Αυλή, ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου δηλαδή, από την Ελλαδική Εκκλησία, ο Δημοτήχου κύριος Δαμασκηνός, από την Κρήτη, ο Αρκαλοχωρίου κύριος Ανδρέας και πάλι από την Πατριαρχική Αυλή, ο Προύσης κύριος Ιωακήμ. Ιεράρχες που μίλησαν στην κάμερα του σταθμού μας. Και βέβαια κάποιοι λαϊκοί άρχοντες και μη τέκνα του μακαριστού ιεράρχη.

ευχές για τη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, ο εξαίρετος, σεβαστός συνεργάτης μας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας, θεολόγος και καθηγητής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μας έστειλε το δικό του μήνυμα για τα 33 χρόνια του ραδιοφωνικού μας σταθμού και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα.

αγαπητές εν Χριστώ αδελφές του ραδιοφωνικού σταθμού της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, χαίρετε εν Κυρίω. Για την 33η επέτειο των γενεθλίων του σταθμού σας θα ήθελα να σας συγχαρώ για το τέλειο και θεάριστο έργο που επιτελείτε, χριστιανικό και εθνικό. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον πνευματικό της αδελφότητας, τον πατέρα Νικάνορα, που επαξίως συνεχίζει το έργο του ιδρυτού του σταθμού και προκατόχου του, και πατρός Θεοφύλου, καθώς και τις υπεύθυνες αδελφές του ραδιοφωνικού σταθμού που μου ενεπιστεύθηκαν την εκπομπή Κυριακοδρόμιο, όπου με τη χάρη του Θεού περνάει πολλά μηνύματα από την Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής σε ευρύτατο κοινό και χώρο. 33η γενέθλια του σταθμού. Ο αριθμός 33 μας οδηγεί σε τρία μεγάλα γεγονότα. Πρώτον, σε ηλικία 33 ετών ο Κύριος μας ολοκλήρωσε το έργο του για τη σωτηρία των ανθρώπων με το πάθος, την σταύρωση, την ταφή, την ανάσταση και προπαντός με την ανάληψή του που ενθρόνισε την ανθρώπινη φύση του στον παράδεισο. Δεύτερον, σε ηλικία 33 ετών θα αναστηθούμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, νήπια και γέροντες, στην Δευτέρα Παρουσία, όπως μας είπε ο Κύριος, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας. Και τρίτο, το θαύμα της θεραπείας της συγκύπτουσης γυναικός, όπου ο Σατανάς κύρτωσε την γυναίκα για 18 χρόνια, παραμόρφωσε τη σπονδυλική της στήλη μετατοπίζοντας τους 33 σπονδύλους που αποτελείται το ανθρώπινο σώμα. Η συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές είναι κατά τους πατέρες και δασκάλους της Εκκλησίας η ζωηρά εικόνα της αμαρτωλού ανθρωπότητος. Πόσοι και πόσε είναι όρθιοι μεν το σώμα αλλά έχουν την ψυχήν συγκύπτουσαν, έρπουσαν προς την γην. Αδελφές μου, ανόρθωση ζητάει σήμερα ο κόσμος. Ποιος θα τον σηκώσει? Οι κοσμοδιορθωτέ που προβάλλουν κατά καιρούς δικά τους Ευαγγέλια εξαπατούν. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αγίας Λιδίας αυτό το έργο κάνει 33 χρόνια, αγωνίζεται για την πνευματική ανόρθωση των ανθρώπων, να ανορθώσει τη συγκύπτουσα ανθρωπότητα. Αδελφές μου, τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία έχουν χάσει τον παραδοσιακό χριστιανικό χαρακτήρα τους. Η εκοσμίκευση και η αποστασία έχουν σαρώσει την κοινωνία και έχουν εισβάλει και στην Εκκλησία. Η νεότητα διδάσκεται την ασυδοσία και ουσιαστικά χειραγωγείται από όσους ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε ανάγκη από εργάτες του Ευαγγελίου με φρόνημα τελείας αυταπαρνήσεως, με ιεραποστολικό ζήλο και ομολογία. Μόνο τέτοια αναστήματα μπορούν να ανακόψουν το ορμητικό ρεύμα της αποστασίας, να ξυπνήσουν τον λαό από τον βαθύ λίθαργο της άγνοιας και της τυπικής θρησκευτικότητας και να εργαστούν αποτελεσματικά για την πνευματική αναγέννηση του τόπου. Εύχομαι, αδελφοί μου, ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας, να σας δυναμώνει και να συνεχίσετε για πολλά χρόνια προς δόξα Θεού, γιατί το έχει ανάγκη ιδιαίτερα σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος που περπατάει μέσα σε πνευματικά ναρκοπαίδια, αναπνέει τον μολυσμένο αέρα των αιρέσεων και τρέφεται με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας που τον οδηγούν σε πνευματικό θάνατο. Χρόνια σας πολλά,
καλή δύναμη, ο Θεός μαζί σας. Δημήτρης Τσαντίλας.

Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, τακτικό συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού, για την αγάπη του, για τα καλά του λόγια και για τις ευχές του.

εκτενές αφιέρωμα για τη σημερινή ημέρα, για το ραδιόφωνο μας, για την αγάπη σας σε αυτό. Θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι. Εμείς καθώς κλείνουμε σιγά σιγά αυτή την εκπομπή, να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της τηλεόρασής μας, της εκκλησιαστικής τηλεόρασης 4Ε, σήμερα, Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Στις 3 το μεσημέρι, ενημερωτική μας εκπομπή, τηλεφημερίδα με τον δημοσιογράφο Θανάση Κλιματζίδα. Στις 4 η παράκληση στην Αγία Τριάδα. Στις 5 η εκπομπή σκέψης, κρίσης, σχόλια που παρουσιάζει εργασίες συνεδρίων. Φιλοξενεί τώρα μια διοργάνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος, η Επισκοπή Ελασσόνος και οι αρχιερατεύσαντες εν αυτοί. Η μερίδα εκκλησιαστικής ιστορίας. Στις 6 η ακολουθία του Εσπερινού. Στις 7.30 η νεανική εκπομπή με το πνευματικό της αδελφότητός μας πατέρα Νικάνορα και νέους φοιτητές συζητούν για τη σύγχρονη ενορία και τη σχέση της με τους νέους. Στην εκπομπή νεανικό αρχονταρίκι. Στις 8 τα λόγια της Πλώρης μας μεταφέρουν από Τυχείο στο Αγαθονήσι με το δικηγόρο κύριο Μιχάλη Πετρόπουλο. Στις 9 η εκπομπή Σημεία των Καιρών είναι σε επανάληψη, καθώς μπήκαμε στην καλοκαιρινή περίοδο. Δεν θα έχουμε τώρα τις ζωντανές εκπομπές του κυρίου Κωνσταντίνου Λογοθέτη. Θέμα της εκπομπής που θα προβληθεί σήμερα είναι ο μαγικός κήπος της μνήμης στην Ελλάδα που αγαπήσαμε, το δεύτερο μέρος. Στις 11 παρατέταρτο προσευχόμαστε μαζί για τα δάση μας, για τις πυρκαγιές, για τη λέλαπα αυτή που κάθε καλοκαίρι μαστίζει τον τόπο μας.

Ιδιαιτέρως όμως, αγαπητοί μας φίλοι, ας προσευχόμαστε για την κακία του ανθρώπου, για την εκδικητικότητα, για όλα τα πάθη, για τον ατομισμό και τον εγωισμό που είναι κάποια από τα κίνητρα αυτά των εμπρισμών. Ας ευχόμαστε ο Θεός να μαλακώνει τις καρδιές, να ηρεμεί τον άνθρωπο, να κατευνάζει τα πάθη, να εξημερώνει τον άνθρωπο για να είναι χαρίεν ο άνθρωπος, γιατί τότε είναι χαρίεν όν όταν άνθρωπος ή όταν είναι άνθρωπος. Και οι εμπρισμοί είναι σίγουρα μια απάνθρωπη συμπεριφορά που δεν μας ταιριάζει. Όταν οι φλόγες εξαπλώνονται και υψώνονται ψηλά στον ουρανό, είναι χαρακτηριστική η φράση των δημοσιογράφων. Μιλούν για κόλαση. Αυτή την κόλαση που απευχόμαστε, που αγωνιζόμαστε να την αποφύγουμε στην αιωνιότητα, αυτή την κόλαση κάποιοι συνάνθρωποι μας θέλουν να τη φέρουν, να τη ζήσουμε ακόμα και από τώρα. Να ζήσουμε την κόλαση της πυρκαγιάς. Ας φωτίζει ο Θεός, ας συγχωρεί ο Θεός τη μεγάλη αυτή πτώση του ανθρώπου να θελήσει να καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και τις περιουσίες των συνανθρώπων του, και ας μας φωτίζει όλους να αγωνιζόμαστε για να εκλείψει πια αυτή η κατάρα από τον τόπο μας. Βέβαια, να προσευχόμαστε ο Θεός να παρηγορεί τους ανθρώπους, τους πυρόπληκτους, τους ανθρώπους που βασανίζονται, που υποφέρουν, που είδαν από τη μια μέρα στην άλλη να χάνεται η περιουσία τους, και κυρίως όσους έχασαν συγγενείς όπου θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα. Η κοινή μας προσευχή λοιπόν στις 11 παρατέταρτο το βράδυ για τον τηλεοπτικό μας σταθμό, το προσευχόμαστε μαζί, έχει αυτό ακριβώς το θέμα, την αποτροπή των πυρκαγιών, παύλα εμβρισμών. Και στις 11 η ώρα το βράδυ ακολουθεί στην 4Ε το μικρό απόδειπνο, η καθιερωμένη τακτική καθημερινή μας ακολουθία που... την παρακολουθούμε κάθε βράδυ από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το βράδυ ακολουθεί επανάληψη του ημερήσου προγράμματός μας. Αύριο το πρωί δεν θα έχουμε αυτή την εκπομπή, την πρωινή ζωντανή μας εκπομπή, καθώς θα συνδεθούμε με την κρύα βρύση της Έδεσας, την κρύα βρύση του νομού Πέλλας, για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο, την πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία και την εισπρεσβύτερον χειροτονία του πατρός Κυρίλου Διακόνου της Μητροπόλεως Εδέσης. Και καθώς τις ημέρες αυτές βρισκόμαστε συχνά στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης για τις διαδοχικές χειροτονίες διακόνων, βλέπουμε πόσο πολλοί νέοι θέλουν να ενταχθούν στις τάξεις του κλήρου, πολλοί οι διάκονοι στη Μητρόπολη Εδέσης και πολλοί υποψήφοι διάκονοι, όπως μας είπαν εκεί. Ας ευχόμαστε και γι' αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, να αυξάνει ο Θεός τις ιερατικές κλήσεις, δηλαδή τις πίθες αυτές της καλής πυρκαγιάς που φουντώνει μέσα στην καρδιά ενός νέου ανθρώπου και θέλει να ταχθεί στο εθελοντικό στράτευμα του Χριστού για να υπηρετήσει ως καλός στρατιώτης την Εκκλησία, τη στρατευωμένη Εκκλησία. Να πληθύνει ο Θεός τις ιερατικές κλήσεις, αλλά και να ενισχύει, να στηρίζει τους ιερείς μας, τα νέα παιδιά που μπήκαν σε αυτόν τον αγώνα, να τα διαφυλάτει από κάθε κακό. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται, αγαπητοί μας φίλοι, στις 7.30 το απόγευμα έως στις 9 το βράδυ.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, ευλογημένη. Καλό αγώνα. Χαίρετε.

Ο χρόνος κυλάει γοργά. Φεύγει σαν νερό, αγαπητοί μας φίλοι. Έτσι γράφουν οι ποιητές, αλλά έτσι το νιώθουν και μικροί και μεγάλοι. Γοργοκυλάει και παίρνει μαζί τους στιγμές, γεγονότα, αναμνήσεις. Και δεν είναι η νοσταλγία που μας έκανε να κοιτάξουμε τον χρόνο μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, ούτε η μελάγχολη διάθεση στη θύμηση κάποιας παλιάς εποχής. Μια αξιοσημείωτη, πολυσήμαντη, αλλά και χαρούμενη επέτειο γιορτάζουμε τον Ιούλιο. 6 Ιουλίου 1993. Τότε ξεκίνησε η εκπομπή του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας της Φιλιππισίας. Και από εκείνη την ευλογημένη μέρα, αγαπητοί μας φίλοι, εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Εκπέμπει και στέλνει τα μηνύματα της Ορθοδοξίας, τα μηνύματα του Ευαγγελίου και της πατρίδας μας Ελλάδας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Ήταν το πρώτο άνοιγμα του μακαριστού γέροντός μας, του πατρός Θεοφίλου, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον αέρα, εκεί που, όπως έλεγε, γίνεται ο πόλεμος ο πνευματικός. Ακολούθησε ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε. Σαν αετός που ζυγιάζεται στους πνευματικούς εθέρες, από νωρίς έβλεπε πολύ μακριά ο πατήρ Θεόφιλος, με μια άλλη ματιά που μόνο οι άνθρωποι ηλουσμένοι στη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούν να διαθέτουν. Και με πολλή θυσία, πρώτος αυτός τον πλούτησε με προγράμματα, αλλά και τον παρακολουθούσε ως ακροατής. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Λιδίας απαλύνει τον πόνο, συντροφεύει στη μοναξιά, αφυπνίζει την εθνική μας συνείδηση, εξυμνεί το μεγαλείο της πατρίδας μας. Ηρεμεί και πάνω απ' όλα γίνεται άμβωνας για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ευχή και προσευχή μας, η φωνή της Λιδίας να συνεχίσει να εκπέμπει εσαΐ, το πρόγραμμά της να συνεχίσει να διανθίζεται με νέες εκπομπές, αφού τα βήματα του μακαριστού πατρός Θεοφίλου, δόξα τω Θεώ, άξιοι συνεχιστές θα ακολουθούν. Αγαπημένο μας ραδιόφωνο, Λιδία Φιλιππισία, χρόνια πολλά, καρποφόρα και ευλογημένα. Χρόνια πολλά και σε όλους εσάς τους φίλους ακροατές, γιατί κι εσείς είστε κομμάτι του ραδιοφώνου μας.

0: αγαπητοί ακροατές, έχουμε τώρα εδώ στο στούντιό μας το πνευματικό της αδελφότητός μας, πατέρα Νικάνορα, με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφή Μάρτα.
0: Πάτερ, για τη σημερινή επέτειο, ποιο είναι το μήνυμά σας, τι έχετε να μας πείτε σε εμάς και στους ακροατές μας?
1: Καταρχάς, χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή την ημέρα, τη σημαντιακή ημέρα γενεθλίων του ραδιοφωνικού μας σταθμού, βρίσκομαι εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου της Λυδίας και χαίρομαι μαζί με όλους τους ακροατές που αυτή την ώρα μας ακούν, αλλά και όλους τους ακροατές του ραδιοφώνου, τους ακροατές που από την πρώτη στιγμή που εκπέμπει το ραδιόφωνο της Λυδίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι συντονίζονται με το ραδιόφωνο, ακούνε τις εκπομπές τους, ωφελούνται από αυτές, μαθαίνουν για την πίστη μας και όλο αυτό γίνεται μια δύναμη για να συνεχίσουν το έργο που έχει ο κάθε ένας. Η μέρα λοιπόν σήμερα

0: χαρούμενοι για το ραδιόφωνο μας και η μέρα κατά την οποία, ενώ είναι μια επέτειος κατά την οποία χαιρόμαστε, παράλληλα πρέπει να προβληματιστούμε για το πώς πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το έργο το οποίο μας έχει αφήσει ο Θεός στα χέρια μας, διότι το έργο αυτό είναι ιερό. Και λέω το πώς να συνεχίσουμε, διότι πάντοτε ο άνθρωπος πρέπει να προοδεύει, να έχει ιδέες, να προχωράει μπροστά, να μην μένει στάσιμος, να μην αρκείται σε αυτά τα οποία έχει, αλλά όμως πάντοτε να θέλει και άλλα με τον αγώνα του και την ευλογία του Θεού να αποκτήσει. Έτσι κινήθηκε το ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια με τον μακαριστό γέροντά μας τον πατέρα Θεόφιλο, ο οποίος το ίδρυσε και ο οποίος είχε οράματα, έβλεπε μπροστά, προσπαθούσε συνεχώς να το αναδιοργανώνει, συνεχώς να επαυξάνει τις ψυχοφελείς εκπομπές, συνεχώς να προοδεύει το ραδιόφωνο. Αυτή λοιπόν τη σκυτάλη την έχουμε πάρει εμείς στα χέρια μας και θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του γέροντός μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η ημέρα είναι η μέρα που όλοι πρέπει να σκεφτούμε το τι πρέπει να κάνουμε ώστε το ραδιόφωνο να μπει σε πιο πολλά σπίτια, να υπάρχουν πιο πολλοί ακροατές που το ακούνε και όλο αυτό βέβαια για να ωφελούνται οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Θεό μας. Αυτό το σκοπό έχει και η ύπαρξη αυτού του ραδιοφώνου. Δεν είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός απλά ψυχαγωγικός για να ακούν οι άνθρωποι και να περνάνε πιο ευχάριστα την ώρα τους. Είναι κυρίως σταθμός ψυχοφελής, είναι κυρίως σταθμός μέσω του οποίου ο κάθε ακροατής παίρνει μηνύματα για το Θεό, γνωρίζει το Θεό, παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του και σε όλα αυτά πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε, να τον βοηθήσουμε να προοδεύει. Θέλω λοιπόν αυτή την ημέρα να ευχηθώ σε όλους όσους εργάζονται σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, ο Θεός να τους δίνει δύναμη, να τους φωτίζει, να δίνουν όλες τις δυνάμεις τους ούτως ώστε το έργο του Ευαγγελισμού του Θεού να προχωράει, να μην απογοητεύονται, αλλά πάντοτε με ελπίδα να κοιτούν μπροστά και με οράματα να επιτελούν αυτό το μεγάλο έργο. Να ευχηθώ στους αγαπητούς ακροατές, τους ακροατές του ραδιοφώνου, να έχουν την ευλογία του Θεού, να είναι τα αυτιά της ψυχής τους πάντοτε ανοιχτά, ούτως ώστε να ακούνε αυτά όλα τα μηνύματα που εκπέμπονται μέσω των ερτζιανών κυμάτων και όλα αυτά να γίνονται αιτία σωτηρίας της ψυχής τους. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους και τους συντελεστές των εκπομπών και τους εργαζομένους, αλλά κυρίως με τους αγαπητούς μας ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάτρε, την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, ήταν κοντά μας ο πνευματικός της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ, και ακούσαμε τις δικές του ευχές και το δικό του μήνυμα για τη σημερινή επέτειο.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Νίκο Νικολαίδη από τη Λευκωσία της Κύπρου, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε Νικολαίδη, θα θέλαμε σήμερα να ακούσουμε και τις δικές σας ευχές, το δικό σας μήνυμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση και την πρόσκληση. Να πω ότι όντως χαιρετίζω με χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση την 31η επέτειο της λειτουργίας του σταθμού Λιδία Ευχρηστησία. Για μένα ο σταθμός αυτός αποτελεί ένα έμπραχτο έργο των οραματισμών του μαγαριστού μας γέροντα, πατρός Θεοφύλου Ζησοπούλου. Έτσι, διακρατώντας και εμείς τις ιερές παρακαταθήκες του γέροντα, ώστε να ακούεται και να εξαποστέλλεται ο λόγος του Θεού στους εγγύς και στους μακράν, συνεχίζομαι με συνέπεια την πορεία που χάραξε ο ίδιος. Και με αυτό το σχήμα έχουμε ασφαλώς το μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων, την εντολή του Κυρίου μας, που άφηκε ενός παρακαταθήκη στην Εκκλησία του και την εμπιστεύτηκε στους μαθητές του. Στους μαθητές του όλων των αιώνων διαχρονικά, ότι πρέπει να πορευθούν, να μαθητεύσουν τον Λόγον του, το Ευαγγέλιο του, πάντοτα έθνη. Έχει, πιστεύω, ο Λόγος του Θεού προπάντων στις μέρες μας επίγουσαν απέτηση και ανάγκη να ακούγεται, γιατί δυστυχώς ποικίλα ρεύματα και αλλότερες διδασκαλίες, όχι υγιείς, κατακλείζουν και αποπροσανατολίζουν συνειδήσεις και δυστυχώς αποσπούν από την γένουσα του Ευαγγελίου διδασκαλία τους ανθρώπους. Να πω και κάτι άλλο, ότι αυτός ο σταθμός παράλληλα μαζί με την θρησκευτική και Χριστό αγωγή την οποία προσφέρει λειτουργεί και ως φωνή εθνική μπροστά στον κίνδυνο της ισοπεδωτικής, θα έλεγα, παγκομοιοποίησης και της κρίσης που διαρχόμαστε και ως ελληνικός λαός. Ευχή μας λοιπόν και προσευχή μας είναι ο Κύριος να ενισχύει όσους εργάζονται, να τους φωτίζει, να τους διακρατεί, ώστε ο Λόγος του Θεού να ακούγεται και να μην υπάρχει λοιμός του ακούσε Λόγον Κυρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλό από τον Θεό. Να είστε καλά.

0: κύριος Δημήτριος Τσαντήλας είναι ομότιμος καθηγητής χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας. Στη συνέχεια θα ακούσουμε το μήνυμά του για τη σημερινή μας επέτειο.
1: Αγαπητές εν Χριστώ αδελφές του ραδιοφωνικού σταθμού της Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, χαίρετε εν Κυρίω. Για την 33η επέτειο των γενεθλίων του σταθμού σας θα ήθελα να σας συγχαρώ για το τέλειο και θεάριστο έργο που επιτελείτε, χριστιανικό και εθνικό. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον πνευματικό της αδελφότητας, τον πατέρα Νικάνορα, που επαξίως συνεχίζει το έργο του ιδρυτού του σταθμού και προκατόχου του και πατρός Θεοφύλου, καθώς και τις υπεύθυνες αδελφές του ραδιοφωνικού σταθμού που μου ενεπιστεύτηκαν την εκπομπή Κυριακοδρόμιο, όπου με τη χάρη του Θεού περνάει πολλά μηνύματα από την Ευαγγελική Περικοπή της Κυριακής σε ευρύτατο κοινό και χώρο. 33η γενέθλια του σταθμού. Ο αριθμός 33 μας οδηγεί σε τρία μεγάλα γεγονότα. Πρώτον, σε ηλικία 33 ετών ο Κύριος μας ολοκλήρωσε το έργο του για τη σωτηρία των ανθρώπων με το πάθος, την σταύρωση, την ταφή, την ανάσταση και προπαντός με την ανάληψή του που ενθρόνισε την ανθρώπινη φύση του στον παράδεισο. Δεύτερον, σε ηλικία 33 ετών θα αναστηθούμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, νήπια και γέροντες, στην Δευτέρα Παρουσία, όπως μας είπε ο Κύριος, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Κυρίου μας. Και τρίτο, το θαύμα της θεραπείας της συγκύπτωσης γυναικός, όπου ο Σατανάς κύρτωσε την γυναίκα για 18 χρόνια, παραμόρφωσε τη σπονδυλική της στήλη, μετατοπίζοντας τους 33 σπονδύλους που αποτελείται το ανθρώπινο σώμα. Η συγκύπτωσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές είναι κατά τους πατέρες και δασκάλους της Εκκλησίας η ζωηρά εικόνα της αμαρτωλού ανθρωπότητος. Πόσοι και πόσε είναι όρθιοι μεν το σώμα αλλά έχουν την ψυχή συγκύπτουσαν έρπουσαν προς την γην. Αδελφές μου, ανόρθωση ζητάει σήμερα ο κόσμος. Ποιος θα τον σηκώσει? Οι κοσμοδιορθωτέ που προβάλλουν κατά καιρούς δικά τους Ευαγγέλια εξαπατούν. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αγίας Λιδίας αυτό το έργο κάνει 33 χρόνια, αγωνίζεται για την πνευματική ανόρθωση των ανθρώπων να ανορθώσει τη συγκύπτουσα ανθρωπότητα. Αδελφές μου, τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία έχουν χάσει τον παραδοσιακό χριστιανικό χαρακτήρα τους. Η εκοσμίκευση και η αποστασία έχουν σαρώσει την κοινωνία και έχουν εισβάλει και στην Εκκλησία. Η νεότητα διδάσκεται την ασυδοσία και ουσιαστικά χειραγωγείται από όσους ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε ανάγκη από εργάτες του Ευαγγελίου με φρόνημα τελείας αυταπαρνήσεως, με ιεραποστολικό ζήλο και ομολογία. Μόνο τέτοια αναστήματα μπορούν να ανακόψουν το ορμητικό ρεύμα της αποστασίας, να ξυπνήσουν τον λαό από τον βαθύ λίθαργο της άγνοιας και της τυπικής θρησκευτικότητας και να εργαστούν αποτελεσματικά για την πνευματική αναγέννηση του τόπου. Εύχομαι αδελφοί μου ο Κύριος να ευλογεί το έργο σας, να σας δυναμώνει και να συνεχίσετε για πολλά χρόνια προς δόξα Θεού γιατί το έχει ανάγκη ιδιαίτερα σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος που περπατάει μέσα σε πνευματικά ναρκοπαίδια, αναπνέει τον μολυσμένο αέρα των αιρέσεων και τρέφεται με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας που τον οδηγούν σε πνευματικό θάνατο. Χρόνια σας πολλά, καλή δύναμη, ο Θεός μαζί σας. Δημήτρης Τσαντήλας.

0: Ο λόγος τώρα στο σεβαστό λειτουργιολόγο του ραδιοφώνου μας, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Καλτσή.
1: Λοιπόν, πέρασαν 31 χρόνια πνευματικής έτσι μαρτυρίας του ραδιοφώνου της Λιβύας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά και ορθόδοξης μαρτυρίας στον σύγχρονο κόσμο. Όσοι από τους ακροατές ακούνε τόσα χρόνια το ραδιόφωνο της Λιβύας είναι βέβαιοι για το σπουδαίο έργο το οποίο έχει κάνει. Για να είναι 30 χρόνια σημαίνει πως είναι και πολύ σημαντικό το έργο του σε τρία, θα έλεγα έτσι, επίπεδα. Σε επίπεδο ενημερωτικό, σε επίπεδο επικοδομητικό και σε επίπεδο ιεραποστολικό. Και αν μου επιτρέπετε δύο λόγια παραπάνω για την κάθε μια από αυτές τις λέξεις. Το ραδιόφωνο, όπως είναι φυσικό βέβαια, ενημερώνει τον κόσμο για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ιδιαίτερα το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο ενημερώνει τον σύγχρονο άνθρωπο για τα γεγονότα της εκκλησιαστικής ζωής, της καθημερινότητος και της κοινωνικής έτσι, πραγματικότητος, με έναν λόγο, και θα το τονίσω αυτό, νυφάλιο και ψύχρεμο, χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Είναι ενημερωτικό το ραδιόφωνο. Δεύτερον, είναι επικοδομητικό, με την έννοια όσοι συμμετέχουν σε αυτό, προσκεκλημένοι αλλά και μέλη από την αδερφότητά σας, αναλύουν θέματα τα οποία έχουν τη βάση τους στη Βίβλο, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Είναι πολύ σημαντικό να ερμηνεύεται ο βιβλικός λόγος και να απευθύνεται το μήνυμα του Χριστού αλλά και των προφητών στη σύγχρονη κοινωνία. Αναλύεται επίσης ο πατερικός λόγος, έτσι πολλοί ομιλούν με βάση τους πατέρες για διάφορα, θα λέγαμε, θέματα, όχι με την έννοια της αντιγραφής έτσι των πατέρων, αλλά του παραδείγματός των μέσα στη σύγχρονη κοινωνία και της επίλυσης προβλημάτων με τα κριτήρια τα οποία για διάφορα θέματα, πνευματικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, θεολογικά περισσότερο, προσεγγίζουν οι πατέρες, ερμηνεύοντας βασικά τον βιβλικό λόγο. Επίσης είναι επικοδομητικός ο λόγος του ραδιοφώνου σας, γιατί αναδεικνύει και το λειτουργικό λόγο, την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, με τις ακολουθίες πρωί και βράδυ, με την αναμετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε ανάλογων, θα λέγαμε, ομιλιών και εκδηλώσεων ή συνεδρίων που γίνονται για διάφορα και κοινωνικά και πολιτιστικά και λατρευτικά θέματα. Με λίγα λόγια, ο λόγος του ραδιοφώνου της Λιβύας είναι επικοδομητικός, με την έννοια βαθύτερα θεολογικός λόγος, και έχει σημασία αυτό να το τονίσουμε. Και μια τρίτη διάσταση του λόγου του ραδιοφώνου της Λιβύας είναι ότι είναι ιεραποστολικός ο λόγος, δηλαδή απευθύνεται στα πέρατα της Οικουμένης, και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα διαδικτυακά και τεχνικά να ακούνε τα διάφορα θέματα που αναλύονται και προβάλλονται εμπεριστατωμένα και εμβληματικά, θα λέγαμε, σε όλο τον κόσμο. Οπότε εκπληρώνεται και αυτός ο λόγος του Ευαγγελίου, το μαθητεύσατε δηλαδή πάντα τα έθνη. Είναι ένα σχολείο γενικότερα το ραδιόφωνο της Λιβύας για όλα αυτά τα παραδείγματα που ανέφερα. Ολοκληρώνοντας τις απλές αυτές σκέψεις, θα ήθελα να τονίσω ότι η ψυχή του μακαριστού πατρός Θεοφίλου θα χαίρεται που τόσα χρόνια το έργο το οποίο εκείνος ενεπνεύστη, μεταξύ των πολλών άλλων πτυχών της ιεραποστολικής δραστηριότητας της αδελφότητος της Λιβύας, είναι και το ραδιόφωνο και τηλεόραση βέβαια, αλλά και το ραδιόφωνο, και νομίζω ότι θα χαίρεται που το έργο αυτό, το οποίο εκείνος ενεπνεύσει, καρποφορεί τόσες δεκαετίες και θα προσεύχεται να πολλαπλασιαστεί το έργο του, να συνεχίσει καλύτερα, να συνεχιστεί το έργο αυτό, να ωφελεί πνευματικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και από κάθε πλευρά δηλαδή αυτόν που ανοίγει το ραδιόφωνο και ακούει και φρένεται και οικοδομείται. Αυτές τις απλές σκέψεις θα ήθελα να καταθέσω και να σας συγχαρώ και εσάς για τον κόπο που κάνετε να διαχειρίζεστε τα θέματα αυτά του ραδιοφώνου, που είναι και δεν είναι και απλά, και τεχνικά και από κάθε άλλη έτσι πλευράς. Οπότε άξιος θα λέγαμε ο πνευματικός μισθός σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ, κύριε καθηγητά,
1: καλά,
2: που μας δίνετε χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο σας και είστε αρρωγός, είστε συνεργάτης σε αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Καταθέτετε κι εσείς τον δικό σας κόπο, τις δικές σας γνώσεις έτσι απλά. Είμαστε δηλαδή συνεργάτες, σας πω, στο ιεραποστολικό έργο.
1: Έχουμε χρέος ο καθένας να καταθέτει αυτό που έχει μάθει, αυτό που μπορεί, για την ευρύτερη έτσι καλλιέργεια και ωφέλεια των ανθρώπων, των απλών, αλλά και των πιο μορφωμένων και ανωτέρου έτσι επίπεδου, που ακούνε το ραδιόφωνο και ωφελούνται. Αυτό είναι το χρέος μας όλων, θα έλεγα.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστούμε.

0: Ο κύριος Ιωάννης Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, συνεργάτης από ετών του ραδιοφωνικού μας σταθμού, αγαπά την ιστορία και προσπαθεί να την αγαπήσουμε όλοι μας. Ο λόγος τώρα σε εκείνον για να ακούσουμε το μήνυμά του.
1: Το ραδιόφωνο της Λιδίας για μένα και πιστεύω για όλους όσοι έχουν την ευκαιρία και τη χαρά να το ακούνε αποτελεί όαση, αποτελεί καταφυγή μέσα στον καταιγισμό των αλλοπρόσαλλων ειδήσεων, των γεγονότων της κοινωνικής ζούγκλας που βιώνουμε και των αποπροσανατολιστικών προγραμμάτων που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά και που μας οδηγούν στην αγανάκτηση, μας οδηγούν στην απελπισία. Το ραδιόφωνο της Λιδίας, πολύτιμο και αναπόσπαστο πετράδι των κοινωνικών, πνευματικών, των πολιτιστικών δράσεων της Λιδίας, αναδεικνύει, εμπνέει, μορφώνει και συγκινεί μικρούς και μεγάλους και αποτελεί για όλους ψυχική αγαλίαση και ανακούφιση, αποτελεί για όλους πνευματική γαλήνη και ηρεμία. Νομίζω η ψυχή του αείδημου πατρός Θεοφίλου θα χαίρεται και θα αγάλεται για την ευλογημένη συνέχεια του έργου του και οι ευχές και η ευλογία του είναι βέβαιο ότι θα ακολουθούν τη Λιδία και θα σκέπουν πατρικά την θεάρεστη αποστολή της. Η δική μου ταπεινή συμμετοχή στο πρόγραμμα του ραδιοφώνου της Λιδίας, αυτό το πολύ αγαπημένο και το μοναδικό μέχρι πριν από μισό αιώνα μέσων επικοινωνίας, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή, γιατί μου προσφέρει την ευκαιρία να επικοινωνώ με ακροατές αγνώστους μεν, αλλά πολύ αγαπητούς και υπομονετικούς, με θέματα από την τοπική μας ιστορία και παράδοση και να συμβάλλω με τις ταπεινές μου δυνατότητες και δυνάμεις, ώστε η ιστορία και η παράδοσή μας να ακουστούν με ενδιαφέρον από όσο το δυνατόν περισσότερους ακροατές, να αγαπηθούν, να προβληματίσουν, να διδάξουν. Εύχομαι στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο που γιορτάζει τα 31 χρόνια της παρουσίας του καλή συνέχεια στο έργο του και πολλές και ευλογημένες δυνάμεις σε όλους τους παράγοντες που μοχθούν καθημερινά ώστε η φωνή του και τα μηνύματά του να φτάνουν παντού. Αυτά από μένα. Γεια σας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε ένας πολύτιμος συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού και ευχαριστούμε για τις ευχές και ευχόμαστε πραγματικά να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία που είναι τόσο κερδοφόρα για όλους μας. Κερδίζουμε όχι οικονομικά αλλά πνευματικά, από και τον πλούτο που έχετε.
1: Γιατί και εγώ είμαι δάσκαλος και μαθητής μαζί.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
2: Χαίρετε. Thank you.

0: Η κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, φιλόλογος και πολύτιμη συνεργάτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή στη συνέχεια, αγαπητή μας φίλη, για να μας δώσει και εκείνη τις ευχές της.
1: Χρόνια πολλά. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός που αποτελεί εξαίρεση στα Ερζιανά και όταν πρωτοδημιουργήθηκε αποτελούσε ακόμα πιο πολύ εξαίρεση, μοναδικότητα θα έλεγα. Οφείλουμε χάριτα στο μακαριστό γέροντα Θεόφιλο για την ευλογία που μας κληροδότησε και για το ραδιοφωνό για το οποίο συζητούμε και για την τηλεόραση. Οφείλουμε χάριτα γιατί απολαμβάνουμε ένα ραδιοφωνικό μήνυμα γεμάτο καθαρότητα, ένα αυθεντικό μήνυμα που προέρχεται από τις πηγές του Ευαγγελίου, ένα μήνυμα με ομορφιά πνευματική, χωρίς στερόβουλες σκοπιμότητες, χωρίς χρηματοδοτικές προσπάθειες, χωρίς τετριμένες σκέψεις, χωρίς πολιτικές αγοραπολισίες. Αντίθετα, είναι μια υγιής απόλαυση για την καθημερινότητα ο σταθμός αυτός. Μας τρέφει, μας καλλιεργεί και κυρίως δημιουργεί στις ψυχές μας οράματα και στόχους. Είναι αυτός που μας καλλιεργεί, το ξαναλέω, το άνω σχόμεντας καρδίας. Μας μεταφέρει από το τώρα στο πάντα, από το νυν στο αΐ. Και γι' αυτό οφείλουμε χάριτας και σε εσάς αδελφές, πολλές, εμείς που ζούμε στον κόσμο και πολλές φορές απορροφόμεθα από τις ανθρώπινες κοσμικές μέρημνες. Οφείλουμε χάριτας λοιπόν σε εσάς γιατί μας κρατάτε σε γρήγορση, μας ξυπνάτε, μας νοιάζεστε και φροντίζετε να ποτίζετε με αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό με τα ανάματα του Ευαγγελίου και των Πατέρων τις ψυχές των ανθρώπων, τις δικές μας και όλων των υπολείπων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Θερμά ευχαριστούμε. Θερμά ευχαριστούμε και ευχόμαστε για την ενότητα όλων. Η ναός είναι εν. Αυτή η ενότητα να αποτελεί έτσι στόχο για όλους μας, ιδανικό για να φτάσουμε στον ουρανό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία. Είστε κι εσείς συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού. Είναι οικογενειακή υπόθεση, θα έλεγα, για σας. Είστε έτσι κι εσείς και ο σύζυγός σας, ο κύριος καθηγητής, βασικοί συνεργάτες, βοηθοί σε αυτό το έργο που κάνουμε όλοι. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν θα γίνει αυτό το έργο.
1: Έτσι, ταπεινοί συνεργάτες. Τη μεγάλη δουλειά, την αρχή, τη ρίζα την ξεκίνησε ο γέροντας Θεόφιλος και εσείς αποτελείτε τον κορμό και τα κλαριά. Εμείς ένα μικρό κλαράκι, σιγά τώρα καταθέτουμε, δηλαδή τέλος πάντων πιο πολύ απολαμβάνουμε και λιγότερα καταθέτουμε. Οφείλουμε και καταθέτουμε. Ξαναλέω, οφείλουμε και κατά την οφειλήν ανταποδίδομεν. Γι' αυτό να αγωνίζεστε συνεχώς τον καλό αγώνα με τον κόπο που έχει, το καταλαβαίνουμε και τον αναγνωρίζουμε, γιατί ειλικρινά όλα για τη δόξα του Θεού γίνονται, όλα για τη δόξα του Θεού, και τελικά κάθε θυσία προσμετράται για τον ουρανό, όχι για τη γη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά. Κάθε ευλογία στην αδελφότητα. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ευχές για τη σημερινή επέτειο από τον καθηγητή νομικής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, κύριο Βασίλειο Χατζιωάννου.
1: Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία αποτελεί φάρο πνευματικότητας και στυλοβάτη του φρονήματός μας για 3 δεκαετίες. Εύχομαι στην αδελφότητα και στις αδελφές που τον διακονούν να συνεχίσουν το έργο τους με πίστη, αγάπη, ως θεματοφύλακες της παράδοσης του γέροντά τους και της αδελφότητας της Αγίας Λυδίας. Έτη πολλά και ευτυχισμένα.

χρόνια πολλά στη Λιδία τη Φιλιππισία. Ένα σταθμό ζωής, όπως λένε και οι αδελφές και όπως ακούμε και στο ραδιόφωνο. Πραγματικά είναι ένα σταθμό ζωής και όλοι μας απολαμβάνουμε τα ωφέλη αυτού του σταθμού. Όνειρο του Πατρός Θεοφίλου ήταν να μπαίνει ο Λόγος του Θεού μέσα στα σπίτια, όχι να ακούγεται μόνο στην εκκλησία, αλλά να μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι του κάθε ανθρώπου. Και ο Θεός ευλόγησε τον Πάτερ και μαζί με τις αδελφές το κάνανε πραγματικότητα το όνειρο αυτό. Μπαίνουμε στο σπίτι, ανοίγουμε αμέσως το ραδιόφωνο και ακούμε ο Λόγο Ευαγγελικό, Λόγο Πατερικό, Λόγο που μας στηρίζει στις δυσκολίες της ζωής. Ευγνωμονούμε τον Πατέρα Θεόφιλο και τις αδελφές μας, την αδελφότητα Λιδία, γιατί μας δίνουν την ευκαιρία, ενώ είμαστε μέσα στο σπίτι μας και κάνουμε τις δουλειές μας και κάνουμε τις υποχρεώσεις μας, συγχρόνως να αγιάζεται η ψυχή μας, να φωτίζεται το μυαλό μας και να παίρνουμε κουράγιο για τον αγώνα της ζωής. Τα κόκαλα του Πατρός Θεοφίλου να αγιάσουν και οι αδελφές, τις αδελφές, ο Θεός να τις στηρίζει, να τις αγιάζει, να τις δίνει δύναμη και κουράγιο, να ευλογεί το έργο αυτό και να ξέρετε ότι έχετε τις ευχές μας και τις προσευχές μας για να μείνει ο σταθμός μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Είμαστε ευγνώμονες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ευχαριστώ είναι πολύ μικρό, αλλά να ξέρετε ότι είστε η χαρά της ζωής μας, είστε η χαρά της καθημερινότητάς μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος σταθμός στα Αιρτζιανά κύματα που να δίνει τόση ελπίδα, τόσο κουράγιο και τόση δύναμη στον αγωνιστή της ζωής. Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας στηρίζει, να σας ευλογεί, πλούσια τα ελέη του στο σταθμό και τις αδελφές κουράγιο και δύναμη να τις δίνει και ο πατήρ Θεόφιλος από εκεί που είναι σίγουρα πρεσβεύει για τον σταθμό αυτό και ευχαριστούμε και τον καινούριο πνευματικό της αδελφότητας, τον πατέρα Νικάνορα, ο οποίος αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις και προσπαθεί να αναβαθμίσει και τον ραδιοφωνικό σταθμό και την 4Ε και τον ευχαριστούμε και αυτόν γιατί συνεχίζεται το έργο του πατρός Θεοφίλου. Έφυγε ο πατήρ Θεόφιλος από αυτή τη ζωή, αλλά το έργο του συνεχίζεται. Να τον δίνει ο Θεός κουράγιο, δύναμη για να στέκεται στο πόδι του πατρός Θεοφίλου και να συνεχίζει το έργο του.

0: διασάβεται εσύ, από πού μας ακούς?
1: Σας ακούω από ΕΟ Θεσσαλονίκη, από Καλαμαριά. Και όχι μόνο, σας ακούω και όπου πηγαίνω στο αυτοκίνητο, γιατί το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου είναι πάντα εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά που μας κρατάτε και στα μακρινά ταξίδια και στα κοντινά. Να πω χρόνια πολλά, να γίνουν 50 και 100 και 200 τα χρόνια του ραδιοφώνου, που μας θυμίζουν και τον γέροντά μας, τον πατέρα Θεόφιλο, και μας κρατάνε το νου πάντα στο Χριστό, για να μην αποπροσανατολιζόμαστε μέσα στη μέρα που έχει πολλούς πειρασμούς. Να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν αγαπήσει την Αγία Λιδία από το ραδιόφωνο, γιατί πρόσφατα είδα μια τοιχογραφία της Αγίας Λιδίας στο δικό μας στο ναό και ρώτησα ποιος θα είχε από κάτω μια αφιέρωση, κάποιος έτσι ευλαβής κλιγερία την είχε ζητήσει να την αγιογραφήσει. Και ρώτησα έτσι πώς και έγινε η αγιογραφία αυτή και μου είπαν ότι η κυρία αυτή θέλησε, λέει, να κάνει την Αγία Λιδία γιατί όλη τη ζωή της ακούει το ραδιόφωνο αυτά τα 30 χρόνια. Και αγάπησε την Αγία Λιδία και ζήτησε να κάνει την αγιογραφία της στην νέα μας εκκλησία που φτιάξαμε κάτω από το ναό της Αγίας Μεταμορφής του Ευαγγελισμού της Καλαμαριάς.
0: Πολύ ωραία ιστορία.
1: Ναι, είναι ωραίο και συγκινητικό και βλέπεις και παντού. Κάποια στιγμή σε ένα φορτηγό είχα δει από κάτω μια πολύ μεγάλη εικόνα της Αγίας Λιδίας. Προχωρούσε το φορτηγό και είχε την Αγία Λιδία μαζί του. Και λέω, αυτοί σίγουρα ακούν το ραδιόφωνο, όπως και εμείς στον δρόμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας. Και να ξέρετε πάντα ότι είναι μέσα στην καρδιά μας και το ραδιόφωνο και η αδερφότητα.

0: καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφή Μάρτα.
0: Πείτε μας από πού τηλεφωνείτε.
1: Είμαι η Αθηνά και τηλεφωνώ από Χρυσούπολη Καβάλα.
0: Μάλιστα.
1: Από ένα χωριό.
0: Μας ακούτε, ακούτε το πρόγραμμά μας.
1: Ακούω καθημερινά τη Λιδία. Είναι και κάποιες εκπομπές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Η πρωινή, η καθημερινή εκπομπή που φωνάζεται και μιλάνε και κάποιοι. Είναι πάρα πολύ καλή και ωφέλιμη για μας τους γονείς. Πολλές εκπομπές, το βάζω συνέχεια και ακούω. Είναι η συντροφιά μου η αλήθεια. Τις ώρες που δεν δουλεύω. Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα καλή επιτυχία σε αυτό το θεάριστο έργο σας. Να σας έχει ο Θεός καλά, να σας δίνει δύναμη και φώτιση να το συνεχίζετε. Έτσι ώστε και εμείς ακούγοντάς το να παίρνουμε και εμείς δύναμη και να φωτιζόμαστε να βαδίζουμε στο δρόμο του Θεού.
0: Αμήν κυρία Αθηνά, να εύχεστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εσείς να εύχεστε για μας και την προσευχή σας.

0: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Θα πούμε τα χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, χαίρομαι. Όπως ο Χριστός ήταν πάνω στο Σταυρό και τον έβλεπε όλος ο κόσμος, έτσι και το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας της Λιπισίας φωτίζει όλο τον κόσμο με το φως του. Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι τις βραδινές η παρέα είναι μία. Και όταν λέω η παρέα είναι μία, όλοι μας έχουμε επιλογές στη ζωή μας. Έτσι και εμείς που είμαστε του εναλλακτικού ραδιόφωνου μας αρέσει να ακούμε διαφορετικά πράγματα, πράγματα που ωφελούν την ψυχή μας, πράγματα που μας κάνουν να χαιρόμαστε και πράγματα που δεν μπορούμε να τα ακούσουμε σε άλλα ραδιόφωνα δυστυχώς ή ευτυχώς. Δεν ξέρω, αυτό που θα αποφασίσει ο κόσμος. Ως επιτοπλίστων χαιρόμαστε γιατί ακούμε το έργο του Πάτερ Θεόφιλου, το οποίο ήταν έτη φωτός μπροστά. Ποιος να καταλάβαινε τότε τον Πάτερ που ήθελε να κάνει το ραδιόφωνο, που παίζανε οι κασέτες εκείνα τα χρόνια και τώρα ακούγονται σε όλο τον κόσμο, μπορεί και στο διάστημα, έτσι. Βασικά, ναι, εμείς οι χριστιανοί έχουμε το δικό μας διάστημα, το δικό μας κόσμο, τον κόσμο του Χριστού, που μέσα από το ραδιόφωνο της Αγίας Τριδίας το καταλαβαίνουμε διαφορετικά. Και λέμε και χρόνια πολλά, και χρόνια καλά, και χρόνια ευλογημένα, όχι μόνο στο ραδιόφωνο, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες που συμβάλλουν για να έχουμε τις εκπομπές που είναι πολλές, αμέτρητες, είναι ανεπανάληπτες και μοναδικές. Είτε είναι αυτό αφήγημα, είτε είναι μια ιατρική γνώμη, είτε είναι μια μαγειρική συνταγή ή οτιδήποτε άλλο είναι και ευχαριστεί τον κόσμο. Από τον Εθνικό Όμιλο το πρωί μέχρι το Σιωπητήριο το βράδυ, έτσι να είναι η ζωή μας, γεμάτη φως Χριστού. Είμαι ο Ηλίας Κουτλάς, ο μάγειρας της 4.
0: Ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω αυτό το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν στην άλλη μου ζωή θα ακούω αυτό το ραδιόφωνο. Πάντως θα πάρω ένα ραδιόφωνο μαζί μου σίγουρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προσευχές σας ζητάμε.
1: Καλή δύναμη να έχετε και εσείς πρέπει να εύχεστε για μας, να ξέρετε, εντάξει.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη. Χρόνια πολλά. Και
0: χαίρετε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πήρα για να ευχηθώ για τα ωραία προγράμματα που μας παρέχετε και για την επέτειο που υπάρχει σήμερα. Ονομάζομαι Φανή Παπαδημητρίου.
1: Μάλιστα.
0: Τηλεφωνώ από το κέντρο.
1: Ωραία.
0: Είστε δυνατές και άξιες για το έργο που παρέχετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προσευχές σας ζητάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πόσα χρόνια ακούτε το ραδιόφωνο?
0: Από τότε που άρχισε η εκπομπή. Να είστε καλά και δυνατές για το έργο που παρέχετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και υγεία.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Γεια.

0: Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη Ροδιά των Ρεβανών και λέγομαι Οδυσσέας Γκέκας. Καταρχήν θέλω να συγχωρώ τη ραδιοφωνία, την ακούμε συνέχεια και εύχομαι να μείνει για πάντα σε όλα τα χρόνια της ζωής μας. Και θέλω να πω και το άλλο. Ενώ το ραδιόφωνο ακούγεται στα πέρα στον κόσμο, δεν ακούγεται όμως η ιδιαίτερα πατρίδα του πατρός Θεοφύλου, που είναι και αυτός από τα Ρεβανά Ιωαννία Τριμνή, το χωριό μου απέχει κάπου 15 χιλιόμετρα. Θέλω να ευχηθώ το χρόνο να ακούει τη φωνή και στα Ρεβανά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε
1: χαίρετε,
0: καλά.
1: Χαίρετε.
0: Χάρα, γεια σας, γεια σας.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου, Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεν σε, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου, και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρη το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ,

Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλείο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός, κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της υπανοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ' εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς μη αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ λήψεω την κοίηση, πω λέγει κράζον. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώσην άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτη νηδίν, ω αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνο κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κύριε και Θεοφόροι και γονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο,
5: Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρετο άνθο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνω ουδόλο απειν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπή έω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθών κουσο ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτου ήλθε. Και επιμείνει υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τείχωση των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίου τρεχόντων. Ο γάρτου ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, εκεί σα εντιμήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγέ νοητή ο Ναυλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθόρητο. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιμώ. Ει αρίθμου γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμίν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ο τοδόχο λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δουν εθερήσω ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου των τόκων, να νυμνούν σε πάντε ω έμψυχων νόων Θεοτόκη. Εν τη σύγχαρη σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριο, υγεία σενε δόξα σενε δίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρω τρόπεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενία κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμιν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίες μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονερό δαίμονη κατακυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτουσαν τις αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σε έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και παρθενέ χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε.

Θεός ωμέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένας

εσύ, φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απεώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρων, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε
πάντα σημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο, φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο Ανδρόνικος τώρα πια έκανε τον δάσκαλο στην Ειρήνη, στη γραφή και την ανάγνωση. Του άρεσε να κάνει το δάσκαλο. Του άρεσε και που κρύβονταν με τους δύο κόσμους. Μοιάζε με περιπέτεια. Το μόνο πρόβλημα ήταν ο χειμώνος που ακόμα κρατούσε. Έκανε παγωνιά εκεί πάνω στον προφήτη Λία και το φυσούσε προσπαθούσαν να στέκονται κοντά στην εκκλησία που έκοβε λίγο το κρύο. Ευτυχώς όμως ήταν εκείνη τη χρονιά ελαφρύς ο χειμώνας και αυτοί οι νέοι και άντεχαν. Πρώτα πήγαινε ο ίδιος και μετά από λίγη ώρα εμφανιζόταν και η Ειρήνη. Έβγαζαν τα σύνεργά τους, πλάκα και κοντήλι, κάθονταν σε κάτι ξύλινους κορμούς και ξεκινούσαν. Το μάθημα ήταν ευχάριστο. Ο δάσκαλος ενθουσιώδης και η μαθήτρια γρήγορη. Άρπαζε τα γράμματα εύκολα. Έμοιαζε σαν να ξαναθυμόταν μάλλον, παρά σαν να μάθαινε από την αρχή. Εκτός από το μάθημα όμως ο Ανδρόνικος δεν έπαιβε να της μιλά και για τον κώδικα. Τον πορφυρό κώδικα. Το πορφυρό του χρώμα τον είχε συνεπάρει. Τον μετέφερε κατευθείαν στα Νάκτορα. Νόμιζε πως έβλεπε το βασιλέα, την Αυγούστα, γιατί το πορφυρό ήταν το δικό τους χρώμα, το αυτοκρατορικό. Φτιαγμένο από την βαθυκόκκινη ουσία που εκρίνει η πορφύρα, ένα θαλάσσιο κοχύλι, το πορφυρό χρώμα χρησιμοποιείται για τη βαφή υφασμάτων, συνήθως μεταξωτών. Τα υφάσματα αυτά προορίζονταν αποκλειστικά για την αυτοκρατορική οικογένεια. Ήδη από την εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου απαγορευόταν στους απλούς πολίτες να βάφουν, να εμπορεύονται, αλλά κυρίως να φοράνε κάθε είδος πορφυρά υφάσματα. Τα αναγκαία πορφυρά ενδύματα για τον αυτοκράτορα και την αυλή του κατασκευάζονταν στα αυτοκρατορικά εργαστήρια. Άλλωστε, η πορφυρή αλουργίδα και τα πορφυρά τσαγκία με τους κεντυμένους με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους αετούς ήταν μαζί με το διάδημα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αυτοκράτορα στις επίσημες εμφανίσεις του, στους περιπάτους, στις εκστρατείες. Και όταν κάποιος αυτοκράτορας έβλεπε στη μάχη πως κινδύνευε να συλληφθεί ή να πεθάνει, έβγαζε τα πορφυρά του τσαγκία και φορούσε σκουρόχρωμα για να μην τον αναγνωρίσουν. Τέτοια της έλεγε ο Ανδρόνικος και η Ειρήνη καθόταν και άκουγε σαν μαγεμένη, ρουφώντας κάθε εικόνα από ένα

Έτσι που λες, όχρωμα, για να μην τον αναγνωρίσουν. Τέτοια της έλεγε ο Ανδρόνικος και η Ειρήνη, καθόταν και άκουγε σαν μαγεμένη, ρουφώντας κάθε εικόνα από ένα κόσμο που ήταν τόσο μακρινός για εκείνη. Έτσι που λες, Ειρήνη, ξέρεις ότι η μονή είναι άβατη για τις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα δεν θα μπορέσεις ποτέ να τον δεις από κοντά. Το ξέρω. Δεν παύω όμως να θέλω να τον δω. Το απάντησε κοφτά. Και θα τον δω κάποια στιγμή. Θέλεις δεν θέλεις, να μπεις εκεί μέσα αποκλείεται. Ούτε η ίδια η αυτοκράτηρα δεν μπορεί να μπει, παρεκτός από τους εξωτερικούς χώρους της μονής. Μήπως να κάνουμε μια εξαίρεση για σένα? Η ειρωνία του δεν της ξέφυγε. Τα μάτια της άστραψαν. Ναι, να κάνετε. Ειρηνή, είσαι με τα καλά σου? Δεν ξέρεις ότι άβατο σημαίνει? Ξέρω. Τον διέκοψε χωρίς να τον αφήσει να ολοκληρώσει ούτε τη λέξη που έλεγε. Αλλά δεν θέλω να το δεχτώ. Όχι σήμερα. Είπε και σηκώθηκε και έτρεξε να κρυφτεί στην άλλη πλευρά της εκκλησίας. Κατάπληκτος ο Ανδρόνικος έμεινε να την κοιτά να φεύγει χωρίς να μπορεί να καταλάβει τι έπαθε η τόσο ήρεμη συνήθως παρέα του. Για λίγο στάθηκε να σκεφτεί τι έπρεπε να κάνει. Αποφάσισε να προσπαθήσει να της μιλήσει. Ειρηνή, πλησίασε διστακτικά. Ήταν κουλουριασμένη δίπλα από την πόρτα της εκκλησίας και έκλαιγε με αναφιλητά. Ο Ανδρόνικος τα έχασε. Δεν είχε ξαναβρεθεί σε παρόμοια κατάσταση. Δεν την είχε ξαναδεί έτσι. Μα να θέλει τόσο να μπει σε άβατο μοναστήρι. Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνει ότι αυτό αποκλείεται? Ειρηνή, σε παρακαλώ, μην κλαις. Δεν καταλαβαίνω. Τι σου είπα και σε έκανα να κλαις? Δεν έχω τίποτα, ήταν η απάντησή της που τον μπέρδεψε ακόμη περισσότερο. Τι έχεις, πες μου, σε παρακαλώ. Αποφασιστικά την έπιασε από το χέρι και τη σήκωσε. Ήταν παγωμένο. Τον κοίταξε στα μάτια, χωρίς να προσπαθεί να κρύψει τα δάκρυά της. Στο πρόσωπό του διάβασε καλοσύνη και ενδιαφέρον. «Ο πατέρας μου δεν είναι καλά». Το ξάφνιασε η απάντησή της, μα δεν το έδειξε. «Τι εννοείς?» «Νομίζω θα πεθάνει», είπε και άρχισε πάλι να κλαίει, πιο ήρεμα αυτή τη φορά. «Έλα εδώ, ησύχασε», είπε και την έβαλε να κάτσει σε ένα παγκάκι εκεί δίπλα. «Πες μου τι ακριβώς εννοείς», είπε γονατίζοντας μπροστά της για να βλέπει καλύτερα το πρόσωπό της. Η Ειρήνη σκούπισε τα μάτια της και του είπε: «Ο Βίχας το έχει γίνει ανυπόφορος. Τραντάζεται ολόκληρος νύχτα μέρα. Αδύνατο να τον ανακουφίσουμε. Και χθες το βράδυ, πάνω που είχαμε ξαπλώσει, τον ήπιασε τέτοια κρίση που του έβγαιναν τα μάτια έξω στην προσπάθεια να αναπνεύσει. Με τη μάνα είχαμε τρομοκρατηθεί. Τον βλέπαμε να αγωνίζεται για μια στάλα αέρα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ανδρόνικη, είναι τρομερό». Και κάποια στιγμή ανασηκώθηκε σαν αλλοπαρμένος. Απλώνε τα χέρια και τα μάτια του ορθάνυχτα, κοιτούσαν στο κενό. Νομίζω ήταν σε παραλήρημα. Έβηγε και έλεγε ακατανόητα πράγματα. Και η μάνα είχε παραλύσει. Δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε προσπάθησα να του βάλω στο μέτωπο μια κομπρέσα. Γιατί τον έπιασα και είδα ότι έκαιγε. Τον πλησίασα λοιπόν και ξαφνικά ο Βίχας τον σταμάτησε. Μ' άρπαξε τα χέρια με δύναμη, τόσο που με πόνεσε. Η κομπρέσα έπεσε στο πάτωμα. Με κάρφωσε με τα μάτια του. Έκαιγαν από τον πυρετό. Με κοίταζε με τόση ένταση. Ποτέ δεν έχω τρομάξει τόσο στη ζωή μου. Και τότε, η φωνή της τρεμούλιασε. Τότε μου άφησε τα χέρια. Σταύρωσε τα δικά του στο στήθος και, πώς να σου το πω, Ανδρόνικη, άρχισε να κλαίει σαν το μικρό παιδί. Να κουνιέται μπρος πίσω και να μου λέει ξανά και ξανά: «Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη». Σε λίγο έπεσε ξέπνος στο στρώμα του και ξανάρχισε να βήχει. Από τότε δεν μας μιλάει. Μόνο βήχει, βήχει και κλαίει. Και η μάνα δίπλα του κλαίει κι αυτή. Ο Ανδρόνικος είχε μείνει σαστισμένος να την κοιτάει. Τι εγωιστής που ήταν. Ούτε καν είχε σκεφτεί να τη ρωτήσει πώς πάει ο πατέρας της. Αφού ήξερε πως δεν ήταν καλά, του το είχε πει. Εκείνη να περνάει τέτοια βάσανα και αυτός να τη ζαλίζει ξανά και ξανά με τον κώδικα και το πόσο ωραία περνούσε στο μοναστήρι. Ήταν απαράδεκτος. Έπρεπε οπωσδήποτε να επανορθώσει. «Ειρηνή, μη στεναχωριέσαι, σε παρακαλώ». Ήρθε γιατρός να τον δει. «Αυτά που λέει θα είναι από τον πυρετό του.

Έχει τόση σημασία, θα του περάσει. Ήξερε ότι όσα έλεγε δεν είχαν καμία δύναμη. Μα τι να της πει. Παρ' όλα αυτά, η Ειρήνη σαν να ηρέμησε. Τον κοίταξε με ευγνωμοσύνη. Σου έχω πει πόσο χαίρομαι που με έσωσες τότε από εκείνα τα γόρια. Η κουβέντα μαζί της εκείνο το απόγευμα ήταν όλο εκπλήξεις. Άκουσε με. Για την αρρώστια του πατέρα σου. Θα βρούμε ένα γιατρό. Θα μιλήσω με τη μητέρα μου. Μήπως μπορεί να έρθει ο δικός μας. Όσο για αυτά που έλεγε. Γιατί δεν ρωτάς τη μάνα σου τι εννοεί. Τη ρώτησα. Μα απάντηση δεν πήρα. Μην το συνερίζεσαι κόρη μου. Άρρωστος είναι. Δεν ξέρει τι λέει. Μου είπε και μετά άρχισε πάλι τα κλάματα. Αλλά ανδρώνηκε. Εγώ νιώθω ότι ήξερε τι έλεγε. Ότι καταλάβαινε. Ποτέ. Ποτέ ανδρώνηκε δεν με ξανακοίταξε με αυτόν τον τρόπο. Σαν να θέλει να δει μέσα μου. Σαν να απευθυνόταν κατευθείαν στην ψυχή μου. Και το συγγνώμη που μου είπε έκρυβε τόσο πόνο και νομίζω τύψεις. Κάτι τον βασάνιζε, μα δεν ξέρω τι. Καταλαβαίνω. Άσε να δούμε μήπως μπορεί να έρθει ο γιατρός πρώτα και ύστερα βλέπουμε. Μπορεί να γιάνει και τότε σου λέει τι εννοούσε. Έλα πάμε τώρα, άρχισε να ανοιχτώνει. Είσαι παγωμένη και μάλλον σου θα ανησυχήσει. Έχεις δίκιο, να πάμε. Σηκώθηκε από το παγκάκι. Τυλίχθηκε όσο μπορούσε καλύτερα στο μάλινο σάλι της, τον καληνύχτησε και πήρε να κατεβαίνει το λόφο χωρίς να κοιτάξει πίσω της. Ο Ανδρώνικος πήγε στο αγαπημένο του σημείο, πίσω από το ιερό, να δει τη βασιλεύουσα, να δει μέσα στα ρόδινα και τα μενεξελή. Ο νους του έψαχνε να βρει λύση. Κάτι έπρεπε να κάνει.

Στο μοναστήρι του Προδρόμου ο πατήρ Γεράσιμος δουλεύει ασταμάτητα. Τα δέρματα είναι έτοιμα, βαμμένα και στεγνά. Η βαφή έχει πετύχει και είναι πολύ ευχαριστημένος. Ήταν τόσο καλή η ποιότητα του δέρματος και τόσο προσεκτική η επεξεργασία τους που έχουν γίνει στυλπνά και χωρίς σημάδια. Το πορφυρό χρώμα τα έχει καλύψει ομοιόμορφα. Τώρα όμως πρέπει να μετρηθούν και να κοπούν με το ψαλίδι ακριβώς στις ίδιες διαστάσεις. Παίρνει ένα-ένα δέρμα, το κόβει και έπειτα το διπλώνει στη μέση, σχηματίζοντας ένα δίφυλλο. Στη συνέχεια, βάζει 4 φύλλα το ένα μέσα στο άλλο, προσέχοντας ώστε το εχέτριχον, η πλευρά του δέρματος που είχε τις τρίχες του ζώου, να βλέπει εχέτριχον και το εχέσαρκον, η πλευρά δηλαδή που ακουμπούσε στο κρέας, να βλέπει εχέσαρκον. Έτσι κάθε φορά που ο αναγνώστης θα γυρνάει μια σελίδα, να έχει ενιαία οπτική εικόνα, καθώς η μέσα με την έξω πλευρά του δέρματος διαφοροποιούνται ελαφρώς χρωματικά. 4 δίφυλλα μαζί σχηματίζουν ένα τετράδιο ή, όπως αλλιώς ονομάζεται, τεύχος. Όσο ετοιμάζει, τα αφήνει στην άκρη μέχρι να μεταμορφώσει όλα τα δέρματα σε τεύχη. Η πλάτη του από το πρωί έχει πονέσει, έτσι όπως αγωνίζεται σκυμμένος πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι. Δεν βρίσκεται στο καλλιγραφικό εργαστήριο. Ένα κτίσμα δίπλα από το μευρανάριο είναι το μέρος όπου γίνεται αυτή η όχι και τόσο καθαρή δουλειά. Και ο κόπος δεν σταματάει εκεί. Τα τελειωμένα τεύχη πρέπει να ετοιμαστούν για να γραφούν. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να χαραχθούν τα περιθώρια ώστε να δημιουργηθούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα γραφούν τα ιερά λόγια. Αρχικά με το διαβήτη σημαδεύει τα περιθώρια του περγαμινού φύλου με τρυπίτσες που κάνει σε ορισμένες αποστάσεις, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην σωστή χαράκωση των οριζόντιων και κάθετων γραμμών. Με κάθε τρύπημα διαπερνάει και τα 8 φύλλα του τετραδίου. Ύστερα με μια γραφίδα χωρίς μελάνη και ένα κανόνα σύρει γραμμές στην πλευρά του εχέτριχου τόσο δυνατά ώστε φαίνονται από τη μια πλευρά του εχέσαρκου σαν ανάγλυφα περιγράμματα. Εκτός από τα περιθώρια πρέπει να καθοριστούν και οι στήλες, γιατί θα είναι δίστυλο, ώστε και οι στίχοι να γραφούν όλοι ίσια χωρίς αποκλίσεις και κάθε σελίδα να έχει τον ίδιο αριθμό στίχων. Είναι δύσκολο έργο και κοπιαστικό. Πολλά τα φύλλα, πολλές χαράξεις σε κάθε ένα. Προσπαθεί να μην σκέφτεται τον όγκο της δουλειάς, γιατί φοβάται πως θα χάσει την ειρήνη του. Η ευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» είναι από το πρωί στα χείλη του. Πρέπει να βιαστεί. Δεν έχει πολύ χρόνο. Ο πατήρ Νικόλαος, ο ηγούμενος της Μονής, ήταν σαφής. Ο κώδικας πρέπει να είναι έτοιμος για την εορτή της Αυγούστας. Σε 3 μήνες ακριβώς, στις 30 Μαρτίου, είναι η ονομαστική της εορτή. Και μετά, ξέρω τον όγκο της εργασίας, ξέρω ότι είναι λίγος ο χρόνος, και καθώς θα αναλάβεις να επιβλέπεις κάθε στάδιο του κώδικα, θα πρέπει να αφήσεις οποιοδήποτε άλλο διακόνημα. Το γνώριζε ο πατήρ Γεράσιμος πως κάθε χρόνο η Μονή έφτιαχνε κάτι για την Αυγούστα, αλλά συνήθως ήταν εικόνα και έτσι την ευθύνη είχαν οι αγιογράφοι της Μονής. Ο Αυτοκράτορας όμως ήταν πολέμιος των εικόνων. Άρα ένας πορφυρός κώδικας των 4 Ευαγγελίων με τη μεγάλη, την καλύτερη μευράνη, με γεμάτα χρυσά και αργυρά και περίτοχνο διάκοσμο, δεν ήταν ό,τι έπρεπε. Πλην όμως θα είσαι συνεπέστατος, καθώς και πριν στα πνευματικά σου καθήκοντα, στις ακολουθίες και στον κανόνα σου. Πρώτα και κύριε είσαι μοναχός, είχε συμπληρώσει ο ηγούμενος. Είχε βγει από το γραφείο με την καρδιά του να χτυπάει δυνατά και το μυαλό του να κατακλείζεται από ανήσυχες σκέψεις. Τα μάτια του όμως έλαμπαν. Ένα τετραβάγγελο, θεάρεστο και θεσπέσιο έργο να γράψει τα Ευαγγέλια. Μάλιστα ένα πορφυρό τετραευάγγελο, πρόκληση μεγάλη στον καλλιτέχνη. Ευκαιρία άθληση στο μοναχό. Αλλά θα προλάβαινε. Λίγος χρόνος για τεράστιο έργο. Παραλίγο να λιποψυχήσει. Όμως όχι. Με την ευχή του γέροντα τίποτε δεν θα ήταν ακατόρθωτο. Άλλωστε του είχε υποσχεθεί ότι θα του στείλει και κάποιο παιδί να του κάνει τα θελήματα. Δεν πρόλαβε να κάνει αυτή τη σκέψη και να σου ο Ανδρόνικος. Μόλις τελείωσε το σχολείο και έτρεξε να βοηθήσει.
ανάσανε ο πατήρ Γεράσιμος. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, πάνω στην ώρα», σκέφτηκε. «Έλα, παιδί μου, και σήμερα μου είσαι τόσο απαραίτητος. Πώς είσαι?» «Καλά, πάτερ, τι να κάνω?» Το εξήγησε ο μοναχός και συνέχισε να δουλεύουν παρέα. Η δουλειά τώρα πήγαινε πιο γρήγορα. «Αυτό το παιδί καταλαβαίνει εύκολα ό,τι του πω. Και το χέρι του πιάνει και τη λεπτοδουλειά. Ο Θεός φώτισε τον Άγιο Ηγούμενο και μου τον έστειλε». Σκεφτόταν καθώς έβλεπε τον Ανδρόνικο να δουλεύει με ταχύτητα και ακρίβεια. «Μα σαν συλλογισμένος είναι σήμερα. Άλλες φορές δυσκολεύομαι να τον κάνω να σοπάσει και το ρώτα μιλιά. Ανδρόνικε, παιδί μου, όλα καλά στο σπίτι?» Το παιδί σήκωσε το κεφάλι του και είδε το όλο ενδιαφέρον βλέμμα του μοναχού. Έβλεπε την αγάπη του και ήθελε να του μιλήσει. Είχε τόσα να του πει. Μα ο πατέρας του χθες το βράδυ του το είχε κάνει σαφές. «Ούτε κουβέντα να σου ξεφύγει στο μοναστήρι. Πας, κάνεις τη δουλειά σου, μαθαίνεις όσα έχεις να μάθεις, αλλά δεν θέλω πάρε δώσε με τους μοναχούς. Και ειδικά με αυτόν τον καλόγερο που σου μαθαίνει τα του κώδικα. Και όσο για αυτά που σου εκμυστηρεύτηκα για τις αποφάσεις του αυτοκράτορα, τσιμουδιά. Η επιτυχία της αποστολής μου έχει να κάνει με τον ευνηδιασμό. Ας τους να πιστεύουν ότι ο αυτοκράτορας δεν θα τολμήσει». Πώς να του πει ότι φοβάται? Ότι φοβάται τον πατέρα του που έχει αλλάξει? Ότι φοβάται να προσκυνήσει την εικόνα του Χριστού και την κρύβει βαθιά στον κόρφο του? Πώς να του πει ότι φοβάται αυτά που έρχονται? Για το μοναστήρι, για τη ζωή των μοναχών, για τη ζωή του πατρός Γερασίμου. Πώς να του πει ότι φοβάται το θάνατο? Αλλά για στάσου. Θα μπορούσε να του μιλήσει για την Ειρήνη και τον πατέρα της. Γιατί όταν χθες ο πατέρας του το επισήμανε να μην μιλάει με τους μοναχούς, όταν του ζήτησε να προσέχει τα άλλα αρχοντόπουλα, ακόμη και τον Μιχαήλ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει ο καθένας, τότε λιποψύχησε και δεν μπόρεσε να ζητήσει από τους γονείς του αυτό που είχε υποσχεθεί στην Ειρήνη. Αν δεν ήθελα να έχει πολλά παρεδώσε με τους ανθρώπους του επιπέδου τους και είχε αρχίσει να τον εκνευρίζει αυτή η φράση που τόσο συχνά ακουγόταν στο σπίτι τους, πώς μπορούσε να ελπίζει ότι θα δείχναν κατανόηση για την γνωριμία του με την Ειρήνη? Πόσο μάλλον να καταδεχτούν να στείλουν το δικό τους προσωπικό γιατρό σε ένα φουκαριάρι, όπως τους φαινόταν ο κύριος Δημήτρης. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνουν και ο Ανδρόνικος δεν τόλμησε να ξεστομίσει το μικρό λογίδριο που είχε ετοιμάσει. Όμως, στο γεμάτο καλοσύνη πατέρα Γεράσιμου, θα μπορούσε να μιλήσει. Μήπως είχε καμιά ιδέα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φίλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ακούσουμε τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο κύριος Αθανάσιος Παϊβανάς. Ο κύριος Παϊβανάς είναι ίσως ο μοναδικός μαθητής του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασιβούλου Στανίτσα, μαθητής με την στενή έννοια, αφού επί περίπου μία δεκαετία είχε την δυνατότητα να πηγαίνει στο σπίτι του Άρχοντος Πρωτοψάλτου και να παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα πάνω στην ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Ο κύριος Παϊβανάς υπήρξε ιδρυτικός τέλεχος και χοροδός της χοροδίας Μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης με χωράρχη τον καθηγητή κύριο Γρηγόριο Στάθη. Έχει ιδρύσει και διευθύνει τον Βυζαντινό χορό Εργαστήρι Ψαλτικής και διδάσκει την Βυζαντινή μουσική στο Ελληνικό Οδείο στην Αθήνα. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης, το οποίο μας παραχώρησε ο κύριος Παϊβανάς, και θα ακούσουμε για τα πρώτα βήματά του, τους πρώτους του δασκάλους, αλλά και τη γνωριμία με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα. Ενδιάμεσα από τη συνέντευξη θα ακούσουμε κομμάτια από ηχογραφήσεις του κυρίου Παϊβανά. Κύριε Παϊβανά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ έτσι που μας δεχτήκατε εδώ στο χώρο σας να μας μιλήσετε, να μας πείτε για τη δικιά σας έτσι ψαλτική ιστορία, για τη χοροδία σας την οποία έχετε και τα έργα τα οποία έχετε κάνει, αλλά και να μιλήσουμε και για τον μεγάλο σας δάσκαλο, τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα. Ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ την ευχή σας. Είναι τιμή για μένα το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ και μου ζητάτε να μιλήσω για τον δάσκαλο, και αυτό είναι ιδιαίτερα τιμητικό προσωπικά για μένα, και κάθε φορά που μου ζητούν να μιλήσω για τον δάσκαλο δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά νιώθω μια ευθύνη μεγάλη, γιατί από αυτά που θα πω πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, αυτά που θα πω να συνάδουν με αυτή την προσωπικότητα. Η λέξη προσωπικότητα είναι λίγο τη μουσική μορφή που σφράγισε τον 20ο αιώνα, θα λέγαμε. Το δάσκαλό μου, το Θρασίβουλο Στανίτσα. Και δοξάζω τον Θεό πρωτίστως που με αξίωσε να βρεθώ μαζί του αρκετά χρόνια, να μαθητεύσω και να πάρω αυτά που μπόρεσα να πάρω πλάι του σε αυτά τα ιδιαίτερα μαθήματα που μου έδινε για αρκετά χρόνια.
0: Και νομίζω ότι στην Ελλάδα είστε ο μοναδικός
1: εν ζωή
0: πραγματικός μαθητής του.
1: Με την αυστηρή έννοια της, ναι, του όρου μαθητεία, γιατί στο αναλόγιο είναι και άλλοι άνθρωποι που έρχονταν, αλλά σπίτι του σε ιδιαίτερα μαθήματα με πήρε από το χέρι στην κυριολεξία και, αν επιτρέπετε η έκφραση, κολυμπήσαμε στα βαθιά σε μια πολυετή διαδρομή. Η αλήθεια είναι ότι τότε τα χρόνια εκείνα, τρέχω λίγο στην κουβέντα μας το έργο, αλλά τα χρόνια εκείνα, και λόγω του νεαρού της ηλικίας, γιατί πήγα 19 χρονών όταν ξεκίνησα εκεί, δεν έχει κανείς επίγνωση πλάι σε ποιον βρίσκεται.
0: Του μεγέθους.
1: Ναι. Και νομίζω ότι έτσι θα είναι η ζωή του συνέχεια. Θα ανατρέχει εκεί όταν έχει κάποια θέματα. Με τα χρόνια όμως κατάλαβα ότι αυτό που έγινε, εγώ το χαρακτηρίζω θαύμα.
0: Ναι.
1: Και δοξάζω τον Θεό που με αξίωσε. Και δεν διστάζω να πω, δεν είναι ότι ο Στανίτσας με δέχτηκε επειδή ήμουν ταλέντο. Όχι, διέγνωσε την αγάπη μου, τη βαθιά αγάπη, και επίσης το γεγονός ότι από πολύ μικρή ηλικία είχα την ευλογία να πω να έχω μπομπινόφωνο και να υπάρχουν άνθρωποι από πολύ μικρή ηλικία, εγώ τότε να έχω πρόσβαση στο μπομπινόφωνο και άνθρωποι να με τροφοδοτούν με ταινίες, οπότε γαλουχήθηκα στην κυριολεξία με αυτά τα ακούσματα εν πολλοίς του Πατριαρχείου, αλλά και από άλλους μεγάλους πρωτοψάλτες που δεν πρέπει ποτέ, δεν τους λησμονώ.

0: γεννηθήκατε στην Κόρινθο.
1: Ναι, στην Κόρινθο γεννήθηκα, αλλά τελειώνοντας το Λύκειο, το σημερινό Λύκειο, μας απορρόφησε η Αθήνα με σπουδές πανεπιστημιακές, εργασίες πολυετούς υπάρξεως σε χώρους των τηλεπικοινωνιών, στον ΟΤΕ. Και στην Αθήνα όλα τα χρόνια δραστηριοποιήθηκα από την ηλικία του 18 και μετά.
0: Είχατε ασχοληθεί με τη μουσική στην Κόρινθο ή μάθατε από την
1: Ναι, αρχή? Βέβαια, και θέλω να αναφέρω και τους πρώτους μου δασκάλους.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον μακαριστός ο πατήρ Σταύρος Πανουριάς, εφημέριος της Κοιμήσεως του Θεοτόκου Μεγάλου Ναού στην Κόρινθο. Και αμέσως μετά τον πατέρα Σταύρο, τότε λαϊκός ο πατήρ Σταύρος, ναι, τα χρόνια εκείνα, ο επόμενος και δεύτερος δάσκαλός μου ήταν ο Δημήτρης Μπονάτσος. Ήταν πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού στην Κόρινθο.
0: Μάλιστα.
1: Μετέπειτα ήρθε στην Αγία Ζώνη εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και αυτός τα χρόνια που ήμουν στο γυμνάσιο, τότε εμείς είχαμε εξαετές γυμνάσιο, θα λέγαμε τώρα τα χρόνια του γυμνασίου και λυκείου με το σημερινό καθεστώς, ναι, ήταν ο δεύτερος δασκαλός μου. Και ερχόμουν στην Αθήνα, χτύπησα την πόρτα του Στανίτσα.
0: Πώς το ακούγατε, είχατε.
1: Από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό ήταν το που με στιγμάτισε από μικρή ηλικία, ότι ο θείος μου, να αναφέρω και το όνομά του, είναι ακόμη εν ζωή, μεγάλος πλέον, Κυριάκος Θεοδωρόπουλος, διέθετε απομεινόφωνο και είχε και πρόσβαση σε πηγές. Ναι. Και ο ίδιος ηχογραφούσε μεγάλους ψάλτες.
0: Πράγμα δύσκολο τότε.
1: Πράγμα δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι στην αυλή του ήταν κέντρο νέων της εποχής εκείνης να ακούσουν τις ηχογραφήσεις. Και ο θείος μου έφερε τις ηχογραφήσεις. Εμείς δηλαδή ακούμε Στανίτσα σχεδόν πριν έρθει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλούς Θεσσαλονικείς ψάλτες ακούγαμε, τους μεγάλους γνωστούς, τον Ταλιαδόρο, Καραμάνι, Χρύσανθο, στους Αθηναίους επίσης, το Σύρκα, τον Περιστέρι, όλοι δηλαδή ήταν μια πολυφωνία.
0: Βέβαια.
1: Στην πηγή, αλλά προσωπικά αμέσως ξεχώρισα τον Στανίτσα. Και τον έβαλα σε μια άλλη μεριά στο μυαλό μου και στη μουσική μου προσέγγιση, να πω έτσι.
0: Οπότε όταν ήρθατε στην Αθήνα πήγατε συνειδητοποιημένα.
1: Πήγα συνειδητοποιημένα.
0: Στον δάσκαλο.
1: Ναι, βέβαια. Και έχω μπει και κάπου αλλού. Με ποιο τρόπο τον προσέγγισα. Ως νεαρός μαθητής του γυμνασίου, με έπαιρνε ο θείος μου και πηγαίναμε και ακούγαμε τον Στανίτσα όταν ερχόταν στην Κορινθία ή στην Αθήνα. Δηλαδή είχα την διαζώσεις.
0: Μάλιστα, την επαφή.
1: Εμπειρία, να πω, τα ακούσματα μέσα από σημερινούς όρθους λειτουργίες. Ερχόμενος στην Αθήνα, βρήκα στο τηλεφωνικό κατάλογο, βρήκα το τηλέφωνο του, του τηλεφώνησα. Μάλιστα θυμάμαι και από ποια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας ήταν το τηλεφώνημα. Μου απάντησε ότι εγώ δεν κάνω μαθήματα.
0: Ναι.
1: Τον επέμενα λίγο, του λέω, θα ήθελα έτσι, κύριε Στανίτσα, έτσι τον προσφώνησα τότε, μου λέει, θα λείψω τώρα ένα ταξίδι, όταν επιστρέψω να με πάρεις τηλέφωνο. Και πράγματι μετά από κάποιο διάστημα του τηλεφώνησα και με δέχτηκε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι υπέστη σε εισαγωγικά τη δοκιμασία, αρκετά αγχωτική, αλλά μια φοβερή εμπειρία. Όπου, και ας το έχω πει και άλλες φορές, αναγκάζομαι τώρα και επαναλαμβάνομαι σε κάποια πράγματα.
0: Όχι.
1: Ναι. Σε όλη τη δοκιμασία μου ζήτησε να ψάλω χωρίς βιβλία ό,τι ξέρω σε δεύτερο ήχο.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα άλλο. Άρχισα να λέω τα απλά, τις πρεσβύσεις όσων ημάς, Άγιος Εδώς, είδουμε το φως. Μου λέει κάτι διαφορετικό, χαίρετε λαϊ και αγαλιάστε, θυμάμαι. Και μάλιστα στην φράση Χριστός Ανέστη, στο χαίρετε λαϊ.
0: Πώς το είπατε?
1: Εκεί φαλσάρισα. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι έκανα μια κίνηση έτσι στενοχώριας και μου λέει, δεν πειράζει. Ξέρεις γιατί φαλσάρισες? Γιατί πήγες να πεις τη γραμμή του Χατζημάρκου. Και εδώ δεν μπορεί να γίνει εύκολα αυτό. Δεν πειράζει. Εμένα μου φάνηκε ότι ήταν ένας αιώνας η δοκιμασία. Εντάξει, ήταν αρκετή ώρα όμως για δοκιμασία. Και μου είπε, εντάξει, ξεκινάμε δοκιμαστικά και σε 6 μήνες, αν δεν κάνω λάθος αυτό το χρονικό ορίζοντα, θα σου πω αν θα συνεχίσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έτσι συνεχίσαμε. Και εκείνο εκεί που αυτό τώρα μου ήρθε στη μνήμη, όταν πήγα στο πρώτο μάθημα, όπου μου ζήτησε να ψάλω από τον ασυσματάριο του Ιωάννου το κατευθυνθεί του τετάρτου ήχου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο άνοιξε εκεί. Και το έψαλα, το έκλεισε το βιβλίο και μου λέει αυτό δεν ξανασχολούμαστε μαζί. Εγώ νόμισα, γιατί οι γνώσεις μου στο να πω δύσκολα μαθήματα είναι πενιχρές. Οι διδάσκαλοι μου στην Κόρινθο με βοηθήσαν, αλλά δεν έφτασα σε ένα επίπεδο να μου ζητηθεί να ψάλω το Ιωθινό.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Αστοντά. Και μάλιστα νόμισα ότι ευτυχώς που κατάφερα να μην με πάει να μου ζητήσει κάτι απαιτητικό. Νομίζω ότι δεν κατάλαβε το επίπεδό μου. Ασφαλώς και κατάλαβε. Κάτι που έλεγε και αργότερα, όταν έλεγε, όταν είσαι εδώ, θυμάσαι, δεν ήξερες για να πεις αυτό. Και έτσι ξεκινήσαμε τα μαθήματα, τα οποία πραγματικά ήταν το κάτι διαφορετικό, ήταν βιώματα και δύσκολα περιγράφονται με λόγια αυτά τα βιώματα. Φυσικά οφείλω να το κάνω αυτό, και όσο περνούν τα χρόνια βλέπω ότι είναι ακόμη πιο μεγάλη υποχρέωσή μου ό,τι πήρα να το δώσω, να μην πάω στον τάφο μου.

0: Τα πρώτα μαθήματα που κάνατε μαζί, από ποιο βιβλίο ήταν?
1: Ακριβώς θέλω να σας πω. Εγώ από μικρή ηλικία πήγαινα στα αναλόγια. Ναι. Αυτός μου είπε, με ξεκίνησε μόνο με του αριστερού χορού τα μαθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αποκλειστικά, δηλαδή σώζονται ηχογραφήσεις. Μάλιστα, μπορώ να σας δώσω έτσι να παίξετε.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Η ποιότητά τους δεν είναι και καλύτερη για διαφόρους λόγους. Αλλά ξεκινήσαμε του αριστερού, το αναστασιματάριο απ' έξω. Μάλιστα. Σχεδόν και τα λόγια απ' έξω. Δηλαδή και σήμερα ακόμη πολλά πράγματα δεν χρειάζομαι καθόλου την παρακλητική να την έχω μπροστά μου. Όμως χρησιμοποιούσαμε συχνά και τη μουσική Κυψέλη του Στεφάνου, όπου υπήρχε αντίστοιχη σύνθεση του Πρίγκου.
0: Μάλιστα.
1: Στα δοξαστικά, και λίγο πιο μετά, γιατί την εποχή εκείνη το να πει, πάτε να κάνω μια παρένθεση, η νέα γενιά είναι ευλογημένη στην εποχή μας, γιατί έχει στα χέρια της τεράστιο υλικό.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Όπως σας μιλώ τώρα, δεν ξέρω από πού να πιαστώ να σας πω τι στο μυαλό μου τι γίνεται, τι εννοώ. Εγώ για να βρω μια ηχογράφηση της Κυριακής του Στανίτσα από τον Άγιο Δημήτριο, έπρεπε να πάω, αναφέρω και την περιοχή, συγκεκριμένα στο Περιστέρι ή στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί εκεί ήσαν άνθρωποι, να πάρω την ταινία, να πάω γρήγορα σπίτι, να την αντιγράψω. Ευτυχώς είχα βρει και δεύτερο μαγνητόφωνο και τις αντέγραφα, και να τις επιστρέψω, γιατί αν δεν επέστρεφες, δεν σου ξανά δίνε.
0: Βέβαια.
1: Τώρα πατάς στο YouTube ό,τι θες και έχεις τα πάντα. Βιβλία, γιατί όλη η κουβέντα μου ξεκίνησε από τη μουσική συλλογή του Πουρογάκη. Εμείς στην εποχή εκείνη αγνοούσαμε τι σημαίνει η λέξη Πουρογάκης.
0: Ναι.
1: Μάλιστα πολλές φορές χρησιμοποιούσε τέτοιες συγγραφείς και εγώ νομίζω ότι ήσαν φίλοι του στην πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν ήρθε η στιγμή, γιατί μπόρεσε και βρήκα τον Πουρογάκη, από original, από αυθεντική έκδοση, πολύ ακριβά. Και ξεκινήσαμε τον Πουρογάκη, βάλαμε, συμπλώνω στα βιβλία, δηλαδή Στέφανο Λαμπαδάριο, την Κυψέλη, του Πρίγκου, από του Πουρογάκη. Στις αρχές που δεν είχα Πουρογάκη, μου λέει, τι βιβλίο έχεις? Έχω, λέω, τη ζωή, τον όρθρο και τον τη λειτουργία. Φέρτα, μια χαρά είναι. Θα ξεκινήσουμε. Και όταν μπορείς, θα πάρεις τον Πουρογάκη. Δεν κόλλησε, εγώ θέλω αυτά τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Ούτε υπήρχε δυνατότητα. PDF, η λέξη αυτή PDF δεν υπάρχει, δεν υπήρχε τότε. Και αυτό θέλω να πω, ότι τα νέα παιδιά πρέπει να δοξάζουν το Θεό, είναι πολύ ευλογημένα στην πληροφορία που έχουν και στον τεράστιο όγκο και βιβλιογραφικό, βιβλιογραφίας και αιχητικό. Και έτσι ξεκινήσαμε. Αναστηματάριο απ' έξω, θα σας περιγράψω πώς γινόταν το μάθημα.
0: Ναι.
1: Αναστηματάριο απ' έξω, τα δοξαστικά και όταν είχα τον Πουρογάκη πλέον τα αργά.
0: Μάλιστα.
1: Μαθήματα του Πουρογάκη και δοξολογίες όλες. Όλες τις δοξολογίες του Πουρογάκη. Και αυτά τα μαθήματα του Πουρογάκη όλα έγιναν παραλλαγή. Όλες. Στο αναστηματάριο, όπου χρησιμοποίησε, μου έκανε τα παλιά ευθύνα του, αυτά που έχει στην πόλη, σε αυτά παραλλαγή, τα άλλα απ' έξω. Έπαιρνα το μαγνητόφωνο, έμενε στην Νέα Φιλαδέλφεια, έπαιρνα το μαγνητόφωνο. Το μαγνητόφωνο την εποχή εκείνη δεν ήταν σαν τα MP3 τα σημερινά. Ζήγησε κοντά όσο μια κούτα γάλατα.
0: Ναι.
1: Το έβαζα στο αστικό, κατέβαινα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έπαιρνα άλλο αστικό να ανηφορήσω, να πάω στο προάστιο που έμενε, να γίνει το μάθημα, το οποίο ήταν πολύ ωραίο, να ήταν μια ώρα στο μάθημα. Μια ώρα, δεν θυμάμαι ποτέ να κάνω μάθημα, μια ώρα μόνο.
0: Ήταν μια φορά τη βδομάδα.
1: Μια φορά τη βδομάδα ή και μια φορά στις 10 μέρες.
0: Τύχαινε.
1: Και να πάρω πάλι το μαγνητόφωνο, να πάω σπίτι να τα μάθω. Στο επόμενο μάθημα, αρκετή ώρα όφυλα να πω το προηγούμενο. Αυτός απλώς άκουγε και με ισοκρατούσε. Mm. Γι' αυτό και υπάρχουν και ηχογραφήσεις, λίγες μεν, που λέω διάφορα κομμάτια και ο δάσκαλος με ισοκρατεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με βοηθάει εκεί που αρχίζω να έχω προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και έτσι γίνεται το μάθημα και σταδιακά εμπλουτίζει το και πιάναμε αργότερα. Πέρασαν χρόνια για να περάσουμε σε δικές τους συνθέσεις. Πέρασε αρκετός καιρός να αφήσει τα κλασικά και να πει εντάξει, πάμε σε κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Επέμενε με τη συλλογή του Πουρογάκη πάρα πολύ. Δοξολογίες, μία-μία, όλοι. Ναι. Παραλλαγή μέλος. Θυμήθηκα τώρα ότι σε πολλά σημεία στις δοξολογίες, στους πολυελαίους, αφού έλεγα αυτό που ήταν γραμμένο στη μουσική, μου έλεγε εδώ μπορεί να κάνεις και αυτή την διαδρομή, αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Την παραλλαγή.
0: Σας έδειχνε μια ανάλυση διαφορετική.
1: Διαφορετική, ναι.
0: Έτσι, πριν περάσουμε στο πώς γινόταν τα μαθήματα, αν θέλετε να μας πείτε, ήθελε τη φυσική σας παρουσία στο αναλόγιο του?
1: Δεν με υπεχρεώνει. Εγώ από μικρός έψαινα αριστερά σε ναό.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινα, δεν ήμουν ο πιο συχνός, είχα την υποχρέωση να πηγαίνω.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν κάθε Κυριακή, αλλά ήμουνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχατε όμως αναλόγιο, ξέρατε.
1: Ναι. Και του πήγαινα ηχογραφήσεις, απαιτούσε ηχογραφήσεις, αφού έχεις μαγνητόφωνο, θα γράφεις και τι λες.
0: Μάλιστα.
1: Να ακούω. Και
0: εκείνο που θέλω να πω, αυτό.
1: Ναι, και εκείνο που μου έχει μείνει και το λέω και στα νέα παιδιά τώρα, ποτέ δεν με μάλωσε.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ. Να μου πει κάτι νευριασμένα. Το μάλωμά του ήταν όχι. Αυτό ήταν. Mm-hmm. Έτσι το λέω, όγια. Αυτό ήταν. Mm-hmm. Ήταν ένιωθα πάρα πολύ ωραία εκεί. Mm-hmm. Δεν ένιωθα κανένα άγχος μετά από λίγο διάστημα. Δηλαδή με αντιμετώπιση με πατρική αγάπη.
0: Μάλιστα.
1: Και ουδέποτε, ίσως είναι βιαστικό τώρα αυτό που λέω, επειδή ακούγονται διάφορα, ουδέποτε άφησε υπόνοια όλα τα χρόνια της ύπαρξής μου εκεί, σπίτι του,
0: ναι,
1: ότι εγώ ήμουν καλύτερος από τον πρίγκο. Γιατί ακούγονται διάφορα.
0: Ακούγονται.
1: Ουδέποτε είπε κάτι που να αφήσει, ότι ξέρεις, εγώ είμαι αντίθετα, καταθέτω με επίγνωση της ευθύνης μου, των λεγόμενων μου, όταν βγήκε η λειτουργία του Πρίγκου 1976-1975, πήρα τον πρώτο τόμο και τη βγήκε σε δύο δόσεις αυτή η λειτουργία.
0: Ναι.
1: Τον πρώτο τόμο και πήγα να του τη δείξω. Όλο χαρά. Και άνοιξε. Το πρώτο που έκανε, έψαξε να βρει το δύναμη στο δικό του.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει, α, εντάξει, καλά είναι. Και μετά, γυρίζοντας στα χειρουργικά, το πρώτο χειρουργικό που έχει σε αυτή τη λειτουργία είναι ένα χειρουργικό του Πρίγκου σε Σαμπά. Μόλις το άνοιξε, έκανε έτσι μια σαν να γέλασε και λέει, τι είναι αυτό, ποτέ ο Πρίγκος δεν είπε τέτοια πράγματα, εννοώντας αμέσως ότι ο Πρίγκος ήταν σοβαρός. Όλο το χειρουργικό σε Σαμπάχ, πότε στο λέω εγώ ο Στανίτσας.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή που προστάτευσε την μνήμη του σε μένα, που θα μπορούσε να μου πει κάτι άλλο.
0: Βέβαια, μάλιστα έχουμε ακούσει και τον άρχοντα, τον δάσκαλο, τον Παϊκόπουλο, τον Δημοσθένη, που όταν λέει ήρθε να τους κάνει την αναγγελία του θανάτου του Πρίγκου,
1: ναι,
0: ήταν συντετριμένος ο Σταρίτσας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην πραγματικότητα και τον σεβόταν και τον αγαπούσε.
1: Ναι, σίγουρα. Διαβάζουμε, ακούμε, κυρίως ακούμε διάφορα περιστατικά. Δεν μπορώ να έχω προσωπική άποψη. Μεταφέρεται το δικό μου βίωμα.
0: Βέβαια.
1: Το βίωμα είναι ότι ουδέποτε άφησε κάτι υπονοούμενο εις βάρος του Πρίγκου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ευρισκόμεθα προς φιλής μας ακροατέ στην αγαπημένη μας πόλη των Θεσσαλονικαίων. Κοντά μας έχουμε τον ιδρυτή της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος μας δίδει χρήσιμα στοιχεία και πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τις δικές του δραστηριότητες όσο και για την ποιότητα της ζωής των πρώτων χριστιανών της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Και ήδη ευρισκόμεθα στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε από τους στίχους 10 έως και 12. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Ημείς μάρτυρες και ο Θεός, ο σωσίος και δικαίος και αμέμπτος ημίν της πιστεύουση εγεννήθημεν, καθά περίδατε ως ένα έκαστον ημών, ως πατήρ τέκνα εαυτού, παρακαλούντες ημάς και παραμυθούμενοι και μαρτυρόμενοι εις το περιπατήσε ημάς, αξίως του Θεού, του καλούντος ημάς, εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν». Με πιο απλά λόγια, «Σεις και ο Θεός είστε μάρτυρες πόσο αγία και δικαία και άψογη υπήρξε η συμπεριφορά μας προς εσάς που πιστεύετε. Ξέρετε ότι φερθήκαμε στον καθένα από εσάς καθώς φέρεται ένας πατέρας στα παιδιά του και σας προτρέπαμε, σας ενθαρρύναμε και σας εξορκίζαμε να ζείτε κατά τρόπον άξιον προς τον Θεόν, ο οποίος σας καλεί στη βασιλεία του και στη δόξα του. Άριστον πρότυπον προς φιλής μας ακροατέ, πνευματικού ηγέτου για τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, ο Απόστολος Παύλος. Προσεκτικός στα λόγια του και στη συμπεριφορά του. Οι σχέσεις του με τους Θεσσαλονικείς, άψογος και ακατηγόρητος. Στόχος του Αποστόλου Παύλου, να παρηγορήσει το λαό του Θεού, να ενισχύσει το φρόνημα, να καλλιεργήσει την καρδιά, να αναβάσει το πνευματικό επίπεδο των χριστιανών και να τους βοηθήσει να πορευθούν με σταθερότητα στο δρόμο του Θεού. Οι τεταγμένοι στην διακονία του Λόγου οφείλουν να διαθέτουν πατρική στοργή, αληθινή αγάπη και αγνό και άδολο ενδιαφέρον. Η προσοχή του Αποστόλου Παύλου επικεντρώνεται εις το σημείο αυτό κατά το οποίον οι βαδίζοντες την οδόν του Κυρίου οφείλουν να τηρούν με συνέπεια αυτό που πιστεύουν και να αναδεικνύονται άξιοι του ονοματός των της κλήσεως και της αποστολής των. Ούτως ζώντες και πολιτευόμενοι κάποια ώρα θα φτάσουν στο τέρμα της επιγείου ζωής με την βεβαιότητα ότι θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Η ζωή του ανθρώπου είναι μία πορεία η οποία αρχίζει από την ώρα που ανοίγει τα μάτια του ο άνθρωπος και αντικρίζει τον κόσμο και τερματίζεται όταν κλείνει τα μάτια του και σταματά και ο τελευταίος χτύπος της καρδιάς του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι οπαδοί του Χριστού κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους μεταξύ των άλλων ονομάτων που τους έδιδαν οι άνθρωποι ήταν και το όνομα της Οδού. Οι ακολουθούντες την οδόν της ζωής, κατά τα αθάνατα λόγια του Κυρίου,
εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Είναι οδύτες και βαδίζουν την στενή και τεθλιμμένη οδόν, η οποία οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Όλοι οι άνθρωποι οδεύομεν, όλοι μας οδηπορούμε, όλοι μας ταξιδεύουμε. Κανένας μας δεν μπορεί να είναι μόνιμος κάτοικος του ξενοδοχείου αυτού της γης. Η ζωή του κάθε ανθρώπου ομοιάζει καταπληκτικά με τα αποδημητικά πουλιά, τα οποία δεν έχουν μόνιμο κατοικία. Όταν έλθει η άνοιξη, ταξιδεύουν για τις μακρινές χώρες με το δροσερό κλίμα, και όταν έρχεται το φθινόπωρο επιστρέφουν στις χώρες με τα θερμά κλίματα. Κάθε άνοιξη στείνουν τις φωλιές των και κάθε φθινόπωρο τις εγκαταλείπουν για να βρεθούν σε άλλη γη και σε άλλα μέρη. Στο δρόμο του ερχομού ή της επιστροφής δεν θαμπώνονται από τις όμορφες χώρες που περνούν. Γνωρίζουν ότι πρέπει να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. Πόσο όμορφα προσφυλής μας, ακροατέ, θα ήταν αν και εμείς οι άνθρωποι, όσοι πιστεύουμε στην αιωνιότητα, μπορούσαμε να αποκτήσουμε αυτήν την οτροπία. Δυστυχώς, είμαστε πολύ δεμένοι με τη γη. Λησμονήσαμε τον προορισμό μας. Νομίζουμε ότι όλα αρχίζουν απ' εδώ και ότι εδώ όλα τελειώνουν. Οι ομορφιές της γης μας θαμπώνουν, τα κάλλη του κόσμου μας μαγεύουν και χωρίς να αντιληφθούμε χάνουμε την ιδιότητα του οδηπόρου. Λησμονούμε το χρέος του οδηπορούντος και δεν προσβλέπουμε στην πορεία και στο τέρμα μας. Πολιτευόμαστε κατά τρόπο που δίδουμε την εντύπωση ότι όλα τα ενδιαφέροντά μας εξαντλούνται στον παρόντα κόσμο και ο τρόπος της ζωής μας μαρτυρεί ότι αγνοούμε τη βασιλεία των ουρανών. Προσφυλής μας, ακροατέ, όλοι μας οδηπόροι, όσοι κατοικούμε στον ταλέπορο και πολυβασανισμένο αυτό πλανήτη, όλοι μας οδεύουμε προς το τέλος και ήδη με τον ερχομό του καινούριου χρόνου κάναμε ένα βήμα ακόμη μπροστά και βρεθήκαμε εγκύτερον προς το τέλος. Το πιστεύω μας για να είναι έγκυρο πρέπει να έχει συνέπεια. Όταν ισχυριζόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί και ζούμε σαν ειδωλολάτρες, τι αξία έχει αυτό το πιστεύω? Όταν ζώντας στον παρόντα κόσμο λησμονούμε την αιωνιότητα, τι απολογία θα δώσουμε στη χριστιανική μας συνείδηση? Με τον θάνατον τερματίζεται ο βίος του ανθρώπου, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ο παρόν κόσμος αποτελεί την προσωρινή μας πατρίδα. Η δική μας πατρίδα είναι ο ουρανός, η Άνω Ιερουσαλήμ. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου ασυχούν στα αυτιά όλων μας. Ουκ έχουμε νόδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Και το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Γι' αυτό η Εκκλησία μας καθημερινώς φωνάζει στα παιδιά της «Άνος χώμεν τας καρδίας».

λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Δημήτριο. Ψάλλει βυζαντινός χορός του φοιτητικού οικοτροφείου ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρα.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναχράντου.

οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προς

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Συμβολή στην ανόρθωση του Ορθόδοξου Φρονήματος των Ρωδίων. Η γερόντισσα Ευστοχία δεν οργανώνει αρτίως μόνο τη λειτουργία του Ιδρύματος, αλλά και μια μεγάλη κατηχητική κίνηση στη Ρόδο, όπου το Ορθόδοξο Φρόνημα των Κατοίκων έχει διαβρωθεί από την προπαγανδιστική δράση των πολυάριθμων μοναχικών ταγμάτων των Ρωμαιοκαθολικών. Οι μοναχές, αφού εργάζονται φιλοπόνος και σε αυτόν τον ιεραποστολικό τομέα, δεν αργούν να δρέψουν τους καρπούς των αγώνων τους. Με χαρά βλέπουν το εκκλησίασμα να πυκνώνει στους ορθόδοξους ναούς και να συμμετέχει στα Θεία Μυστήρια. Οι ναοί των παπικών ερημώνουν και αναγκάζονται να αποσύρουν τα μοναχικά του στάγματα από τη Ρόδο. Η πρόβλεψη του Αγίου ότι το ράσο του Ευαγγελισμού θα ανεμίσει στη Ρόδο έχει ήδη γίνει πραγματικότητα. Ο Άγιος Γέροντας όμως δεν θέλει τις μοναχές του απλά κοινωνικές λειτουργούς και ιεραποστόλους. Δεν επιθυμεί να είναι αδερφές σε τέτοιο σημείο αφοσιωμένες στα κοινωνικά έργα που να έχουν την προσευχή ως πάρεργο. Πρωτεύουσα θέση στη ζωή τους θεωρεί την επικοινωνία τους με τον Υμφίο τους Χριστό και παράλληλα με τα έργα φιλαλληλίας απαραίτητη την επιστροφή στη βάση τους. Και αυτό σε επιστολή του προς το πνευματικό του Υιό Πατέρα Παύλο εκφράζει τον προβληματισμό του. Είναι ανάγκη να συσκεφθόμεν δια την πορεία της αδερφότητος πώς θα περιφρουρηθεί εν τη δράση ο μοναχισμός, διότι μόνον ο αληθής μοναχισμός θα παραμείνει εν τη εκκλησία. Όλα τα άλλα συστήματα θα εκφυλιστώσει και συντοχρόνο θα εξαφανιστώσει πρώτης μεγάλης αντιστάσεως του ψευδοπολιτισμού. Εγώ θέλω να δράσει ο μοναχισμός επιβάσεως της ελληνορθοδόξου εκκλησίας μας, συμφώνως με τας γνώμας Βασιλείου, Χρυσοστόμου και Αθανασίου. Πιστεύω ότι αυτοί που θα μεταγγίσουν αίμα με ενέσεις ασκήσεως στο μαρτυρικό σώμα του ορθόδοξου μοναχισμού θα αποτελέσουν σταθμό για την Εκκλησία. Γιατί κατά τη γνώμη του, χωρίς μοναχισμό, η Εκκλησία της Ελλάδος ευρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Για τον Άγιο Αμφιλόχιο, η μοναχή είναι η εμπροστοφυλακή του στρατού της Ορθοδόξου Εκκλησίας και τα μοναστήρια είναι τα απόρθητα οχυρά της.

ζητά την επαναφορά του κοινοβιακού θεσμού στη μονή του. Ο Άγιος πολύ λυπάται με την παρακμή του κοινοβιακού θεσμού που παρατηρείται στην εποχή του και επιθυμεί την οργάνωση των ιερών μονών πάνω στις γραμμές που χάραξε ο ουρανοφάντορ Μέγας Βασίλειος. Είναι θαυμαστής του μοναχισμού που διατυπώνεται στην ασκητική του διδασκαλία, την οποία προσπαθεί να εφαρμόσει στο κοινόβιο του Ευαγγελισμού. Έτσι, σε κουρές μοναχών δίνει ονόματα Αγίων από την οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου, όπως Μακρίνα, Εμέλεια, Ναυκράτιος, Γρηγόριος. Επίσης, υπερασπίζεται την επαναφορά του κοινοβιακού θεσμού στην αγαπημένη μονή της μετανοίας του και σε σχετική εισήγησή του στην μονή του Θεολόγου απαριθμεί τα άριστα χαρακτηριστικά της αγγελοειδούς αυτής πολιτείας, όπως τα παρουσιάζει ο Μέγας Βασίλειος στις ασκητικές του διατάξεις. «Κοινά δε πάντα, ψυχέ, λογισμοί, σώματα και εκείνα διόν τα σώματα τρέφεται και ενδυναμούνται. Κοινός ο Θεός, κοινή η πνευματική εργασία της ευσέβειας, κοινή η σωτηρία, κοινή οι αγώνες, κοινή η κόπη, κοινή η στέφανη». Για να εξάρει την αξία της κοινοβιακής ζωής, παραθέτει ανάλογα αποσπάσματα από γραπτά έργα του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, του Αββά Δωροθέου. Επισημαίνει την αναγκαιότητα της επανόδου στην κοινοβιακή οργάνωση για την πνευματική της ανόρθωση της μονής και παρακαλεί τους μοναχούς να επικρατήσουν σε αυτήν και πάλι οι θεσμοί που θέσπισε ο ιδρυτής της, Όσιος Χριστόδουλος.

Ερεθισμά Αγίου Ιωσήφ, το πνευματικό φυτώριο του κουβαριού. Καθώς ο Άγιος επιθυμεί να επανέλθει ο μοναχισμός στην καθαρότητα των πηγών του, υλοποιεί το σχέδιό του να ιδρύσει ένα ανδρικό μονίδριο στην περιοχή του κουβαριού, όπου τα άρενα πνευματικά του παιδιά θα μπορούν να ασκηθούν στη ζωή του κοινοβίου. Ο Μητροπολίτης Βερατίου και Αυλώνος Ιγνάτιος στο πόνημά του παρομοιάζει τον Άγιο με καλό κυπουρό που θέλει να καλλιεργήσει έναν τέλειο κήπο που θα του αποδώσει όριμους και εύχυμους καρπούς. Το δαιμονίδριο του κουβαριού το περιβάλλει με ένα καλό πνευματικό φυτώριο, στο οποίο ο φυτοκόμος της αρετής Άγιος Αμφιλόχιος ποθεί να φυτεύσει τους πνευματικούς του βλαστούς, προκειμένου να υλοποιήσει θεία συνάρση το σχέδιο της δημιουργίας μοναχικής ιεραποστολικής αδερφότητος. Στα μέσα της τέταρτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, η αδερφή του Οσίου Καλλιόπη, μετέπειτα Μάρθα Μοναχή, αγοράζει το κτήμα στη θέση Κουβάρη και το δωρίζει στη Μονή Ευαγγελισμού. Ο Άγιος περιφράζει με ξερολιθιά το χώρο, χτίζει πεζούλια, φυτεύει αμπέλια, πεύκα, ελιές, σικές, μυρτιές, ακόμα και φοίνικες, για να θυμάται την Αίγυπτο και το μοναχισμό της. Μεταμορφώνει τον χερσότοπο σε μία όαση για να αναπαύονται οι ψυχές των μοναχών που θα μονάσουν εκεί. Μια γυναίκα κτηνοτρόφος που χρησιμοποιούσε το χώρο για βοσκότοπο, όταν αντιλαμβάνεται την περιτύχησή του, επιτίθεται εναντίον του Οσίου Γέροντα με ύβρις, κατάρες, εμπτισμούς. Ο Άγιος την αντιμετωπίζει με πραότητα και της εξηγεί ότι υπάρχει τόπος παραπέρα για να βοσκήσουν τροφή τα ζώα της, αλλά εκείνη δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Όταν κοιμήθηκε και αργότερα έγινε η εκταφή των οστών της, δυστυχώς βρέθηκε άλλοτη. Κάποιοι υπέθεσαν ότι την καταράστηκε ο Άγιος, αλλά εκείνος το αρνήθηκε λέγοντας: «Πάντα αναγνώριζα το δίκιο της, είχα ωστόσο βαθιά τη συνέστηση ότι δεν καθυβρίζει εμένα, αλλά την ιεροσύνη. Μην περιφρονήσεις ιερέα, μην τον υβρίσεις. Η ιεροσύνη είναι δοσμένη από το Θεό και όλοι πρέπει να τη σέβονται». Πολλές φορές επισκέπτεται το κημητήριο και της διαβάζει συγχωρητική ευχή.

κάτω από την υπακοή του Αγίου Αμφιλοχίου. Στο κουβάρι πρώτος εγκαταβιώνει ο μοναχός Νικηφόρος από την Κάλυμνο κατά την περίοδο 1940-1958. Είναι ασκητικός, άνθρωπος της προσευχής και ζει εκεί μόνος με ανίποτες στερήσεις κατά την κατοχή. Τον χαρακτηρίζει η εργατικότητα και η υπακοή του στον Άγιο. Παρότι δεν είχε ποτέ ασχοληθεί με την αλληλεία, όταν ο Άγιος του συνιστά να μάθει την τέχνη αυτή, προσέχοντας τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι ψαράδες της περιοχής, όχι μόνο έμαθε να ψαρεύει, αλλά και να κατασκευάζει δίχτυα. Κάποια φορά ο Όσιος τον παρακαλεί να ψαρέψει, γιατί χρειάζονται ψάρια για την φιλοξενία των επισκεπτών. Όμως ο μοναχός Νικηφόρος του αντιτείνει ότι δεν μπορεί να βρεθεί ψάρι τέτοια ώρα. «Παιδί μου, θα πας και στο σημείο που είναι δεμένη η βάρκα θα βρεις», το βεβαιώνει ο Άγιος. Όταν φτάνει εκεί, προχωρεί κατευθείαν προς τη βάρκα και παρατηρεί ένα σκούρο αντικείμενο που υποθέτει ότι είναι ένα κομμάτι ύφασμα παρασυρμένο από το νερό. Μόλις όμως πλησιάζει κοντά, βλέπει ένα πελώριο ψάρι. Η πρόβλεψη του Αγίου επαληθεύεται. Η ευχή του γεροντάτου τον συνοδεύει σε όλες τις δυσκολίες και ζει το θαύμα της υπακοής. Άλλη φορά τον στέλνει Όσιος γέροντας στην ψηλή άμμο να αγοράσει ψάρια την ώρα που ο μαύρος ουρανός προμηνεί την επερχόμενη καταιγίδα. «Γέροντα, με αυτόν τον καιρό?» «Ναι, παιδί μου, γιατί έχουν ανάγκη οι μοναχές». «Ευλογημένο γέροντα», απαντά και ξεκινά αμέσως. Προλαβαίνει να προμηθευτεί τα ψάρια, αλλά καθώς επιστρέφει φορτωμένος με το κοφίνι, ανοίγουν οι καταράκτες του ουρανού και οι αστραπές λοχίζουν τον κατάμαυρο ουρανό. Μέσα στη σκοτεινιά χάνει τον δρόμο και βρίσκεται μπροστά σε έναν γκρεμό. Τότε μέσα στην αγωνία του επικαλείται την ευχή του γέροντα και πάραυτα βρίσκεται στο καλύβι του στο κουβάρι. Το 1950 ο Όσιος χτίζει ένα εκκλησάκι στο κουβάρι προς τιμή του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Από την νεότητά του είχε αποφασίσει όταν αξιωθεί να κτίσει μία εκκλησία και να την αφιερώσει στον Άγιο Ιωσήφ. Όταν επισκέφθηκε μαζί με τον μοναχό Αντίπα τον ασκητή Θεόκτιστο στη σπηλιά του Γένουπα, ο ερημίτης τους υπέβαλε την ερώτηση ποιος είναι ο μεγαλύτερος Άγιος. Εκείνοι του ανέφεραν διάφορους Αγίους που κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε να είναι οι μεγαλύτεροι. Ο μοναχός Θεόκτιστος τους εντυπωσίασε καθώς τους είπε ότι ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ είναι ο μεγαλύτερος, εφόσον αυτός ήταν ο επίγειος προστάτης του Κυρίου και της Θεοτόκου. Και έρχεται πια η ώρα να πραγματοποιήσει την απόφαση που είχε λάβει ως νέος μοναχός. Επειδή προβληματίζεται για τη θέση όπου θα ήταν καλό να οικοδομηθεί ο ναός, προτείνει στο μοναχό Νικηφόρο να προσευχηθεί ιδιαιτέρως για το ζήτημα αυτό. Ο Θεός εισακούει την προσευχή τους και φανερώνει στον αδερφό Νικηφόρο το θέλημά του με ανέλπιστο τρόπο. Ένα βράδυ κατά τη διάρκεια της προσευχής του βλέπει ξαφνικά δυνατό φως. Βγαίνει έξω τρομαγμένος και αντικρίζει ένα αξιοθαύμαστο σημείο. Υπάρχει φωτιά χωρίς τίποτε να καίγεται. Την επόμενη μέρα πληροφορεί τον Άγιο για το γεγονός και εκείνος ζητά να του δείξει την ακριβή θέση όπου είδε αυτό το υπερφυσικό φως
για να χτίσει εκεί τον αίδριο. Η μικρή αυτή εκκλησία ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που αφιερώνεται στον Άγιο Σύφ το Μνήστορα. Το επόμενο βήμα είναι η εξεύρεση μιας εικόνας του Αγίου για τον μικρό αυτό ναό και την αναθέτει στον πατέρα Παύλο, ο οποίος εκείνη την εποχή σπουδάζει στην Αθήνα.

την περίοδο των σπουδών του μία ωραιότατη εικόνα του Αγίου Ιωσήφ ανάμεσα σε αυτές που είχαν φέρει μαζί τους οι Μικρασιάτες πρόσφυγες. Με την έγκριση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών του παραχωρούν την εικόνα. Στο Τελωνείο όμως συναντά μεγάλη δυσκολία. Για τον λόγο αυτό παίρνει και την άδεια του βασιλιά Παύλου. Αλλά πάλι οι τελωνικές αρχές δεν του επιτρέπουν να μεταφέρει την εικόνα στην Πάτμο. Τότε την τυλίγει καλά, γράφει στο περιτύλιγμα «Προσοχή έθραυστον καθρέφτης» και την δίνει στον πατέρα του να την περάσει από το Τελωνείο. Με αυτόν τον τρόπο λύνει ο Θεός το πρόβλημα και φτάνει η εικόνα του Αγίου Ιωσήφ στα χέρια του Αγίου Γέροντα που την ασπάζεται συγκινημένος.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεί ισοκρατήματος.